Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Ντουμπρόβνικ, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
7: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
9: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
10: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
11: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, κυρίως στα δυτικά και ανατολικά του νομού, αλλά και στη Χαλκιδική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 24 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 26, στον Κιλκί τους 27, στη Βέρεια και τα Γιάννητσα τους 28 και στις Σέρες τους 29 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 και στα Γρεβένα τους 24 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο καιρού από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
6: Στα Πρόοδος Market οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.
9: Νεφέλες.
10: Διογένης Δασκάλου.
9: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
10: Αριστοφάνης.
9: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
10: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
9: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
10: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου. Και όπου να είναι αρχίζουμε να μετριόμαστε στα δάχτυλα του ενός χεριού. Λόγω αδειών αλλαγές και στο πρόγραμμα του Στάτους 107 και 7 θα τα λέμε παρέιτσα. Από σήμερα και για την επόμενη εβδομάδα, τούτη την ώρα περίπου. Στο μικρόφωνο Άρης Παπιδάκης, στην αίθουσα σύνταξης και στον έλεγχο της εναέρας κυκλοφορίας της Κατερίνα Νικολάου. Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία δεν έχει καθόλου κίνηση, μα καθόλου. Είπαμε από σήμερα αρχίζουν τα μεγάλα κύματα των αδειών, θα μας πνίξουν. Φωτιές από εδώ, φωτιές από εκεί, φωτιές και παραπέρα. Χθες είχαμε μια φωτιά στο Λιβάδι, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι υπό έλεγχο. Οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. 24 Ιουλίου, αποκατάσταση της δημοκρατίας.

βροχές, καταιγίδες. Ήδη έχετε καταλάβει από τον ουρανό της πόλης τι γίνεται. Βροχές και καταιγίδες περιμένουμε σήμερα κατά τόπους έντονες σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία. Έχουμε και έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ομπρελίτσες οπωσδήποτε. Προσοχή, προσοχή, προσοχή στους δρόμους. Αν είναι να φύγετε σήμερα, να πάτε προς Χαλκιδική, Πιερία ή Ημαθία, ή αν κινήσετε προς Θεσσαλονίκη. Και από το πρωί τούτο δόστριφο γυρίζει στο μυαλό μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Έτσι, πρώτη καλημέρα, θέλω να είναι γλυκιά και χωρίς γκρίνια.
1: Είναι τελείως και είναι χωρίς γκρίνια και χαιρόμαστε που σ' ακούμε. Είστε βέβαια ο δημοσιογράφος, τέλος πάντων, Πασπαρτού. Είστε όλες τις θέσεις και συγχαρητήρια. Θα καταφέρουμε σαν
0: όλοι μαζί είμαστε μια ομάδα εδώ, παιδιά.
1: Καλό είναι αυτό, πολύ καλό είναι αυτό που λες, εντάξει, όλοι μαζί. Αλλά θα ήθελα να επικεντρωθεί κάποια στιγμή στη συνέχεια, επειδή σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Έχουμε επέτειο από κατάσταση δημοκρατίας, μετά από την στρατιωτική διακυβέρνηση της χώρας, από τη Χούντα δηλαδή, των συνταγματαρχών, έχουμε την αποκατάσταση.
0: Βεβαίως.
1: Να σχολιάσεις το όχι που είπαν πολιτικοί αρχηγοί σε πρώην πρωθυπουργοί.
0: Παραδείγματος
1: χάρη, και αυτό που ντρέπομαι, γιατί είμαι Μακεδόνας, έχω γεννηθεί και εγώ και οι γονείς μου εδώ στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος ήταν και πρωθυπουργός της χώρας, όχι ο αείμνηστος, ο εν ζωή,
0: ναι, ναι.
1: Ο ανιψιός,
0: ναι.
1: Λοιπόν, ο οποίος είπε όχι κι αυτός, καλά, οι Δούρου και λοιπά έχουν αυτή την αριστερίλα και λοιπά. Αυτός για ποιο λόγο να πει όχι? Πού είναι, σε ταβέρνα είναι, πού είναι, δεν ξέρω πού, κάπου θα πάει.
0: Δεν ξέρω πού βρίσκεται. Θα τα πούμε, άκουσε λίγο, θα τα πούμε και αργότερα. Θα δει και η Βιργινία, θα βγάλουμε και το Δημήτρη το Βενιέρι, οπότε θα σχολιάσουμε όλα, μη στεναχωριέσαι.
1: Απλώς να το έχεις μια εικόνα.
0: Το όνομά σου πες μου.
1: Σήμερα είναι δραματικό, Νίκος.
0: Γεια σου Νίκο μου, να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Αυτή τη σκοτεινή λάμπουνε σαν τις αστραπές της απουσίας.
0: Ελάτε, πάμε όλοι μαζί. Δεν θέλω γκρίνιες, είπα.
2: Και ξαναπεί αλλού η καρδιά.
0: Πασχάλη ακούμε.
2: Μα εγώ είμαι εδώ και έχω ανοιχτά.
0: Πάμε όλοι μαζί.

0: Λείπεις, Πασχάλη, λείπεις, παρακαλώ.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Όλα καλά, πού βρισκόμαστε, στον δρόμο?
1: Ναι, ναι.
0: Πού θα βρισκόμαστε, πες τέτοια ώρα, στο κρεβάτι μας, στον δρόμο θα είμαστε?
1: Ας προβάλλοντα με κατεύθυνση Δράμα.
0: Α, ωραίο ταξιδάκι, πρωινό, πρωινό με στη Ρωσούλα.
1: Ένα ωραίο ήλιο έχει εδώ πέρα, ένα όμορφο. Αρχίζει όπως μαζεύει σιγά-σιγά ο καιρός.
0: Προσοχή, δεν ξέρω πότε θα γυρίσει, αλλά προσοχή, γιατί περιμένουμε από το μεσημέρι και μετά από τις πρώμες σημερινές ώρες καταιγίδες.
1: Εγώ ήθελα να πω σχετικά με χθες με τον ΠΑΟΚ. Εκτός το πρώτο δεκάλεπτο και το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν τόσο απολαυστικός.
0: Η άμυνά μας λίγο έμπαζε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Και το απόλαυσα τον αγώνα με πολύ καλή παρέα, με τον γιο μου. Λοιπόν, ήταν φανταστικά.
0: Παιδιά,
1: κρύα πίστα άνευ.
0: Δεν είναι αυτοί οι αγώνες για πλήρη αξιολόγηση, γιατί είναι πρώτο παιχνίδι, έτσι. Τα πόδια είναι σφιχτά.
1: Ναι, σίγουρα. Ο καθένας δεν μπορούσαν να βρουν ο ένας τον άλλον.
0: Οι ομάδες ακόμα είναι σε στάδιο πολύ πρώιμο. Θα δούμε.
1: Εγώ λέω ότι μας υπόσχεται. Πρώτα απ' όλα είχε πέντε Ελληνάκια μέσα.
0: Θα τα δούμε εις το μέλλον. Θα φανεί στο λογαριασμό. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλό δρόμο. Οι ομάδες ακόμα, οι υπόλοιπες είναι σε προετοιμασία, παιδιά. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, ο Δημήτρης Βενιέρης βρίσκεται στα εγγένεια του Ε65, του δρόμου που ενώνει την Αθήνα με τα Γρεβενά, Καλαμπάκα Γρεβενά, 4 ώρες. Θα τον έχουμε σε λίγο. Να μας πει τι έγινε εκεί, να σχολιάσει με το δικό του τρόπο το τι γίνεται στην πολιτική και όχι μόνο. Πρωινό Παρασκευής. Αλλά είναι καλοκαιράκι, παιδιά, είναι καλοκαιράκι και είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο χαλαρά, λίγο όμορφα. Και όταν ακούσετε τώρα ειδήσεις που διαβάζω, για να καταλάβετε ότι είναι καλοκαίρι. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε, έτσι το εμπεδώνουμε. Γιατί το κλιματιστικό μπορεί να μας φέρει αδιαθυσία? Γιατί κολλάει το Wi-Fi? Τι θα συμβεί αν βάλω βενζίνη αντί για τζίλο στο αυτοκίνητο? Τα 5 κορυφαία φρούτα για καλύτερη υγεία του εγκεφάλου. Καθαρά σκεύη μαχηρικής χωρίς κόπο. Ρία Ελληνίδου. Αυτές είναι οι ειδήσεις που ξεκινάνε τα site, οπότε καταλαβαίνετε. Είναι summer και επειδή είναι καλοκαίρι, ανοίξτε τα ραδιόφωνα. Το λατρεύω, το υπεραγαπώ αυτή τη διασκευή. Από το μεγάλο Γιάννη Πάριο. 23-10-500-13.000, 23-11-82-10-50 και το Viber 69-08-357-800.
2: Στην αγκαλιά μου και απόψε.
0: Ελάτε για καλημέρες. Πείτε μας αν έχουμε τίποτα στους δρόμους, που δεν έχουμε κάτι, αν κάτι μας έχει ξεφύγει.
2: Δεν απομείνεις.
0: Απολαύστε το
2: καμιά
0: άσμα τούτο.
2: Τώρα που είναι
0: και αφήστε το νου να ταξιδέψει.
2: Το κορμί σου

Έτσι, όμορφα, γλυκά, υπέροχα. Οι καλημέρες άρχισαν να έρχονται. Τέτοια ώρα για να είστε στον δρόμο ή είστε ήδη στη δουλειά, είστε επαγγελματίες οδηγοί, κινήστε προς τη δουλειά σας. Καλημέρα, μαράκι μου, να είσαι καλά, καλό δρόμο. Προσοχή, προσοχή, προσοχή, παιδιά. Ομπρελίτσες να πάρετε, είπαμε. Καλημέρα σε όσους πάνε προς τη δουλειά τους. Ταξιδεύουμε βέβαια με τα τραγούδια, αλλά το μυαλό μας και τα μάτια μας στο δρόμο, έτσι. Γεια σου Λαζαρέ μου, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Θοδωρή. Τώρα δεν σκεφτόμαστε παιδιά διακοπές ακόμα, άμα δουλεύουμε. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Αν δεν έχετε φύγει θα φύγετε. Αν έχετε φύγει γεμίσατε μπαταρίες, ευελπιστώ.

Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα, καλημέρα, έτσι, καλημέρες θέλω. Σήμερα είναι και η κηδεία της μεγάλης Μέρις Λίντα. Έφυγε 91 ετών, πλήρης ημερών. Μεγάλη φωνή, μεγάλο σκέρτσο, απίστευτα τραγούδια όπως τούτο εδώ. Φυσικά συντροφιά πάντα στο πλευρό της Μανώλης Σιώτης, έτσι.

Έτσι, έτσι, καλημέρες θέλω, καλημέρες, δεν θέλω γκρίνια, παιδιά. Άλλωστε, δεν έχουμε και πολλά πράγματα να γκρινιάξουμε σήμερα. Είναι καλοκαιράκι, αφήστε, από Σεπτέμβριο. Φτάνει. Όλο το χειμώνα αυτό κάνουμε. Γεια σου, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Φίλοι, καλημέρα. Χαρούλα στέλνω κι εγώ. Την καλημέρα μου λέει ευχές για ένα όμορφο, ξεκούραστο και ξέγνιαστο Σαββατοκύριακο. Σε μένα θα γυρίσεις μια βραδιά με πόνο στην καρδιά. Κοιτάξτε, μας χαλάσει κανένας το πρωί τώρα, σας παρακαλώ, έτσι.

0: με ωραίες μουσικές ελπίζω να σας ξυπνάμε, να σας ταξιδεύουμε, να σας συντροφεύουμε στο πρωινό σας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Μαμιδάκη, και συγχαρητήρια για την πολύ θετική εκπομπή σας, με την ενέργεια που εκπέμπετε. Μας κάνετε να νιώθουμε λίγο πιο αισιόδοξοι. Όμως θα είμαι πολύ σύντομος και να πω ότι χθες ήταν μια δύσκολη μέρα. Είχαμε 5 πυρκάγιες οι οποίες...
0: Είχαμε. Όλες όμως τις προλάβαμε.
1: Μόνο με προσωπικό και θέλοντες, προλάβαμε όλες ευτυχώς. Και τώρα που έρχεται η καταιγίδα, όπως λένε, θα είναι μια ευκαιρία να ξεκουραστεί όλος αυτός ο κόσμος της πυρόσβεσης. Αλλά παρόλα αυτά γύρονται θέματα προστασίες από το ακριβώς αντίστροφο. Δηλαδή...
0: Θα το δούμε. Εντάξει, δεν είχαμε μεγάλες καταστροφές για να το φοβόμαστε αυτό το κόμμα. Αλλά θα το δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Εννοείται, παιδιά, καλημέρα. Αλλά θα έχουμε και κεραυνικά φαινόμενα, έτσι, οπότε...

Είπαμε, παιδιά, λόγω αδειών το πρόγραμμα προσαρμόζεται. Φυσικά από Βενιέρη δεν γλιτώνουμε. Θα τον ακούσουμε σήμερα, θα μας πει για τον ε65. Και όχι μόνο. Γεια σου, Δέσποινα.

Θα μου επιτρέψετε μια προσωπική αφιέρωση σε έναν πολύ καλό φίλο πρωτιστός, σε έναν εκπληκτικό συνθέτη, σε έναν φοβερό πανεπιστημιακό. Μας έχει αφήσει εκπληκτική παρακαταθήκη όσον αφορά τις μουσικές. Στον Γιώργο Σταυριανό, ο οποίος έφυγε χθες στα 79 του χρόνια. Πριν μια εβδομάδα μιλούσαμε. Και σήμερα βρίσκεται ψηλά για να κάνει παρέα σε όλους τους άλλους μεγάλους λάτρεις του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θοδωράκη, και φυσικά μας έχει δώσει διαμάντια, έτσι όπως του το δω.

0: Μας ταξίδευαν οι μελωδίες του, τα τραγούδια του. Τώρα αποφάσισε να ταξιδέψει και ο ίδιος. Διάλειμμα το πρώτο της εκπομπής και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Ακούτε Στάτους 107 και 7 στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Είπαμε έχουμε άδειες, οπότε καταλαβαίνετε το πρόγραμμα προσαρμόζεται. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ώρα Ελλάδος 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς.
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
8: Μαλλιάρης Παιδεία.
9: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
8: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεν σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
16: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
15: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
16: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
15: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
16: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
15: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
17: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
19: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: Είναι πρωινό, είναι λογικό να μπαίνετε σταδιακά στην παρέα μας. Έχετε πολλές ερωτήσεις. Εδώ εκτός άρα τα λέγαμε κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος. Για τη φωτιά στο Λιβάδι, Κατερίνα Νικό. Μη γελάς, μη γελάς. Ξέρω που πήγε το μυαλό σου.
1: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα. Είχαμε χθες μια μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή του Λιβαδίου Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε μια
0: δίπλα
1: φωτιά
0: στα Πετροκέρασα,
1: που προκάλεσε πολύ μεγάλη αναστάτωση. Έχω ένα πρόβλημα εγώ με αυτές τις περιοχές.
0: Γιατί?
1: Αν μου πεις να στις βρω στο χάρτη, ενώ έχω πάει, και μάλιστα έχω πάει οδηγώντας κιόλας.
0: Ναι, ωραία. Πηγαίνοντας για. Περνάς Θέρμη, πας.
1: Ναι.
0: Πριν βγεις στο δρόμο της Χαλκιδικής.
1: Δεν θυμάμαι, αλήθεια.
0: Ναι, κάνεις αριστερά πάνω και ανεβαίνεις Πετροκέρασα, Λιβάδι.
1: Έχω πάει. Έχω φίλοι από εκεί. Και, ένα,
0: και είναι
1: και
0: καταπράσινο.
1: Και το μονοπήγαδο δεν είναι εκεί κοντά.
0: Είναι καταπράσινο το. Είναι υπέροχα εκεί πάνω. Πολύ δροσιά και έχει και πολύ ωραίες ταβέρνες εγκυκλοπαιδικά. Το λέω να ξέρετε.
1: Ήμουνα σίγουρη ότι θα καταλήγαμε σε ταβέρνα για κάποιο λόγο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά, η οποία μάλιστα ήταν και σε δασική περιοχή. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση με 75 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, πυροσβεστικά οχήματα, χαμό. Ευτυχώς, παιδιά, έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Υπάρχουν ακόμα κάποιες δυνάμεις εκεί που βρίσκονται προληπτικά, αλλά έχει τεθεί υπό έλεγχο και είναι πολύ καλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Να πούμε ότι γίνεται διερεύνηση από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης.
0: Οπότε έχουμε φωτιά, πάει το κλιμάκιο, έτσι να το πούμε.
1: Ακριβώς, το ανακριτικό, ας πούμε, ναι, για να ερευνήσει η θέση της φωτιάς.
0: Είναι το ανακριτικό του περιοριστικού σώματος.
1: Ακριβώς.
0: Συνελήφθη και πολίτης εδώ για τη φωτιά πάνω στο Δερβαίνι χθες. Έκανε εργασίες με μηχάνημα, με καταστροφέα. Και από εκεί προκλήθηκε, όπως όλα δείχνουν, η φωτιά. Συνελήφθη, θα δούμε τα περαιτέρω.
1: Ένας 51χρονος εκτελούσε, λέει, γεωργικές εργασίες, ενώ υπήρχε προειδοποίηση επίπεδου 4
0: πολύ
1: για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και όταν έχουμε τέτοια πράγματα, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν κάνουμε τέτοιου τύπου δουλειές. Τώρα, σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί σήμερα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο απαγορευτικό.
0: Σήμερα θέλει άλλη προσοχή. Σήμερα θέλει προσοχή, γιατί θα έχουμε καταιγίδες, θα έχουμε
1: κεραυνούς,
0: χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές. Είπαμε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και η Μαθία. Μεγάλη προσοχή όσοι κινείστε στον δρόμο ή όσοι θα κινηθείτε στις περιοχές αυτές. Τώρα, δεύτερη ερώτηση ήταν για το νερό στην Υφόπετρα. Εχθές το μεσημεράκι στην εκπομπή βγάλαμε τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Βόλβης, τον κύριο Χρήστο Γκολιδάκη, ο οποίος μας είπε ότι είναι θέμα γεωτρήσεων το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Αλλάξαν, είναι δύο γεωτρήσεις που παίρνουν εκεί η περιοχή νερό. Αλλάξαν το συσχετισμό, τη ροή δηλαδή. Οπότε αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι καλύτερα, δηλαδή επιτρέπεται το πλήσιμο και όλα τα υπόλοιπα πλην της πόσης του νερού. Το αρσενικό έχει πέσει κάτω από τα επιτρεπτά, από τα επίπεδα επιφυλακής μάλλον. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα μπαίνουν σε μία σειρά. Μας είπε βέβαια ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν το νερό πόσιμο με αυτή τη μίξη της ροής. Η λύση, η μόνιμη, είναι μια άλλη γεώτρηση, η οποία βρίσκεται σε επεξεργασία. Είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί, γιατί τώρα να πίνει συνέχεια νερό από εφιαλωμένο είναι και ένα κόστος. Αυτά και με τις ερωτήσεις σας για την Νυμφόπετρα. Και μιας και μιλάμε για νερό, να σας πω ότι για τρεις ωρίτσες από τις 10 και μέχρι τη 1 θα έχουμε θεματάκι στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, εκεί στα Πεύχα. Δεν θα έχετε νεράκι. Οι οδοί που περικλείονται στον τομέα εκεί που δεν θα έχει νερό είναι το Σίτσα, Αγίας Τριάδος, Λεωφόρος Παπα-Νικολάου και σε όλες τις παρακείμενες οδούς της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων. Από τις 10 και ως τη 1 θα γίνουν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού. Να πούμε ότι κλείνει και απόψε ο Περιφερειακός στο Βραδάκι. Από τις 11 και ως τις 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Σήμερα το βράδυ λοιπόν. Θεόφιλέ μου, για το ουράνιο είπε ότι είναι θέμα πετρωμάτων. Μην πάει το μυαλό σας πουθενά αλλού. Έτσι, ότι έχουμε πυρηνικά και τέτοια, γιατί δεν θέλει και πολύ. Είναι θέμα πετρωμάτων, εξού και το πρόβλημα. Γεια σου Ανάση μου, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Βαγγέλη, είχατε πειρατικό σταθμό. Μας τα πεις αυτά.

Καλημέρα στον Φιλ. Από μοναστηρίου λέει ψωσκτέλ τώρα μπροστά στο φανάρι του Κορδελιού, όλα σταματημένα. Ξέρουμε κάτι, ξέρουμε πολλά, όχι απλά κάτι. Έχουμε εργασίες ασφαλτόστρωσης στο σημείο, από την Καραολή και Δημητρίου δηλαδή, στην μοναστηρίου, μέχρι περίπου... και την Ιωνία. Έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Λογικό είναι, ο κόσμος πάει προς Ιωνία, Σύνδο κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, από την Καραολή και Δημητρίου, επί της Μοναστηρίου, μέχρι και την Ιωνία, την είσοδο της Ιωνίας, γίνονται έργα. Έχουμε και ένα ατυχηματάκι εκεί. Οπότε όλα αυτά συνηγορούν στο να έχουμε αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα. Θέλει πολύ υπομονή. Σταματημένα τα αυτοκίνητα. Δεν είναι απλά καθυστέρηση. Είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα στο σημείο. Από Καραολή και Δημητρίου μέχρι και Ιωνία. Είπαμε για πειρατικούς σταθμούς. Όλοι κατευθείαν. Και εγώ είχα, παιδιά. Όλοι είχαμε, εντάξει. Όσοι ασχολούμαστε με το άθλημα. Δευτέρη, η μία η γεώτρηση είναι με το φθόριο, η άλλη είναι με το αρσενικό. Αλλάζουν τη ροή.

Γεια σου πολύ ξένη. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, παιδιά. Εγώ αν είχα σήμα, φυσικά και είχα. Melody Club τότε, για όσους θυμούνται. Εγώ είχα σήμα, παιδιά, τούτο δω. Τότε όλες οι κουμπές είχαν σήμα. Τούτο δω ήταν το δικό μου.

Μπισκάγια, James Last, μουσικό θέμα. Τι μου θυμήσατε τώρα, τι μου θυμήσατε. Και ειδικά στις βραδινές εκπομπές παίζαμε τραγούδια από το Δωδό.

Τώρα αυτά που μου γράφετε εδώ για τα μηχανήματα τότε, παιδιά, πολλοί δεν τα ξέρουν, ε. Για PLL, για στερεογεννήτριες, για. Παίζαμε και πέραμε το λεωφορείο τότε και κάναμε βόλτες να δούμε πού ακουγόμαστε. Βραδινές εκπομπές, αφιερώσεις, όχι Instagram, όχι Facebook, όχι TikTok. Και φυσικά το κλασικό «σε παρακαλώ μη μιλάς», να το γράψω.

Ο Δημήτρης βρίσκεται στα εγγένεια του ε65, θα τον έχουμε σε λίγο. Να μας πει τι έγινε χθες, παρουσία του Πρωθυπουργού. Φυσικά θα μας δώσει και με τον δικό του τρόπο το σχολιασμό της επικαιρότητας. Και από Δευτέρα έχει άδεια, να ξέρετε.

Και συνεχίζονται να γίνονται τρελά πράγματα στη χώρα. Χθες είχαμε δολοφονία στη Σύρο. Απίστευτο περιστατικό. Διερευνάται φυσικά από την αστυνομία η δολοφονία. Διασώστρια του ΕΚΑΒ ήταν η γυναίκα, η οποία πήγε, λέει, στο σπίτι που της ανήκει από ό,τι φαίνεται. Διαπληκτίστηκε με τη γυναίκα, βγήκε ο σύζυγος της γυναίκας που έμεινε στο σπίτι, κάρφωσε με το μαχαίρι. Πήγε, λέει, με μαχαίρι καταγγέλει το ζευγάρι. Οι συγγενείς της λένε ότι πήγε να πάρει τα ενίκια από το ζευγάρι που τη χρωστούσανε. Υπάρχουν και νομικοί οδοί, παιδιά, το ότι κάνουμε τέτοιες τρέλες. Πραγματικά τρέλες όμως, ε. Προχθές το βράδυ ο άλλος έκαμνε βουτιές στο θερμαϊκό, χόρευε με το εσώρουχό του, είχε το πρόσωπο του βαμμένο σαν τον Τζόκερ. Πλάκωσε το λιμενικό, πλάκωσε η αστυνομία, τον μπουζουριάσανε και εισήχασε. Τρέλα. Νίκο Δένη, καλημέρα. Τι ωραία μηχανηματάρα έχεις, ε. Δικό σου ήταν αυτό. Διευθυντής καρδιάς μας.

0: ανοίξω μικρόφωνο. Κατερίνα Νικολάου στο στούντιο, δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε. Βίργινε Δημαρέ είναι ήδη στο χώρο, στο γραφείο. Καλό πρωινό. Να επαναλάβουμε πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων ότι το μοναδικό και αλλά μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στους δρόμους είναι στη Μοναστηρίου από την Καραολή και Δημητρίου μέχρι περίπου και την Ιωνία λόγω έργων. Κατά τα άλλα κανένα πρόβλημα στους δρόμους, εκεί θα τηλεπορθείτε αρκετά. Είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα, μποτιλιάρισμα, σημειωτόμπατε. Θέλει αρκετό κουράγιο. Διάλειμμα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Και φυσικά δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Ο κόσμος στον Status FM.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει σήμερα ο καιρός, αλλά μέχρι και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί σε πορτοκαλί συναγερμό η Κεντρική Μακεδονία. Στο μεταξύ, έντονη ανησυχία από τις πολλαπλές πυρκαγιές που σημειώνονται στην περιοχή μας. Ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών στην ίδια περιοχή επιβάλλει τη διάσπαση των επιχειρησιακών δυνάμεων, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη την άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χτες το βράδυ σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Λιβαδίου Θεσσαλονίκης, ενώ σύμφωνα με αναφορές ακροατών έχουμε καπνό αυτή την ώρα σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Θα το διερευνήσουμε και θα επανέλθουμε. Σοκ στη Σύρο από τον θάνατο μιας 40χρονης μετά από αιματηρό επεισόδιο με τους νικάριδες του σπιτιού της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι ύστερα από έντονη λογομαχία με το ζευγάρι και κατέρευσε λίγα μέτρα μακριά. Διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο της Σύρου ο θάνατός της, ενώ οι δύο ένικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Παραδίδεται και στην κυκλοφορία το μεσημέρι ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η χώρα της στασιμότητας, των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης που πραγματοποιήθηκε χτες στα Γρεβενά. Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035 που θέτει σε εφαρμογή το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος, η κατασκευή, η ανακαίνιση σχεδόν 20.000 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων κλινών στις φοιτητικές εστίες. Συνεχίζεται το θρίλερ με τη σαλμονέλα στη Λαμία, αφού σύμφωνα με πληροφορίες το μικρόβιο εντοπίστηκε και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου που ελέγχθηκαν τα προηγούμενα 24 ώρα σε καταστήματα εστίασης στη Λαμία, σύμφωνα με τα εργαστηριακά αποτελέσματα του ΕΟΔΗ. Στη διεθνή επικαιρότητα, η κυβέρνηση της Γαλλίας ζητήσε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, όπως ανακοίνωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αντιμέτωπη με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών και η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε σε έκτακτη ανάγκη την περιφέρεια της Μανδρίτης και την επαρχία Άβυλα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Στην αθλητική επικαιρότητα, με νίκες ξεκίνησαν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο δικέφαλος επιβλήθηκε με 3-2 της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Οι πράσινοι επικράτησαν με 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι ρεβάνς και των δύο αγώνων θα διεξαχθούν στις 30 Ιουλίου.
3: Ο καιρός στον Status FM.
4: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 24 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 26, στο Κιλκής τους 27, στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά τους 28 και στις Σέρες τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 24. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status. Επόμενη ενημέρωση στις 9.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
1: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
2: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Ιδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
2: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
3: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Λοιπόν, έχουμε νεότερα από τη φωτιά. Τώρα πάνε τα πυροσβεστικά, παιδιά. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Είναι σε υπαίθριο χώρο στη Γεννητσών. Σκουπίδια, κάτι χόρτα, κάτι είναι. Δεν εμπνέει ανησυχία προς το παρόν. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η Κατερίνα Νικολάου σε λίγο.

Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη Μοναστηρίου. Έχει φύγει από την από την Καραολή και πάει προς τα πίσω το πρόβλημα. Επαναλαμβάνουμε, στη Μοναστηρίου μέχρι και το ύψος περίπου της Ιωνίας γίνεται χαμός στο μέτωπο προς Ιωνία. Έχουμε έργα σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να πάτε πουθενά αλλού, αλλά τούτη την ώρα, παιδιά, όσοι είστε εκεί εγκλωβισμένοι, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας κάνουμε καλή παρέα. Σαν φεγγάρι που ψάχνει ουρανό, κι αν με βρει στα χαράματα εδώ. Όσοι θα κινηθείτε προς τα εκεί, επιλέξτε κάποιο άλλο δρόμο, γιατί είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα και θα καθυστερήσετε αρκετά. Κατά τα άλλα, 24 Ιουλίου, χωρίς προβλήματα στον περιφερειακό, τούτη την ώρα. Άλλες μέρες είχαμε χαμό στον περιφερειακό. Είναι πεντακάθαρος περιφερειακός, πεντακάθαρη κεντρική δρόμη της πόλης. Μια χαρά.

0: Καλημέρα, βρίσκεστε στα αργά, εκεί που γίνεται ο χαμός.
1: Είμαι ακριβώς εδώ μπροστά, είμαι στο φανάρι των ΕΛΠΕ, μόλις περνάω.
0: Εσείς πάτε προς την αντίθετη πλευρά.
1: Από το φανάρι που είναι από τη μεριά πηγαίνοντας για διαβατά, για Ιωνία.
0: Ναι, ναι.
1: Έκανα μισή ώρα από το φανάρι του Κορδελιού ακριβώς μέχρι τη στιγμή που μιλάω.
0: Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Σταμάτα ξεκίνα είναι.
1: Ναι, είναι η πρωινή ώρα που πηγαίνουν όλοι προς τη βιομηχανική και στις εμπορικές επιχειρήσεις από εδώ.
0: Αυτό λέγαμε το πρωί, ναι.
1: Ρίχνουν άσφαλτο εκεί, κάνουμε και ξύσιμο και άσφαλτο, πολλά μηχανήματα.
0: Αλλά δημιουργεί πρόβλημα.
1: Βγήκα από το φανάρι του Κορδελιού και ήδη είχε μποτιλιάρισμα πριν το φανάρι.
0: Πριν το φανάρι είναι αυτή τη στιγμή το μποτιλιάρισμα και μέχρι και την Ιωνία πάμε σημειωτό. Σταμάτα ξεκίνα.
1: Όχι την Ιωνία, ακριβώς το φανάρι των ελληνικών πετρελαίων.
0: Στα ΕΛΠΕ μπροστά. Στα ΕΛΠΕ μπροστά.
1: Πέρα στα ΕΛΠΕ. Τώρα το πέρασε και είναι άδεια, δεν έχει τίποτα μπροστά.
0: Ναι, μπροστά είναι καθαρό, πεντακάθαρο, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Οχ, yeah. Καλό κουράγιο.
1: Καλό κουράγιο της Παρασκευής, ναι.
0: Να είστε καλά, να είστε από το Κύριακο έρχεται. Βεβαίως έχουμε τούτη την ώρα αυτό το πρόβλημα, αλλά από το Κύριακο θα έχουμε σήμερα και λίγο βροχούλα, καταιγίδες. Σε Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική. Όσοι είστε εκεί, μεγάλη προσοχή στα Πέριξ. Όσοι φεύγετε, μεγάλη προσοχή στα Πέριξ. Τι ομπρέλα θέλω, αδιάβροχο θέλει. Βιργινία λέει ομπρέλα. Καλημέρα, Βιργινία μου.

Λίγο μετά τις 8.30 θα έχουμε μια σύνδεση με τον Sky και με τον Δημήτρη Βενιέρη. Οπότε μετά τις 8.30 ετοιμαστείτε. Λίγο μετά τις 8.30. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα, καλημέρα στα ψηλά. Τι καιρό κάνει στο Λατοχωριά, πες μας λίγο.

Δεν έχουμε αγγελική. Μπαίνετε, είπαμε, μπαίνετε σταδιακά. Στην παρέα μας δεν έχουμε. Τώρα πήγαν τα πυροσβεστικά. Σε λίγο θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για τη φωτιά στη Γεννητσόν. Ο ρεπόρτερ της εκπομπής Κώστας Μπαρμπαγιάννης μας έστειλε φωτογραφία. Ωραίο κάστρο με κόνιτσα στη Σταυρούπολη, έσπασε αγωγούς και τρέχουν νερά. Αντί να είσαι κάποια παραλία, είσαι στη Σταυρούπολη, κάνεις μπάνιο. Στην άσφαλτο.

Οι τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας 2310-513-2000, 2310-82-1050 και το Viber 69-08-357-800. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υπέροχη πρωινή παρέα.

24 έχει ο μήνας και σαν σήμερα το 1923 υπογράφεται η συνθήκη της Λοζάνης. 1974, το πάμε και νωρίτερα, χιλιάδες λαοί υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα του Κωνσταντίνου Καραμαλή που φτάνει το Παρίσι. Στις 4 και 4 τα ξημερώματα ορκίζεται πρωθυπουργός. Το 1982 είχαμε μία απόφαση της τότε κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία αποσυμφόρησε τις φυλακές και όχι μόνο. Τι έκανε? Το 1982 λοιπόν, σαν σήμερα, καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχείας. Έσωσε κόσμο ο Ανδρέας. Ενώ το 2008 ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίτζα Σάγκο, με τζινάκι, με σακάκι, και μετά ήρθαν οι μέλισσες. Το 1897 γεννιέται η Αμέλεια Έρχαρτ, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της στον Ατλαντικό, πρώτη γυναίκα πιλότος. Γεννιέται το 1970 Τζένιφερ Λόπεζ. Το 1879 φεύγει από τη ζωή ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας πολιτικός και ποιητής. Ενώ το 1901 ο Ανδρέας Δασκαράτος, ποιητής και σατυρικός συγγραφέας.

Γιορτάζουν Αθηναγόρας και Χριστίνα. Είδατε, Χριστίνα λέει. Δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Έτσι λέει εδώ. Χρόνια πολλά.

0: Όπως με ενημερώνει η Κατερίνα Νικολάου, η φωτιά έχει ελεγχθεί άμεσα, δεν ήταν κάτι σοβαρό και στη Γεννητσόν, οπότε λήξη συναγερμού. Ανδρέας Δημόπουλος σήμερα λέει γιορτάζει η Χριστίνη, όχι η Χριστίνα, άσε τι γράφουν τα εορτολόγια, άκου τους παθώντες. Παθός και μαθός, Χριστίνη έχεις. Πάντως Χριστίνα λέει παιδιά. Και εσένα η γυναίκα σου γιορτάζει Παναγιώτη. Καλά που μου το θύμισες λέει. Είδατε βρε για να ακούτε στάτους. Σας γλιτώνουμε από κάτι λακκούβες ή από κάτι τρικλοποδιές. Άστα να πάνε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί, πάχουμε στη γραμμή μας τον Δημήτρη Βενιέρη και θα κάνουμε και θα συνδεθούμε και με το Sky. Τεχνολογία. Πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Είπαμε, θα μας πει ο Δημήτρης Βενιέρης και τι γίνεται, τι έγινε μάλλον εχθές στα εγγενεία του Ε65. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο Δημήτρης Βενιέρης στο ροδιόφωνο.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδο μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες οι Toyotomi πρωταγωνιστή στο χώρο του κλιματισμού, με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Erai, με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε 3 χρώματα, μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά Erai της Toyotomi και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
13: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
12: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
13: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
12: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
14: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα.
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Μπαίνεις τσουλώντας.
18: Βγαίνεις περπατώντας.
19: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
20: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
21: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
20: Μαλλιάρης Παιδεία.
21: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
20: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
22: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
23: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
24: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
25: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
26: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
27: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
26: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
27: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
26: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
27: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
26: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
28: Στάτους 107,7. Σταθμός τα FM.
0: Στάτους 107,7, σταθμός στα FM και σταθμός σε τούτη εδώ την εκπομπή, ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης. Καλημέρα σας.
29: Καλημέρα Άρη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Σε περιμένανε ένα αγωνίος, να ξέρεις ο κόσμος.
29: Ο καιρός είναι σαν τέλος Αυγούστου εδώ, αλήθεια σου λέω, έχει μια δροσιά σήμερα απίστευτη.
0: Και εδώ έχει δροσιά, αλλά περιμένουμε καταιγίδες.
29: Και εδώ είναι βαρύς ο ουρανός και χθες το βράδυ ήταν κάπως έτσι. Στα μετέωρα χρειαστήκε να φορέσουν ορισμένοι και ένα ψηλό φουτεράκι και χαμηλή θερμοκρασία, πάρα πολύ ωραία. Πάρα εξαιρετικά. Τώρα που σας μιλάω είμαι σε ένα τόπο μαγικό, έχω απέναντι μου όλους αυτούς τους βράχους των μετεωρών και είναι ένα εκπληκτικό μοναδικό τοπίο, το οποίο είναι ακόμη πιο εκπληκτικό και μοναδικό το βράδυ. Χθες πήγαμε εδώ με συναδέλφους δημοσιογράφους σε ένα εστιατόριο το οποίο είναι ακριβώς κάτω μετεώρων, πανόραμα λέγεται, ακριβώς αυτό που λέει αυτό είναι, και ήμασταν κάτω στις ρίζες των βράχων. Επιβλητικό, εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να έμενα και ένα πετσίμερο ακόμη εδώ μόνος, δηλαδή. Τώρα καταλαβαίνω τι σημαίνει να κάνει κάτι.
0: Δημήτρη, εμείς σου δίνουμε άδεια να ξέρεις πάντως.
29: Άλλοι δεν μου δίνουν από το σπίτι. έχει το ενδιαφέρον να πας κάπου μόνος τελικά. Δηλαδή είσαι πολύ πιο χαλαρός βέβαια, δηλαδή καταλαβαίνεις τι εννοώ. Βέβαια μου έλειψε χθες η μέρα γιατί ανακοινώθηκαν οι βάσεις και ο μεγάλος μου...
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Και ο κόσμος έστειλε χθες συγχαρητήρια.
29: Πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ με την ευκαιρία τον κόσμο γιατί είχα άπειρα μηνύματα και στο Facebook και στο κινητό μου από ακροατές, από φίλους γνωστούς οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί μας την υπέροχη στιγμή, συγκινητική στιγμή για κάθε γονιό που την βιώνει.
0: Να σου πω τι έγραψε ένας φίλος ακροατής χθες. Με το που βγήκε στον αέρα και που ήσουν στην Αγία Παρασκευή. Mm-hmm. Μετά λέει συγχαρητήρια γιατί το είπα ότι ο Άγγελος πέρασε. Και λέει πες τον κύριο Βενιέρη να κάνει το σταυρό του, διότι γλίτωσε ένα χιλιάρικο το μήνα άμα πήγαινε στην Αθήνα ο Άγγελος.
29: Εντάξει μου, να σου πω κάτι Άρη. Τα έχουμε, δεν τα έχουμε, θα κάναμε τα πάντα για να τα βρούμε για τα παιδιά.
0: Εννοείται.
29: Έτσι, δηλαδή βέβαια υπάρχουν οικογένειες οι οποίες πραγματικά και αυτό είναι πολύ άσχημο για την Ελλάδα. Υπάρχουν οικογένειες των οποίων τα παιδιά μπορούν να τα καταφέρουν, αλλά οικονομικά δεν τα καταφέρουν και στερούν από τα παιδιά τις σπουδές. Το ξέρω και από το περιβάλλον και είναι πάρα πολύ άσχημο. Αλλά στην πλειονότητά μας έτσι αλλιώς το παλεύουμε και τα καταφέρνουμε νομίζω. Και άμα το παιδί είναι συνεργάσιμο με τους γονείς, περιορίζει κάπως και τις σπατάλες, τις δαπάνες, κάνει και ένα μεροκάματο όπως κάναμε και εμείς. Έχω εγώ.
0: Βέβαια, άλλες εποχές τώρα Δημήτρη, έτσι. Υπάρχουν παιδιά φυσικά που κάνουν.
29: Έχω παιδιά εγώ από οικογένειες που ζορίζονται, είναι οριακά ρε παιδί μου, καλά παιδιά, τα οποία λένε μπαμπά, θα πάω να βγάλω και εγώ 300, 400, 500 ευρώ το μήνα να βοηθήσω. Υπάρχουν πολλά τέτοια παιδιά, έχει ένα λόγο.
0: Βεβαίως.
29: Βέβαια. Ναι, μετέωρα. Πανέμορφα. Ωραία, δεν ήρθα βέβαια για διακοπές. Είναι γνωστό. Είναι γνωστός ο λόγος για τον οποίο ήρθα. Χθες έγιναν τα εγγένεια του Ε65, ο οποίος θα δοθεί στην κυκλοφορία σήμερα.
0: Πολύ ωραίος δρόμος.
29: Κοίτα, έκανα καμιά 45-50 χιλιόμετρα. Ναι, είναι ένας εξαιρετικός δρόμος από όλες τις απόψεις. Δηλαδή, οδόστρωμα, διαγραμμίσεις, καινούριος βέβαια. Τα πλέγματα δεξιά-αριστερά κατά μήκος του δρόμου για να μην μπουν ζώα και οτιδήποτε άλλο.
0: Κλειστός αυτοκινητόδρομος σύγχρονος.
29: Είναι ένας εκπληκτικός αυτοκινητόδρομος, τον οποίο έχει ανάγκη η χώρα για να συνδεθεί η Ανατολική με τη Δυτική, η Νότια με τη Βόρεια, γιατί και τα δύο συνδέει η Ελλάδα. Σε ένα κομμάτι γης, επειδή εδώ έχουν πολλούς ακροατές, σε λίγο θα πάω, λίγο μετά θα περάσω και από... τα Γρεβενά να δω τι συμβαίνει και εκεί. Χρόνια το υποσχέθηκα να το κάνω σήμερα. Υπάρχουν χιλιάδες κόσμου σε αυτή τη γωνιά της ελληνικής γης οι οποίοι ήταν αποκομμένοι. Δηλαδή χωρίς αυτό το δρόμο κάποιος θέλει πάρα πολλές ώρες για να πάει στην Αθήνα για παράδειγμα, να πάει στη Λάρισα ή οπουδήποτε άλλο, ή και αντίθετα για να τονωθεί ο τόπος εδώ. Δηλαδή κάποιοι από τον Νότο στο χιονοδρομικό κέντρο Φερρυπίνου Βασιλίτσα ή στις ομορφιές της Δυτικής Ελλάδας οι οποίες είναι πάρα πολλές. Δεν ήταν εύκολο να το κάνει κανείς, δεν έπαιρνε την απόφαση. Τώρα είναι κάτι το οποίο είναι παιχνίδι, είναι 182,5 χιλιόμετρα.
0: Δημήτρη, να σε διακόψουμε λίγο,
29: ναι.
0: Γιατί έχουμε συνδεθεί με τον Sky, με τον Άρη Πορτοσάλτε.
29: Άρη μου καλημέρα.
1: Κάποιος φίλος που έγραψε τις προάλλες μου λέει, έχεις καταλάβει ότι η ευρωπαϊκή ιστορία
0: Βεβαίως.
1: Που κάνεις γνώση
2: ναι,
1: μόνο στα ελληνικά. Και απάντησα τότε ότι κάνω μεγάλον αγώνα να βρω καθηγητές του Ελληνικού Πανεπιστημίου οι οποίοι να έχουν ως αντικείμενο ή ιστορικούς να έχουν ως αντικείμενο την ιστορία άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Από μια ενδελεχή έρευνα και με μια προσπάθεια βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και οπότε από την πρώτη...
0: Έχουμε συνδεθεί με τον Sky και με τον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Φίλες και φίλοι και για τους επόμενους προσεχείς μήνες του φθινοπόρου στις Κυριακές. Στην ιστορία του 19ου αιώνα θα ακούσετε.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή του 9ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Ακούσαμε και το τρέιλερ, ακούσαμε και το χορηγό.
1: Αυτό το πρόγραμμα των προσεχών μηνών. Να είμαστε καλά κυρίες και κύριοι. Γρεβενιώτες, συμπατριώτες, θα αναφερθώ σε λίγο σε εσάς. Σύνδεση τώρα κάνω με τη Θεσσαλονίκη μέσω του στάτους 107,7 στη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Βιργινία Δημαρέση, καλημέρα Δημήτρη Βενιέρη, καλημέρα σας Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τη δροσερή Θεσσαλονίκη σήμερα.
29: Καλημέρα, Άρη, από τα Γρεβενά, στα οποία βρίσκομαι εγώ, στα Μετέωρα.
1: Ω, καλά, αδελφέ, είσαι περίφημος, μπράβο σου, πάρα πολύ. Τριπλές είδες, πήγες στο Μητσοτάκι, κάνεις τα κέντρα.
29: Ναι, έλεγα, έστειλα στο Γιάννη, λέω, θα σε έχω μια έκπληξη. Ναι, ήμουν εχθές στα εγγένεια του Ε65, των οποίων περιέγραφα νωρίτερα στον Στάτους. Ήμουν στα εγγένεια ενός οδικού άξονα, ο οποίος αλλάζει πραγματικά πολλά από τα δεδομένα μιας περιοχής, η οποία ήταν λίγο ξεχασμένη, μάλλον αρκετά ξεχασμένη.
1: Πολύ ξεχασμένη, πολύ.
29: Τη φέρνει πολύ κοντά στην Αθήνα, φέρνει και την Αθήνα πολύ κοντά στην Δυτική Μακεδονία, από το κινητόδρομο στο Λίδι. Έκανα καμιά 50 χιλιόμετρα χθες, θα διανύσω περισσότερα σήμερα. Σε έναν τόπο μαγικό έλεγα χθες στον Ταχιάο, τον Νίκο, το εξής, ότι αυτός ο δρόμος έχει την εξής ιδιαιτερότητα, γιατί έχουμε και άλλους πολύ καλούς πλέον οδικούς άξονες. Για πολλά χιλιόμετρα η διαδρομή, εκτός από εύκολη προσβάσιμη, είναι και πανέμορφη, γιατί είναι πράσινο δεξιά και αριστερά. Διοδηγείς σε έναν τόπο ο οποίος είναι καταπράσινος. Υπάρχουν άλλοι μεγάλοι δρόμοι που υπάρχει ξεραίλα και δεν σου κάνει κάτι. Δεν σου κάνει.
1: Μα πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό, Δημήτρη, για όσους φεύγαμε από Καλαμπάκα με προορισμό τα Γρεβενά για να περάσουμε από τη Δεσκάτη, ξέραμε ότι το τοπίο είναι υπέροχο. Είναι καταπράσινο. Ναι, ναι, ναι. Μιλάω για τον παλιό δρόμο πια που έμεινε πίσω, που δυστυχώς τώρα οι συμπατριώτες μου, εγώ είμαι Σόγαμπρος εκεί. Είμαι μέσω τη Ζήγου, έχω συγγενέψει με τον νομό Γρεβενών.
29: Μου είπαν κάτι για πρίκα, αν δεν κατάλαβα.
1: Καμία, γιατί δεν υπάρχουν τέτοια. Δεν υπάρχουν τέτοια ως αντίληψη, αδελφέ. Δεν υπάρχει ως ύλη, και ως πρώτα η αντίληψη και η ύλη.
29: Και ποιος ήταν κορόιδο τότε, ρε Άρη.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει. Όχι. Καμία. Κυρία πολλών η σύζυγος, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Καρατίων. Λοιπόν, αξίας. Έλεγα λοιπόν ότι παραπονούνται τα Γρεβενά διότι δεν κατάφεραν να συνδεθούν με τον δρόμο, με τον Ε65. Αυτό είναι ένα μείον. Όμως ο δρόμος είναι υπέροχος, γιατί είναι πραγματικά ένας ευρωπαϊκού τύπου, εννοώ αλπικού τοπίου δρόμος, όπως κανείς αν ταξιδεύει στα ορεινά από Βόρεια Ιταλία προς εσωτερικά προς την Ελβετία, διότι περνάει μέσα από τον κατάπιτο νομό. Ο νομός αυτός θα αναβαθμιστεί. Δεν ξέρω αν οι γρεβενιώτες, η αυτοδιοίκηση και οι πολίτες θα έχουν τον νιονιό να καταλάβουν τη σημασία που έχει ο δρόμος αυτός στη ζωή.
29: Για τη σημασία, Άρη, αυτού του δρόμου, η Βυργινία Δημαρίση Κατερίνα Νικολάου κάνανε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα πριν από κάποιους μήνες. Έκαναν όλα τα χιλιόμετρα.
2: Κάναμε ένα επεισόδιο. Κάναμε ένα επεισόδιο. Ένα ειδικό επεισόδιο για την ΕΡΤ3.
1: Ναι.
2: Ακριβώς για να δείξουμε την αναπτυξιακή προοπτική που φέρνει αυτό το οδικό δίκτυο μαζί του. Διευκολύνοντας τις μεταφορές, συνδέοντας Ιγουμενίτσα με Βόλο, τα λιμάνια, περνώντας από περιοχές που έχουν τεράστια τουριστική αξία. Προχθές εδώ στον Στάτους μας έλεγε ο Δήμαρχος Καλαμπάκας ότι περίπου 3 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, επισκέπτες μάλλον, πηγαίνουν στα Μετέωρα για θρησκευτικό τουρισμό. Και ακριβώς λέγαμε αυτό. Πόσο μεγάλο boost θα δώσει στην περιοχή, πόσο μεγάλη όθηση, να το πω πιο σωστά, θα δώσει στην περιοχή ο δρόμος αυτός. Ο οποίος, να σημειώσουμε,
1: θα πρέπει λογικά να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους, να αναβαθμίσουν τα ξενοδοχεία τους, να αναβαθμίσουν τα εστιατόρια τους, να αναβαθμίσουν τις ταβέρνες τους, να αναβαθμίσουν γενικώς.
2: Σωστό και αυτό. Αλλά να θυμίσουμε, Άρη και Δημήτρη, να μου επιτρέπετε, ότι δεν ήταν μια εύκολη διαδρομή το τέλος αυτού του δρόμου. Μιλάμε για μια διαδρομή περίπου 20 ετών, έτσι, μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο.
29: Το 2007 ξεκίνησε, αλλά είχε πολλά προβλήματα στην διάρκεια του. Πέσαμε στα μνημόνια, σταμάτησαν οι ξένες τράπεζες, οι οποίες θα το χρηματοδοτούσαν, σταμάτησαν τη χρηματοδότηση, γιατί δεν πιστευόταν τότε την Ελλάδα.
1: Και αν μου επιτρέπετε να ανάψουμε και ένα κεράκι στη μνήμη του Γιώργου Σουφλιά που έγινε προσφάτως, ο οποίος είχε την έμπνευση να φτιάξει αυτούς τους, να χαράξει, ενώ πρώτα απ' όλα στο μυαλό του και μετά να το κάνει πολιτική, να χαράξει αυτούς τους μεγάλους δρόμους. Το τι άκουσε Θεός χωρέστον, το τι άκουσε ότι από τους υπέρμαχους της Σοβιετίας, της Ελληνικής Σοβιετίας εδώ, του κρατισμού, και που είναι οι κρατικοί δρόμοι και θα μας κάνουν οι εργολάβοι και θα μας παίρνουν τα διόδια και διάφορες τέτοιες ανοησίες, τις οποίες ακόμη κάποιοι φουκαράδες εξακολουθούν να τις λένε. Αλλά στον Γιώργο Σουφλιά οφείλονται αυτά τα έργα.
29: Πρέπει να σου πω, Άρη, βεβαίως θα υπάρχουν
1: διόδια. Η κυβέρνηση Καραμαλή τότε, Γιώργο Σουφλιά, ναι. Και Καραμαλή, έτσι.
29: Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ελληνικό δημόσιο, από τους ιδιώτες οι οποίοι βάζουν χρήματα και από τις τράπεζες οι οποίες δάνεισαν. Ναι. 1,6 δις συνολικού κόστους, 30 χρόνια η παραχώρηση. Δύσκολο έργο, γιατί είχε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Φυσικά θα έχει διόδια τα οποία θα είναι, και πρέπει να τα λέμε όλα, θα πρέπει να είναι τα πιο, λίγο πιο ακριβά από τα υπόλοιπα, λόγω του ότι ο δρόμος έχει μικρή κίνηση και είχε πολλές δυσκολίες στην κατασκευή του. Αλλά ο παλιός ο δρόμος, γιατί χθες και εγώ σε μια-δυο αναρτήσεις που έκανα ρεπορταζιακά, από κάτω είχα σχόλια τα κλασικά του ανθρώπου ο οποίος μονίμως έχει μάθει να διαμαρτύρει με τα διόδια. Ο δρόμος ο παλιός δεν ανατινάχθηκε, εκεί είναι. Όποιος δεν θέλει να πληρώσει για να πάει
1: γρήγορα. Μπορεί να πηγαίνει μέσα από το.
29: Μπορεί να πηγαίνει. Εγώ προχθές ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη, επειδή είχα χρόνο, δεν ήρθα από την Παφέ. Μπήκα από τον παλιό δρόμο, εκείνη την υπέροχη διαδρομή στην Γιλάνο των Τεμπών. Την απόλαυσα, γιατί είχα το χρόνο, γλίτωσα και 10 ευρώ από τα διόδια. Δηλαδή αυτή η μόνιμη γκρίνια μας. Αυτά τα έργα έχουν κόστος για να γίνουν.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Για να τι θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε σε υπερσύγχρονο ασφαλή δρόμο τζάμπα. Δεν έχεις καταλάβει.
29: Δεν γίνονται αυτά. Δεν έχουμε την οικονομία.
1: Εδώ, η χώρα του τζάμπα, η χώρα του τζαμπατζή και ό,τι μπορώ να αρπάξω.
29: Άρα υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν διόδια, αλλά οι οικονομίες των χωρών εκείνων δεκαετίες ολόκληρες δεν ταλαιπωρήθηκαν και μπορούν και τα καταφέρουν. Εμείς δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμη.
2: Πάντως, Δημήτρη, αν μου επιτρέπετε, έκανες πολύ καλά που έβαλες την παράμετρο, γιατί είπαμε για τις δυσκολίες. Καμιά φορά πολλοίς κόσμος, γιατί δεν πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά πολλοί τα ξεχάσαν. Λέει, έλα μωρέ και τι έγινε. Λέει, η χώρα ήταν δύσκολα, σιγά ποιοι ήταν δύσκολα μέσα στα μνημόνια. Ήταν πολύ σοβαρά τα θέματα αυτά, ότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν μεγάλα έργα υποδομής λόγω της σχεδόν χρεοκοπίας της χώρας, έτσι. Δεν κάνει να τα ξεχνάμε αυτά.
1: Όχι κανονικής, απλώς δεν νιώσαμε τις συνέπειες της χρεοκοπίας την οποία υπέστημεν.
2: Επί της ουσίας, ναι.
29: Εντάξει μωρέ, να σου πω, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν θέλει να το δεχθεί, όπως σέβομαι. Δηλαδή, οκ, απλά επηρεάζει και το δικό μου μέλλον. Δεν μπορώ να κάνω όμως κάτι άλλο. Ναι. Ο άλλος νιώθει ότι ήταν καλά, ότι ήμασταν περήφανοι, ότι τα καταφέραμε μια χαρά τότε.
1: Τα διστάνετε, μην χάνουμε χρόνο. Εγώ θέλω να καταλάβουν οι γρεβενιώτες ότι έχουν ένα μοναδικό, έχουν τώρα δυνατότητες στα χέρια τους και ένα εργαλείο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Να περνάει τέτοιος δρόμος από το νομό σου, όταν ο νομός σου έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ενώ που μπορεί να προσφέρει ορεινό τουρισμό. Φαντάζομαι ότι θα το αξιοποιήσουν. Κάτι είπε χθες, να ετοιμάσουμε παρακαλώ κύριε Παπαγιαννάκο, το ηχητικό του Πρωθυπουργού για τη Βασιλίτσα. Παρακαλώ πολύ.
29: Για το χιονοδρομικό, ναι, για μεγάλη είδηση.
1: Για το χιονοδρομικό, ναι. Είναι μόλις 58 δευτερόλεπτα αυτό το ηχητικό. Να το βάλουμε παρακαλώ, να ακούσουμε τώρα τι πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
5: Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω και δύο λόγια ακόμα και για τα Γρεβενά, σεβασμιότατε, αλλά και για την Δυτική Μακεδονία. Συνολικά. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στο χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Πριν από λίγες μέρες η Βουλή επικύρωσε τη σύμβαση παραχώρησης για 40 χρόνια. Τα έργα αυτά δίνουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Πιστεύουμε ως κυβέρνηση στον ορεινό τουρισμό, πιστεύουμε στον τουρισμό 365 μέρες το χρόνο. Πιστεύουμε ότι παρά το γεγονός ότι μας επισκέπτονται 45 εκατομμύρια τουρίστες από το εξωτερικό, ότι έχουμε ακόμα πολλούς νέους προορισμούς και πολλές ομορφιές που οι τουρίστες μπορούν να γνωρίσουν, και ο χειμερινός τουρισμός είναι μια τέτοια ευκαιρία.

0: σε άλλες περιοχές, έτσι και εδώ επί δεκαετίες, ταλαιπωρούσαμε την ίδια μας τη χώρα με αρνήσεις να δοθεί, να επενδύσουν ξένοι στον ορεινό τουρισμό. Έχουμε και άλλα χιονοδρομικά κέντρα τα οποία αρνηθήκαμε να δώσουμε για εκμετάλλευση σε μεγάλους, σε μεγάλες σκηνοπραξίες, πράγμα το οποίο έχουν κάνει οι Βούλγαροι, και τώρα πολλοί Βορειοελλαδίτες και όχι μόνο πηγαίνουμε στη Βουλγαρία, στα χιονοδρομικά σκι, στα χιονοδρομικά κέντρα της Βουλγαρίας, τα οποία τα ανέπτυξαν Αυστριακοί, Ελβετοί, Καναδοί, που έδειξαν ενδιαφέρον και για τα δικά μας χιονοδρομικά κέντρα στο παρελθόν. Αλλά εμείς δεν θέλαμε.
1: Πρωτού στραφούν στη Βουλγαρία, πρωτού στραφούν στο Μπάνσκο.
0: Ναι, μα καλά κάνουν, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Βεβαίως. Κατά τα άλλα πρέπει να σου πω ότι είναι, έκανα και λίγο έτσι κουτσομπολιό πολιτικό, για να ήταν ο Χατζηδάκης ο Κωστής εδώ στο ξενοδοχείο που διαμένουμε κάποια στιγμή. Πήγαμε εκεί να μάθουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Από ό,τι κατάλαβα πλέον είναι γέννη πλάστιγα προς την άνοιξη. Δηλαδή αυτό που λέει ο Μητσοτάκης δεν το λέει επειδή πρέπει να το πει, το λέει γιατί το πιστεύει ακραδάντως.
1: Ναι, βέβαια όλοι διαφωνούν γύρω του, αλλά αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Εγώ το δικό μου ρεπορτάζ είναι αυτό πάντως, αυτό που καταλαβαίνω. Δεν έχω εντοπίσει ακόμη υπουργό που να λέει συμφωνώ με τον. Ενδεχομένως να υπάρχει. Εγώ δεν έχω συναντήσει υπουργό που να λέει συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό.
2: Ούτε τον Υπουργό Οικονομίας, ας πούμε, για παράδειγμα, Άρη.
1: Τον Υπουργό Οικονομίας δεν τον έχω συναντήσει.
2: Γιατί φαντάζομαι ότι.
1: Δεν ξέρω τι λέει.
2: Φαντάζομαι ότι όπως όλοι καταλαβαίνουμε, όταν υποσχεθούν κάποια πράγματα, δεσμευτούν για κάποια μέτρα, θα πρέπει να αποδώσουν και αυτά τα μέτρα, να τα δει λίγο ο πολίτης στην τσέπη του. Γιατί με το θα.
0: Κοιτάξτε τώρα, για το
1: πολύ ωραίο αυτό, με συγχωρείτε, επειδή αυτό που λέει η Βιργινία μου αρέσει πολύ. Δεδομένου ότι εμείς συνηθίσαμε με πολιτικούς οι οποίοι έδιναν το μπιλετάκι και την άλλη Κυριακή έκαναν εκλογές και μετά τρώγανε το μαύρο, με αρχή από τον Γιώργιο Ράλι. Πάω τώρα πολύ βαθιά πίσω στα χρόνια της πρώτης νεότητας. Λοιπόν, έχεις δίκιο ότι αν θέλει ένας πρωθυπουργός σήμερα να πει ότι έχω αλλάξει, με άλλη αντίληψη βλέπω τα πράγματα, είναι αυτό που λες εσύ το σωστό, αγαπητή Βιργινία. Δηλαδή να κάνει την παροχή αυτή να λειτουργήσει και να δεχθεί την θετική γνώμη όσων θα θέλησουν να του δώσουν θετική γνώμη, ας πούμε, έτσι.
0: Νομίζω, Άρη Βιργινία, αυτό που προβληματίζει εκείνους οι οποίοι τα λένε διαφορετικά, Άρη, είναι να μην έχουν περισσότερο πολιτικό χρόνο εκείνοι οι οποίοι εκλογικά, όχι πολιτικά, εκλογικά, αν και αυτά είναι συνυπασμένα, δημιουργήσουν πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη, εκείνο το 1-1,5% που θα χρειαστεί ενδεχομένως στον δεύτερο γύρο, στον πρώτο, για να πάρει αυτοδυναμία. Δηλαδή κάποιοι λένε, γιατί να δώσουμε χρόνο στο Σαμαρά περιπίν να οργανωθεί. Βλέπεις τώρα ότι κάποιοι δυσαρεστημένοι νεοδημοκράτες, γιατί δεν λένε κάτι διαφορετικό, απλά δεν βολεύτηκαν κάπου, δεν τους δόθηκε ένα υπουργείο, δεν τους δόθηκε ένα αξίωμα. Βγήκαν από το κέντρο του γηπέδου και αρχίζουν και ασκούν κριτική και ο καθένας λέει τα δικά του επιχειρήματα. Αυτό επικοινωνιακά αφήνει μια γκρίζα σκιά στη Νέα Δημοκρατία. Ενδεχομένως αυτοί να φοβούνται αυτό, μήπως αυτό το πράγμα πυκνώσει περαιτέρω. Δεν σου μιλάει για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα πάρει αυτό το οποίο έτσι κι αλλιώς δικαιούται.
2: Ή μπορεί να ξεφουσκώσει κιόλας αν κάποιος εκτεθεί περισσότερο καιρό. Έχουμε τέτοιο παράδειγμα πρόσφατο.
0: Ναι, για την Καριστιανού λες.
2: Ναι.
0: Εντάξει, Καριστιανού από την αρχή φαίνεται να θα ξεφουσκώσει η Βιργινία. Δεν είχε να πει κάτι.
2: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Δεν είναι για μεγέθη.
1: Πολύ συγχαίρομαι.
2: Μα συγχωρείς, Άρη.
0: Όχι, Άρη μου, ήθελα να πω.
1: Όχι, το λέω με χαρά δηλαδή.
0: Άρη μου, όχι.
1: Εγώ πρέπει να κλείσω δυστυχώς. Όχι, θα μπορούσα να σας αφήσω να τα λέτε. Μ' αρέσει να παρακολουθώ.
0: Κλείσε κι άκου. Κλείσε κι άκου στάτους.
1: Μία πρόταση για τη Θεσσαλονίκη από σένα, Βιργινία, και μία από σένα, Δημήτρη. Μία κουβέντα, Βιργινία. Πρώτου κλείσουμε για
2: την καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη. Εμείς έτσι κι αλλιώς στα τέλη του μήνα περιμένουμε και τα εγγένεια της γραμμής του μετρό Καλαμαριάς. Οπότε έχουμε χαρές εδώ.
1: Πότε επιστρέφετε στην εκπομπή?
0: Εγώ φεύγω τώρα. Η Βιργινία θα μείνει δύο εβδομάδες ακόμα.
2: Η εκπομπή δεν σταματάει ποτέ. Ένας φεύγει, άλλος μένει.
1: Μάλιστα, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πίσω 24, οπότε δίνουμε ραντεβού.
2: Θα τα ξαναπούμε και πριν από την έκθεση, βεβαίως.
0: Άρη μου, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Η Βιργινία που θα επιστρέφει, βεβαίως. Να είστε καλά, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: 107,7. Ο Βενιέρης μας έκλεισε.
3: Μας έκλεισε ο Βενιέρης. Είναι δυνατόν? Μας γείωσε.
2: Πραγματικά, τι γείωση ήταν αυτή? Τέτοιες γειώσεις μόνο.
3: Πάμε ένα τραγούδι.
4: Μόνο οι ηλεκτρολόγοι ξέρουν από τέτοιες γιώσεις.
3: Πού, τι ήταν αυτό.

0: πούμε λίγο, Άρη, πριν πάμε σε δελτίο, γιατί έχουμε καιρό, έχουμε ώρα να δούμε τους δρόμους, ότι εκεί στο Κορδελιό.
1: Από το πρωί έχουμε πρόβλημα.
0: Γίνεται χαμός, γίνονται έργα, έτσι.
1: Έχουμε έργα στο δρόμο της Μοναστηρίου, μπροστά στα Ελπέ. Στο φανάρι των Ελπέ τελειώνει το πρόβλημα, να ξέρετε. Αλλά έχει φύγει από την Καραολή και Δημητρίου και οδεύει ολοταχώς προς την Λεωφόρο Ιδροποτάμου. Οπότε όσοι να κινηθείτε προς τα εκεί, να ξέρετε ότι θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά. Έχουμε έργα ασφαλτόστρωσης, ξύνουν και ρίχνουν άσφαλτο ταυτόχρονα. Επαναλαμβάνουμε, μετά το φανάρι των Ελπέ ανοίγει ο δρόμος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά μέχρι εκεί η ταλαιπωρία είναι μεγάλη. Επίσης να πούμε ότι κανένα πρόβλημα με τη φωτιά στη Γενιτσόν, έχει λήξει το συμβάν.
0: Πάλι καλά, γιατί
1: κάθε μέρα χαμός γίνεται. Έλα, όπα.
0: Όπα. Σας τρελάνω με λίγο τα αυτιά. Κάθε μέρα έχουμε πόσα περιστατικά με φωτιές στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Χτες είχαμε το πρωί. Μετά είχαμε και το απόγευμα, αλλά δύο. Δηλαδή, τι είναι αυτό πια.
1: Είχαμε και στο Λιβάδι, το οποίο είναι υπό πλήρη έλεγχο.
0: Ναι, είχαμε και στο Λιβάδι, είχαμε και μια μικρή χθες στο Ρετζίκι, είχαμε και την πρωινή πίσω από το περιβαλλοντικό πάρκο στο Δερβαίνι. Δηλαδή, τι να πω.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Θέλεις τώρα? Αλλά έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, έτσι. Δεν ξέρω να ξαναβγάλουμε Βενιέρη, αν έχει όρεξη.
0: Τώρα δεν νομίζω. Θα πάει να φάει κανένα πρωινό άνθρωπος, γιατί χθες η αλήθεια είναι ότι τελειώσανε και αργά.
1: Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Θανάση, στον Κώστα, στην Ελένη,

0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε για οδικά δίκτυα, ταξίδια και τα λοιπά και τουρισμό και αυτά, εγώ να σας θυμίσω ότι ταξίδια μπορείτε να πάτε όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα με Greco Travel, αλλά και παντού σε κάθε γωνιά του κόσμου.
1: Και σε ιδιαίτερες
0: προορισμούς. Και η Ιαπωνία, μας λέγανε εδώ οι συνεργάτες του Greco, και διάφορους προορισμούς οι οποίοι είναι για τους πιο ταξιδιάριδες, τους πιο ταξιδεμένους. Αν θέλεις λοιπόν πιο μακρινούς προορισμούς, πιο εξωτικούς. Αν θέλεις όμως και πιο κλασικούς, δηλαδή Ευρώπη, για όλα έχει ο Μπαχτσές, ο Greco Travel δηλαδή, το Greco Travel, το ταξιδιωτικό γραφείο, μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές για όπου τραβάει η ψυχή σου. Είτε είναι βαλτικές χώρες, είτε είναι Ισπανία, είτε είναι Ιταλία, είτε είναι Ιαπωνία, είτε είναι Νέα Υόρκη. Λοιπόν, θα κάνεις μόνο μία μικρή έρευνα στο Facebook του Greco Travel για να δεις το πακέτο που θέλεις, τον προορισμό που σε ενδιαφέρει, και θα κάνεις ένα τηλέφωνο στο 2310-55-55-56 ή θα πας από τα γραφεία για να δεις τους εξαιρετικούς συνεργάτες, Ναυάρχο Κουντουριώτου 19 στο λιμάνι, γιατί το ταξίδι είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ οργανωμένο με Greco Travel.
1: Και δεν τελειώνει ποτέ.
0: Ποια υποβάθμιση λέμε για τα βουνά εδώ, το μήνυμα που βλέπω.
1: Ενεργοβόρα λέει θα είναι η όλη κατασκευή των χιονοδρομικών και αυτά.
0: Ναι, και τι χιονοδρομικά έχουμε μόνο στην Ελλάδα, Τι να πω, okay.
1: Δεν ξέρω αν γνωρίζει ο φίλος ακροατής, επειδή εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έχω φίλο που εργάζεται σε κατασκευή χιονοδρομικού, σε επέκταση μάλλον χιονοδρομικού. Το όρι είναι όχι απλά αυστηρή. Ένα χιλιοστό να ξεφύγει, τα πρόστιμα είναι τεράστια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε σε διαφημισούλες για να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και πρωτοσέλιδα, έχουμε και υπόλοιπη επικαιρότητα, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις μάλλον. Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Εν τω μεταξύ, έντονη ανησυχία προκαλούν οι πολλαπλές ταυτόχρονες πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην κεντρική Μακεδονία. Ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών στην ίδια περιοχή επιβάλλει τη διάσπαση των επιχειρησιακών δυνάμεων, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη την άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χτες το βράδυ σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Λιβαδίου Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και μία μικρή φωτιά εν υπαίθρο που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί κοντά στην οδό Γιαννιτσών. Σοκ στη Σύρα από το θάνατο μιας 40χρονης μετά από αιματηρό επεισόδιο έξω από σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι ύστερα από έντονη λογομαχία με ζευγάρι που είχε, το οποίο νίκιαζε οικία που της ανήκε και της χρωστούσαν 3 ενίκια. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι ένικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το μεσημέρι ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η χώρα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει οριστικά στο παρελθόν, τόνισε χτες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης που πραγματοποιήθηκε στα Γρεβενά. Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035 που θέτει σε εφαρμογή το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος η κατασκευή ή ανακαίνιση περίπου 20.000 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων κλινών στις φοιτητικές εστίες. Αρχηγείο Εμπορίας Ναρκωτικών εντόπισαν οι αρχές τον Δενδροπόταμο. 8 άτομα συνελήφθησαν μετά από αγοραπολισία ναρκωτικών. Οι φερόμενοι ως έμποροι είχαν εγκαταστήσει κάμερες περιμετρικά του χώρου για να παρακολουθούν τους γύρω δρόμους, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κάναβης, κοκαίνης και MDMA. Στη διεθνή επικαιρότητα, η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στην χώρα, όπως ανακοίνωσε Εμμανουέλ Μακρόν. Αντιμέτωπη με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών και η Ισπανία, αφού κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Στην αθλητική επικαιρότητα, με νίκες ξεκίνησαν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο δικέφαλος επιβλήθηκε με 3-2 της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Οι πράσινοι επικράτησαν με 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι ρεβάνς των δύο αγώνων θα διεξαχθούν στις 30 Ιουλίου.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται μέχρι το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 24 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 26, στη Βέρεια και τα Γενιτσά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 24.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
7: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
8: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
12: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
13: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
14: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
15: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
16: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
17: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel
2: σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
17: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
18: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
19: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
18: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
20: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
21: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
22: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
21: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
22: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφι. 10 ρολά, 2,40.
21: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
23: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
24: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Αυτά τα λαρτζιλίκια στο γραφείο δεν θα ξαναπάς. Ήταν όταν τα καλά τα χρόνια. Τώρα σου λέει ο σύντροφος ή ο σύζυγος, πόσες μέρες άδεια έχεις και πόσο επίδομα παίρνεις άδεια και πότε ξαναγυρνάς στο γραφείο, γιατί έχουμε και δεύτερη δουλειά και αλλάξαν τα χρόνια, παιδιά. Λοιπόν, πάμε παρέα με τα έπιπλα Μαρμαρίδης και τις εξαιρετικές καλοκαιρινές εκπτώσεις που έχουν έως 50% θυμίζω σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living που σας περιμένουν και οι εκπτώσεις σας περιμένουν και στο έπιπλα.gr. Να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, και ξεκινάμε από την καθημερινή. Πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων? Πρόκειται, λέει, για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης φερεγγιότητας και πιστοληπτικής ικανότητας που θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία. Θα συγκεντρώνει κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς από διαφορετικές δημόσιες βάσεις και δεδομένα μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, και θα υπολογίζει την πιθανότητα να εξυπηρετεί κανονικά τις οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στο δημόσιο. Αχα. Επίσης, λέει, ιδιωτικοί φορείς όπως και τράπεζες θα μπορούν να ζητήσουν ενημέρωση για τη βαθμολογία ενός φυσικού προσώπου ή μιας επιχείρησης υπό την προϋπόθεση ότι ο αξιολογούμενος έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του. Α, καθόλου άσχημο για να μπορείς να έχεις ένα προφίλ οικονομικό, έτσι. Η καθημερινή αναφέρεται στα εγκαίνια για τον Ε65, τα χθεσινά, σε 4 ώρες από την Αθήνα στα Γρεβενά. Αθήνα, μπήκαν και οι 388 κάμερες για το κόκκινο. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα, το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας. Μιλάμε για το πρόσφατο Κισαία. Ασπίδα σε 3 χρόνια, εγκρίθηκε από το Κισαία ο αντιαεροπορικός θόλος. Βάσεις 2026, η δεύτερη ανάγνωση, ποιες σχολές απογειώθηκαν? Ευελπίδων, αγρονόμων, τοπογράφων, μηχανικών, μηχανικών γεωπληροφορικής του Μετσοβίου, ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι σχολές που υποχώρησαν είναι Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού, το Φυσικό του Απιθύτα, Ιστορικό Αρχαιολογικό του Απιθύτα. Πόσους ιστορικούς και αρχαιολόγους να βγάλουμε? Ποιες έμειναν στάσιμες και ποιες έκαναν την έκπληξη?

Εφημερίδα απογευματινή, ακτινογραφία των βάσεων και εδώ κεντρικό θέμα. Το άγχος της εργασίας, δηλαδή της εργασιακής αποκατάστασης, εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. Στα 2.125 μόρια παραπάνω πέταξε η σχολή Ευελπίδων, 750 μόρια το τμήμα ναυπηγών, οριακή άνοδος σε ιατρικές σχολές και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα φιλοξενεί η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο, το είδαμε και χθες. 430 υπόχρεοι, λέει, έκρυβαν εκατομμύρια ευρώ και περιουσιακά στοιχεία, δήλωτα εισοδήματα. Είναι για τους υπόχρεους για πόθεν έσχες και διάβαζα ότι εκεί είναι γιατροί, είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι δημοσιογράφοι, οι οποίοι εμείς που υποχρεούμαστε να κάνουμε πόθεν έσχες, το κάνουμε για να δηλώσουμε τις αλλαγές στην περιουσιακή μας κατάσταση, να δούμε πως υπάρχει κάποιος παράνομος, γρήγορος, περίεργος πλουτισμός κτλ. Αυτοί, λέει, δίνανε λευκές σελίδες ή δεν προσκόμιζαν καθόλου πόθεν έσχες. Είτε το δίνανε γυμνό όπως το γέννησε η μάνα του, χωρίς να συμπληρώνουν τίποτα. Δεν ξέρω γιατί να το κάνεις αυτό, στέλνανε μόνο χαρτιά ή δεν στέλνανε καθόλου. Και βρήκανε εκεί ότι καθένας από αυτούς, εν πάση περιπτώσει, είχε, λέει, και κανένα εκατομμυριάκι ευρώ, το οποίο ήταν αδήλωτο. Ωραίο είναι αυτό να υπάρχει έλεγχος. Λοιπόν, και στην απογευματινή κεντρικό θέμα ο Ε65.

Ο Κώστας στέλνει εδώ, λέει, για την αξιολόγηση να γίνει και για αυτούς που πάνε να νοικιάσουν σπίτι. Νομίζω ισχύει αυτό για αυτούς που πάνε να νοικιάσουν σπίτι. Δεν έχει γίνει αυτό το πλαίσιο ότι μπορείς να βλέπεις αν ο ενοικιαστής είχε αφήσει προηγούμενα απλήρωτα κτλ. Κτλ. Υπάρχει αυτό. Εφημερίδα των συντακτών, κεντρικό θέμα, κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία, Ορμούζ, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε τεράστια αναταραχή. Δυστυχώς μπήκαν στο παιχνίδι, στα εισαγωγικά το παιχνίδι, και οι Χούθοι και κάνουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Συνταγματική αναθεώρηση μάχη αρχηγών σήμερα στη Βουλή. Ισχύει, σήμερα θα έχουμε και Μητσοτάκη στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση την περίφημη. Στο μεταξύ ο Μητσοτάκης έδωσε νωρίτερα σήμερα συνέντευξη στο Open. Έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι σίγουρη γιατί δεν την είδα, ότι ήταν μαγνητοσκοπημένη. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που βγαίνει, μαγνητοσκοπημένη ήταν, ότι δεν θα γίνουν εκλογές για το φθινόπωρο. Το είπε για άλλη μια φορά.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ο λαός ματώνει με άλλα 5 δις για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Ναι, πολύ ωραία τα λέει πάλι ο Ριζοσπάστης. Δεν πειράζει παιδιά, αν μας την πέσει κανένας, εμείς δεν θα έχουμε ούτε θόλους προστασίας, ούτε εξοπλιστικά για να αμυνθούμε. Θα πάμε εναντίον των εχθρών με σφεντώνες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έτσι. Με σφεντώνες, που δεν κοστίζουν και τίποτα.

Ελεύθερος τύπος, η ασπίδα του Αχιλλέα και ακόμα 10 εξοπλιστικά, αυτά που εγκρίθηκαν δηλαδή από το ΚΙΣΕΑ, αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, έτσι. Είναι μια απάντηση στο προηγούμενο πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστηκε αυτό. Στην ίδια εφημερίδα, εκτόξευση σε πολυτεχνικές σχολές, ψηλά ιατρικές, πληροφορικής και νομικές. Αθήνα Γρεβενά σε 4 ώρες για τα χθεσινά εγγένεια του Ε65. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με τη στέγη. Η ζήτηση στις φθηνές περιοχές ανεβάζει τα ενίκια. Ποια είναι η εικόνα σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και μεγάλες πόλεις? Ναι, άμα δεν μπορείς να πας σε μια περιοχή, γιατί ήδη είναι ακριβή, ψάχνεις μια περιοχή που είναι φτηνή. Αλλά και αυτή σιγά σιγά ανεβαίνει.

Εφημερίδα το Μανιφέστο, το είπαμε και το κάναμε με φωτογραφία Μητσοτάκη. Εδώ λέει πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Συνεχίζεται η κόντρα Άδωνη Γεωργιάδη με Σαλμά για την υπόθεση της Νοβάρτης. Γράφει η εφημερίδα σενάρια Νοβάρτης μπαράζ αποκαλύψεων από Άδωνη Γεωργιάδη. Έγραφα φωτιά για τον Σαλμά. Ο δικηγόρος, λέει, της Μαραγγέλη κατέθεσε στο δικαστήριο, αυτή ήταν η μία προστατευόμενη μάρτυρας, κατέθεσε στοιχεία στο δικαστήριο για να αποδείξει ότι ο Σαλμάς επιχείρησε αρχικά να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική για να λάβει αμοιβή μαζί με τον Δεστεμπασίδη και τρίτο πρόσωπο. Κάτι εκατομμύρια, να θυμίσω, ήταν η αμοιβή, έτσι.

Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο, τον σκότωσε για μια χούφτα ευρώ σε φωνικό αμόκο Αιγύπτιος όταν χάλασε το... Ναι, okay. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό το πρώτο σέλιδο. Λοιπόν, είπα και εγώ μια φορά να διαβάσω Εσπρέσο, λάθος μου. Τύπος της Θεσσαλονίκης, σάρωσαν οι περιζήτητες σχολές σε Απιθύτα και Παμάκ, μεικτή εικόνα στις βάσεις αγωγής, άνοδος για 6 στις 10 σχολές. Φοιτητική στέγη. Ω, ναι, γιατί μετά από αυτό έρχεται η φοιτητική στέγη. Τι πρέπει να γνωρίζουν φοιτητές και γονείς, χρήσιμες συμβουλές. Για την χθεσινή φωτιά στο Δερβαίνι το πρωί, πίσω από το περιβαλλοντικό πάρκο, να θυμίσουμε ότι συνελήφθη 59χρονος, όπως λέει και η εφημερίδα εδώ, ο τύπος της Θεσσαλονίκης, γιατί έκανε εργασίες και έτσι ξέσπασε η πυρκαγιά.

Εφημερίδα Κόντρα Βέρτιγκο στο Μαξίμου από τα νέα σκάνδαλα. Εγκλωβισμένη κυβέρνηση από τις τρεις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την παραπομπή Τριαντόπουλου και τις αποκαλύψεις Σαλμά Γιάδωνη. Ποιοι και γιατί εισηγούνται προσφυγή σε εκλογές πριν ξεκινήσει η καταιγίδα, γράφει η Κόντρα. Προειδοποίησης για ενεργειακό σοκ, το πετρέλαιο χτύπησε τα 100 δολάρια. Εφημερίδα Ο Λόγος, η ακρίβεια πνίγει τα νοικοκυριά. Για την συνταγματική αναθεώρηση, γράφει η εφημερίδα, αποσύρθηκε το ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτή. Κανένας δεν το ήθελε έτσι κι αλλιώς αυτό, ούτε από την κυβέρνηση ούτε κανένας, λογικό είναι. Σε νέα κόντρα κυβέρνηση και Πασόκ για τη συνταγματική αναθεώρηση, σήμερα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η Βουλή. Και στην υπόθεση που λέγαμε νωρίτερα, κενά ποθενέσχες έκρυβαν εκατομμύρια.

0: Εφημερίδα Political, στρατηγική αναδιάταξη των ενόπλων δυνάμεων. Η Ελλάδα αλλάζει τον τρόπο που θα πολεμά. Πράσινο φως από το Κισέα για την ασπίδα του Αχιλλέα. Αφιέρωμα της εφημερίδας στα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, 23 με 24 Ιουλίου του 1974, οι δύο μέρες που άλλαξαν την Ελλάδα. Δεν πειράζει, πάλι καλά που το θυμάται η εφημερίδα, δεν ξέρω πόσοι από εμάς τα θυμόμαστε. Και σίγουρα φαίνεται να μην τα θυμούνται και να μην τα τιμούν και κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί, έτσι. Εφημερίδα Δημοκρατία Τετράκης Ένοχη λέει: βαρύ κατηγορητήριο κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο Νοβάρτης, σπιτάκι ανακύκλωσης, μπάζωμα τεμπών και νέο πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Εντάξει, εδώ η δημοκρατία γίνεται δικαστήριο, Άριος Πάγος, δεν ξέρω τι. Ας κλείσω και με την ελεύθερη ώρα. Το παγκόσμιο κράχ, εξελίξεις στο Αιγαίο και μεγάλη κάθαρση, προφητικό ημερολόγιο έως τη στέψη του Βατάντζη. Και έχει ένα ταλκά εδώ η ελεύθερη ώρα με τις ταυτότητες. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός λέει εγκαταλείπει το σχέδιο για την ψηφιακή ταυτότητα.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Λοιπόν, αυτά από τα πρωτοσέλιδα δεν σημαίνει ότι τα διαβάζουμε και τα καταλαβαίνουμε κιόλα. Βλέπε ελεύθερη ώρα, βάζουμε τα δυνατά μας. Τι να κάνουμε. Μαζί μας τα πρωτοσέλιδα όπως κάθε μέρα τα έπιπλα Μαρμαρίδης με τις εκπτώσεις τους έως 50% σε όλα τα καταστήματα Modern Living Μαρμαρίδης Modern Living. Για να ανανεώσετε το χώρο σας, να πάρετε τα όμορφα επιπλάκια που θέλετε, γιατί το σπίτι είναι ο χώρος που ζούμε και θέλουμε να τον έχουμε όμορφο, ή για το παιδί τώρα που θα πάει να μείνει μόνο του λόγω σχολής και τα λοιπά, επειδή πέρασε, θα πάρεις κάποια επιπλάκια, δεν θα πάρεις. Σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης και στο epipla.gr.

Λοιπόν, μαζί μας είναι και η εταιρεία Morent για μισθώσεις επαγγελματικών οχημάτων και βαν για επαγγελματίες και ιδιώτες και βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες μισθώσεις. Ένας υπερσύγχρονος στόλος με όλες τις κατηγορίες επαγγελματικών οχημάτων για να κάνεις τη δουλειά σου σωστά, γρήγορα και με ασφάλεια. Η ενοικίαση γίνεται και χωρίς πιστωτική κάρτα και φυσικά χωρίς κρυφές χρεώσεις. Τη Morent τη βρίσκουμε στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά, πανεύκολα, και στο www.morent.gr. Φεύγουμε για λίγα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με τον κύριο Αμανατίδη, ο οποίος είναι από αυτούς που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
5: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
6: Μαλλιάρης Παιδεία.
7: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
6: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Το πήραμε!
16: Ποιο βρετάκι!
15: Αυτό με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα!
16: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
15: Το πήραμε!
16: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
15: Αυτά τα πήραμε!
16: Τα πήραμε! Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
15: Όπα! Αυτά θα τα ξαναπάρουμε!
16: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
15: Για ένα καλοκαίρι θαύμα!
17: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Με τι χαίρεται ο άνθρωπος, Ντάρα Καροκέρι. Ο Λελόντης. Μες στη χαρά όμως, με ένα χαμόγελο, από το ένα μάγουλο μέχρι το άλλο. Οι δρόμοι, λέει, είναι εξαιρετικοί. Ναι, εντάξει, εκτός από ένα μικρό κόλλημα που έχει μείνει σε εκείνο το κομμάτι στο Κορδελιό, εκεί που γίνονται έργα ασφαλτόστρωσης, εκεί στη διασταύρωση με διαλογή, εκεί θα ταλαιπωρηθείτε λίγο, έως αρκετά, αλλά κατά τα άλλα όντως δεν έχουμε τίποτα.

Επειδή με ρωτάει και ακροατή στο Viber, ναι, όχι, τη μοναστηρίου τώρα προς το παρόν μην την πάρετε αν δεν έχετε έτσι κάποιο σοβαρό θέμα. Εκεί υπάρχει ταλαιπωρία ακόμα, αλλά κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, αλλάζει ο καιρός, μην το ξεχνάτε. Είχαμε υψηλές θερμοκρασίες τις τελευταίες μέρες, αλλά πλέον είμαστε σε φάση που πρέπει να προσέχουμε καταιγίδες, χαλάζια, βροχές. Στο μεταξύ διάβαζα και την ανακοίνωση από την πολιτική προστασία. Καλό είναι να το διαβάζουμε και αυτά, έτσι να τα έχουμε στο μυαλό μας, γιατί ζούμε σε περίεργες εποχές που αλλάζει ο καιρός και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Για παράδειγμα, εγώ θυμήθηκα γιατί έλεγε ανακοίνωση: ασφαλίστε, λέει, κινητά αντικείμενα που έχετε σε μπαλκόνια, κήπους κτλ. Δεν ασφάλισα τίποτα πριν φύγω από το σπίτι. Ελπίζω να την προλάβω την κακοκαιρία και να μην με προλάβει αυτή. Λοιπόν, θα έχουμε ραγδαία επιδείνωση του καιρού. Ο λιγοήμερος καύσωνας, αν και εντάξει, καλά τη βγάλαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην κεντρονότια Ελλάδα είχαν τα περισσότερα προβλήματα. Ο καύσωνας λοιπόν θα δώσει τη θέση του σε ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα να σας πω ότι αναμένονται ισχυρές καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες με πρόσκαιρη ύφεση αργά το βράδυ. Οπότε ελπίζω όσοι πήγατε στις δουλειές σήμερα στα γραφεία κτλ. Μια ομπρελίτσα να την πήρατε μαζί σας. Και φυσικά με όλα αυτά θα έχουμε και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σε πολλές περιοχές οι θερμοκρασίες δεν θα ξεπεράσουν τους 25 βαθμούς.

Λοιπόν, επέτειος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που εστάλησαν προσκλήσεις και σε συζύγους ή συντρόφους, έτσι. Περίπου 1.700 άτομα θα βρεθούν σήμερα στο Προεδρικό, το οποίο Προεδρικό ήταν η πατμόν και για τις καιρικές συνθήκες, λόγω των καταιγίδων, χαλαζοπτώσεων κτλ. Κτλ. Που λέγαμε νωρίτερα. Είναι η τρίτη φορά στην ιστορία της συγκεκριμένης εκδήλωσης δεξίωσης που θα γίνει στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου. Άλλαξαν τα πλάνα.

Δεν θα προσφερθεί σκληρό αλκοόλ. Αυτό είναι δουλειά τα σούλα, να ξέρετε, του Προέδρου. Δηλαδή ουίσκι, τζιν, βότκα κτλ. Μόνο λευκό και ροζέ κρασί. Κανένα άπερολ, κανένα νεγκρόνι. Δυσσινάδα. Και κρύο τσάι.

Τώρα βέβαια σε όλο αυτό δεν θα πάνε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς κάποιοι το σνομπάρουν. Κάποιοι που μάλλον δεν τρελαίνονται και πολύ με τη δημοκρατία. Αν και η δημοκρατία τους έδωσε τη δυνατότητα να είναι στη Βουλή και φίρμες να γίνουν και παχυλή βουλευτική αποζημίωση να λαμβάνουν. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς είσαι κομμάτι της δημοκρατίας και μάλιστα πολύ ενεργό, είσαι πολιτικός αρχηγός, έχεις κοινοβουλευτικό κόμμα, αλλά κατά τα άλλα δεν πάω, λέει, στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, γιατί δεν με εκφράζει.

0: της πολιτικής ζωής, όπως για παράδειγμα για την υπόθεση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί χτες λέγαμε το τι γίνεται στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς, που λένε όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λένε ότι δεν θα ακυρώσουν όμως το νόμο, γιατί έτσι κι αλλιώς θα είναι και συνταγματικά θα μπει τώρα, θα μπει και το συνταγματικό κομμάτι δηλαδή της κατοχύρωσης. Αλλά κατά τα άλλα είναι όχι, έτσι. Και είναι όχι από ανθρώπους οι οποίοι έχουν βρεθεί και έχουν στηριχθεί και έχουν διδάξει και έχουν πάρει και πτυχία από πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδιωτικά. Αλλά εδώ όχι. Άμα θέλετε κι εσείς, πώς το λένε, εκπαίδευση και τα λοιπά και τα λοιπά, επιπέδου, και θέλετε να έχετε επιλογές, θα πάτε στο εξωτερικό. Εδώ δεν τα θέλουμε. Και ενώ λέγαμε λοιπόν για την Ελλάς, χθες προέκυψε αλλαλούμ στο Πασόκ. Εκείνοι λες και βάζουν το ένα αυτόν γκολ μετά το άλλο, λες και δεν θέλουν να πάρουν τα πάνω τους, δηλαδή ας τους άλλους να κάνουν λίγο παιχνίδι, να εκτεθούν λίγο. Με το που εκτεθούν λίγο οι άλλοι, τσουκ, χώνεσαι κι εσύ. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Συγγνώμη, σε ποια σχολή πέρασε ο γιος του Δημήτρη?
0: Στη σχολή πληροφορικής νομίζω, στο ΔΠΑΕ.
1: Πώς?
0: Πληροφορική, στο ΔΠΑΕ.
1: Πληροφορική.
0: Ναι.
1: Τα συγχαρητήρια, εγώ δεν ξέρω μηνύματα να στέλνουν και κλπ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μας ακούει ο κύριος Βενιέρης αυτή την ώρα.
1: Α, εντάξει, χάρηκα πάρα πολύ, πολύ περισσότερο που πέρασε εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και φυσικά τα συγχαρητήριά μας εκτός από τον γιο του Δημήτρη και της Μαρίας, μην ξεχνάμε και τη μαμά. Τα συγχαρητήριά μας όλα τα παιδάκια που μπόρεσαν να περάσουν εκεί που ήθελαν. Είναι μεγάλη υπόθεση να ξεκινάς τη ζωή σου με βάσεις σωστές. Όχι οποιαδήποτε σχολή και τα λοιπά, αλλά εκεί που θέλεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.

0: Λοιπόν, χτες ο Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ βγαίνει και λέει, προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσει τη στάση, την επαμφωτερίζουσα του, της Ελλάς για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά δεν θα ακυρώσουμε τον νόμο. Βγαίνει και λέει κάτι και μας βάζει σε σκέψεις.
1: Αν θέλετε να δείτε τις αιτίες της στάσης του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με τον νόμο αυτόν, ας δείτε το άρθρο αυτό που λέει Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύει παράρτημα με 4 σχολές και σύγχρονη πανεπιστημίουπολη στο Δήμο Παλίνης. Ναι. Και όποιος βρει πώς συνδέεται η θέση του κυρίου Τσίπρα με αυτό, κερδίζει χρυσούν ορολόγιον και μια μετοχή της επιχείρησης Ελλάς.
2: Συνδέεται ο Τσίπρας με αυτό το πανεπιστήμιο, εννοείται. Προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Υπάρχει μια σύνδεση.
3: Θα μας την πείτε.
1: Κομματική. Θα το λέω. Όποιος το βρει θα κερδίσει χρυσούν ορολόγιον.
2: Και δεν το λέτε εσείς που έχετε και
1: εσείς. Θα το πω στη συνέχεια.
2: Το κρατάτε, είναι σε τέτοια.
1: Λίγο.

Λοιπόν, βγαίνει και λέει αυτό ο Δοδονής, μας κρατάει για έκπληξη, δεν λέει ποιος είναι. Στο μεταξύ, εμείς μαθαίνουμε τώρα ότι είναι γιος πρώην υπουργού του Πασόκ. Νόμιζε ο Δοδονής ότι ο ίδιος αυτός ο γιος που είναι στην Ελλάδα τώρα διδάσκει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο που θα γίνει εδώ στην Ελλάδα, αλλά τελικά δεν είναι αυτός. Ο μπαμπάς του έχει σχέση με ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δοδονή τώρα, τι να κάνουμε δηλαδή. Τουλάχιστον ας τα λέμε λίγο πιο σωστά. Πες τα, μια και έξω, είναι ο Τάδε, έχει σχέση με αυτό, αλλά δεν είναι ο Τάδε, είναι ο μπαμπάς του. Τι φταίει.

0: Δηλαδή τώρα και αυτό τραβηγμένο από τα μαλλιά είναι. Και βγαίνει λοιπόν χτες, ενώ τα ρίχναμε στην Ελλάς για την περίεργη στάση της για τα ιδιωτικά, βγαίνει ο Καρχημάκης ο Λευτέρης και λέει: θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί εμείς το Πασόκ, ας πούμε, δεν θέλουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θέλουμε να πάμε στις σπηλιές μας πίσω. Και βγαίνει χθες η Γιανακοπούλου, η βουλευτήνα του κόμματος, βουλευτής του κόμματος, και λέει: μόνο η Κούβα και η Βόρεια Κορέα δεν έχουν, λέει, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή σε αυτό το Πασόκ δεν μπορούν να συνεννοηθούν ούτε για τα πολύ βασικά, έτσι. Αυτά είναι πολύ βασικά. Δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Και βέβαια εκεί στο Πασόκ μάλλον δεν είναι και πολύ διαβασμένοι τελικά. Γιατί εγώ θυμάμαι τον Πιερακάκη και τον έψαξα και τον βρήκα από την προηγούμενη συζήτηση που είχε γίνει για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, όπως τα λέμε, στη Βουλή, που έλεγε ότι η Βόρεια Κορέα έχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο, κυρία Γιανακοπούλου.
1: Αλλά σας καλώ να ανοίξετε τα κινητά σας και να κάνετε Google. Η Κίνα διοικείται από κομμουνιστικό κόμμα, έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το Βιετνάμ. Και υπήρχε και κάτι που το λέγαμε ως ανέκδοτο στις παρέες: μόνο η Ελλάδα και η Βόρειος Κορέα δεν έχουν μη κρατικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, ενημερώνω το σώμα ότι η Βόρειος Κορέα έχει μη κρατικό πανεπιστήμιο, ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Στην Πιονγκιάνγκ. Αλλά εμείς ακόμη έχουμε ιδεολογικές αντιθέσεις.
0: Απερίγραπτο. Έχει Βόρεια Κορέα στην πρωτεύουσα της ιδιωτικό πανεπιστήμιο και εμείς ακόμα εδώ πλακωνόμαστε για αυτά που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Δεν πειράζει, παιδιά. Πιο πίσω και από τον Kim Jong-un.

0: Και το πολύ ενδιαφέρον είναι σε όλη αυτή την υπόθεση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ότι δεν μπορούν να συνηθούν ούτε καν με στα ίδια τα κόμματά τους. Κόμματα που αύριο μεθαύριο θέλουν να συγκυβερνήσουν με άλλα κόμματα. Δηλαδή πόσες καραμπόλες, ας πούμε. Πόση ασυνεννοησία. Εδώ λέει ο Θόδωρος, η μόνη λύση για να γεμίσουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι να τα απαγορεύσει ο Μητσοτάκης. Στη χώρα της παρανομίας δεν βρίσκω ότι έχει πολύ λάθος. Να πάρουμε γραμμούλα πριν πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε.
1: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε.
1: Σας ακούω. Μας ακούτε. Με ακούτε. Συγγνώμη. Πήρα και προηγουμένως, ανοίξατε τη γραμμή, αλλά δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε. Ήθελα να πω το εξής. Άκουσα αυτά για το ριζοσπάστη. Δηλαδή οι φίλοι τους οι Ρώσοι που κατέστρεψαν την Ουκρανία, την κατέστρεψαν με τόξα, με ρόπαλα και με
0: σφεντώνες.
1: Πείτε το άλλο, και με σφεντώνες.
0: Ναι.
1: Που τον έχουν καταστρέψει τη
0: και
1: χώρα.
0: Και φανταστείτε
1: αυτή.
0: Ότι εμείς δεν τα θέλουμε για επιθετικούς σκοπούς. Έτσι δεν, ποτέ η Ελλάδα δεν είχε επιθετικούς σκοπούς.
1: Ναι, πάντα
0: πάντα για την άμυνα.
1: Όμως.
0: Α, είπαμε, άμα μας την πέσει κανένας Τούρκος, ας πούμε, στα
1: τους
0: νησιά.
1: Οι αιώνες αμυνόταν από τους επιδρομείς.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ
1: έτσι,
0: πολύ, βεβαίως. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Άμα μας την πέσει κανένας Τούρκος, θα πάμε με τις φεντώνες και θα του κάνουμε ντου. Και πιστεύω ότι θα τρομάξουν πάρα πολύ με τη σφεντόνα. Γιατί άμα σε χτυπήσει πετραδάκι από σφεντόνα, ξέρεις τι μπορείς να πάθεις. Δεν θα περιμένουμε τα ντρόουν εμείς. Ή τα F-35 ή τα Ραφάλ. Πάμε και άλλη μια σύντομη γραμμούλα, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Βιργινία.
0: Καλημέρα σας.
2: Βιργινία, θέλω να σας πω εντελώς άσχετο.
0: Ναι.
2: Δίπλα στο σπίτι μου στο Κορδελιό είναι ένα οικόπεδο και δεν έχει καθαριστεί.
0: Ναι.
2: Πήρα σε εσάς, πήρα στο Δήμο, με αγνοούν όλοι.
0: Μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα και να κάνετε καταγγελία, νομίζω.
2: Δεν ξέρω, κοριτσάκι μου, καλό αυτά. Τέλος πάντων, να σας πω, είναι Ντόρτογλου 3 στο Νέο Κορδελιό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ανησυχία για τα καθάριστα οικόπεδα. Λογικό είναι με όλες αυτές τις φωτιές που μπαίνουν. Αλλά υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται, έτσι. Μπορεί να γίνει καταγγελία μέσω της πλατφόρμας και αν δεν ξέρετε εσείς, κάποιο παιδί, κάποιο εγγόνι, κάποιος γείτονας μπορεί να σας βοηθήσει. Μου στέλνει εδώ ο Κωνσταντίνος, καλημέρα, λέει. Είδες από μια σφεντόνα τι έπαθω, Γολιάθ. Πού το θυμήθηκες? Ένα έτσι, παλαιά διαθήκη κτλ. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα την Νικολάου, γιατί θα τρελαθούμε εντελώς. Εδώ άλλος ακροατής νωρίτερα έχει αντιρρήσεις για τα χιονοδρομικά κέντρα. Γιατί μου λέγε στις Άλπεις, λέει, δεν έχουν δίνει εδώ και πολλά χρόνια, λέει, νέα χιονοδρομικά κέντρα. Στις Άλπεις, γενικά στις Άλπεις, όχι σε μία χώρα μόνο, περνάνε από διάφορες χώρες οι Άλπεις, έχει καμιά 1000 χιονοδρομικά κέντρα. Οπότε φαντάζομαι ότι εντάξει, δεν έχουν και μεγάλο ζόρι να κάνουν κι άλλα. Εδώ είμαστε, κάνουμε πλάκα πριν στο διάλειμμα με την Κατερίνα. Λέγαμε, είμαστε κατά του λιγνίτη, λογικό για περιβαλλοντικούς λόγους. Είμαστε κατά τον ΑΠΕ, κατά των ανεμογεννητριών γιατί χαλάνε το τοπίο. Κατά των ηλιακών πάνελ γιατί τα χωράφια δεν καλλιεργούνται. Τι άλλοι, κατά των υδρογονανθράκων σαφώς, γιατί ο βυθός μας, το Αιγαίο μας, τα ψάρια μας κτλ. Κτλ. Είμαστε κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, είμαστε κατά των εξοπλιστικών, πίσω στις σπηλιές μας, παιδιά. Και εκεί πέρα μπορούμε να κάνουμε όσες διαδηλώσεις θέλουμε, γιατί το μόνο που θα μας έχει μείνει είναι αυτό.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν προκαλέσει εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην οδό Μοναστηρίου στο ρεύμα προς Διαβατά. Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι σε εξέλιξη στο ύψος των διελιστήριων και φτάνουν, δημιουργούν προβλήματα από την αερογέφυρα στο Κορδελιό μέχρι και λίγο έξω από τα Διαβατά. Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν υπομονή και προσοχή προκειμένου να περάσουν με ασφάλεια από το σημείο. Σημαντική επιδείνωση του καιρού σήμερα αλλά και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Coat, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σοκ στη Σύρο από το θάνατο μιας 40χρονης μετά από αιματηρό επεισόδιο με νικάρι δέστης έξω από σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα πήγε στο διαμέρισμα προκειμένου να διεκδικήσει τα 3 ενίκια που της χρωστούσε το ζευγάρι και την τραυμάτισε ο άνδρας του ζευγαριού με μαχαίρι ύστερα από έντονη λογομαχία. Η γυναίκα κατέρευσε λίγα μέτρα μακριά. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Σύρο που διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι δύο ενίκοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Τα έργα που παραδίδουμε δεν έχουν σχέση με τον χρόνο των εκλογών, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο Open. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Αρχηγείο εμπορίας ναρκωτικών εντόπισαν οι αρχές στον Δενδροπόταμο. 8 άτομα συνελήφθησαν μετά από αγοραπολισία ναρκωτικών. Οι φερόμενοι ως έμποροι είχαν εγκαταστήσει κάμερες περιμετρικά του χώρου για να παρακολουθούν τους γύρω δρόμους, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κάναβης, κοκαίνης και MDMA. Στη διεθνή επικαιρότητα, η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στην χώρα, ανακοίνωσε Εμμανουέλ Μακρόν. Αντιμέτωπη με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών και η ισπανική κυβέρνηση, που κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την περιφέρεια Μανδρίτης και συγκεκριμένα την επαρχία Άβυλα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Στην αθλητική επικαιρότητα, με νίκες ξεκίνησαν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο Δικέφαλος επιβλήθηκε με 3-2 της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της ΠΑΞΗ στην Ουγγαρία για το δεύτερο προκριματικό του Conference League. Οι ρεβάνς των δύο αγώνων θα διεξαχθούν στις 30 Ιουλίου.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 24 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 26, στο Κιλκής τους 27, στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά τους 28 και στις Σέρες τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 24. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick J. Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
7: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Λοιπόν, στα highlights από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Open, οι εκλογές λοιπόν δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Και δεν έχουμε, λέει, κανένα πεδίο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό ήταν προς αποκατάσταση αυτών που είχε πει πριν από λίγες μέρες ο αντιπρόεδρος του κόμματος, να το θυμόμαστε γι' αυτό, Άδωνης ο Γεωργιάδης, ότι να, λέει, μετά τις εκλογές θα μπορούσαμε, λέει, να συζητήσουμε, λέει, για μια συνεργασία πιθανώς και με το κόμμα Σαμαρά, όπως συζητάμε, λέει, και με όλους τους άλλους. Κανένα πεδίο συνεννόησης δεν αφήνει ο Μητσοτάκης, ο οποίος, για να το θυμόμαστε γι' αυτό, ήταν αυτός που διέγραψε τον Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Σενάριο κυβέρνησης ηττημένων του βάζουν οι δημοσιογράφοι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για να ακούσουμε τι λέει.
1: Έστω ότι επιβεβαιώνονται οι δημοσκοπήσεις με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Θεωρείτε πιθανό, πιστεύετε, ότι θα μπορούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αφρίσουν αυτό που λέμε δυνάμεις ή τα κουκιά, αν τους βγουν, αν τους βγαίνουν τα κουκιά, ώστε να μπορούν να συγκροτήσουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με στόχο εσάς προσωπικά?
2: Μα δεν είναι καινούριο αυτό το οποίο μου λέτε. Είναι καινούριο σενάριο αυτό?
1: Ω σενάριο, στο παρελθόν δεν είναι.
2: Μισό λεπτό. Το 23 δεν μιλούσαμε για κυβέρνηση ή δεν μιλούσαν για κυβέρνηση στην Ελλάδα? Είναι πρώτη φορά που το ακούτε αυτό? Εάν κάποιοι στην αντιπολίτευση.
1: Μιλάμε για ειδικού σκοπού, επιτρέψτε μου, κύριε
2: Παπαδάκη. Τι πάει να πει κυβέρνηση ειδικού σκοπού? Και αυτή ήταν κυβέρνηση ηττημένων. Τα ίδια έλεγα και τότε. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά το σενάριό σας, είναι να έχουμε μια κυβέρνηση, να την καταλάβει ο κόσμος, αυτό το οποίο περιγράφεται. Λοιπόν, μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούβα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται.
1: Ό,τι αθροίζει.
2: Καλή τύχη.

0: Αυτό το καλή τύχη μου θυμίζει του Όλι Ρεν το καλή τύχη που μας είχε πει στην αρχή της κρίσης. Καλή τύχη σε σπασμένα ελληνικά. Καλή τύχη Έλληνες. Τότε ήταν για τη δημοσιονομική κρίση. Τώρα αυτό που λέει ο Μητσοτάκης είναι για το σενάριο να συνεννοηθούν όλοι οι τιμένοι τέλος πάντων για να βγάλουν ένα αχταρμά κυβέρνηση. Πασόκ, Ελλάς.
1: Τι θα γίνει,
0: ποιος άλλος θα μπορούσε να συμμετάσχει εκεί πέρα, ας πούμε. Δεν φαντάζομαι τώρα το Πασόκ να δεχόταν να συνεργαστεί με κόμματα έτσι πέραν της δεξιάς, δηλαδή π.χ. Βελόπουλο, ή και κόμματα ακόμα πιο αριστερά και λίγο πιο τρελά, όπως είναι ας πούμε η Πλεύση Ελευθερίας, αν μπει στη Βουλή, γιατί κάποιες δημοσκοπήσεις τη φέρνουν οριακά το τελευταίο διάστημα. Εδώ το Πασόκ δεν μπορεί να συνοηθεί μέσα στο δικό του κόμμα για μείζωνα θέματα, βλέπε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι, καλό κουράγιο Έλληνες είχε πει, μπράβο. Καλό κουράγιο Έλληνες. Και τώρα ένα καλό κουράγιο το χρειαζόμαστε.
1: Καλά, και ο Κάρλος μας είπε μπουλουμπίνα.
0: Πώς?
1: Ο Κάρλος είπε μπουλουμπίνα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Την μπουμπουλίνα. Είπε μπουλουμπίνα.
0: Λοιπόν, είχαμε και μια συνέντευξη Καριστιανού στο Sky, θα σας τα πω μετά. Και βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα Χρήστος Τιβαίος κατά Καριστιανού. Γιατί έβγαλε μια φυσέτα, πώς να το πω, ένα post στη Μαρία Καριστιανού. Θα κάνει κάποια περιοδεία στη Θεσσαλία. Θα πάει, λέει, στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας για κάποιο meeting εκεί. Θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Και 9 ώρα το βράδυ, λέει, συναυλία Χρήστου Θηβαίου, προάβλιος χώρος Πινακοθήκης Λάρισα. Σας περιμένουμε όλους. Φωτογραφία της κυρίας Καριστιανού και το σήμα του κόμματος. Και βγαίνει ο Χρήστος ο Θηβαίος και λέει: με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε πως πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συνευλία μας την Τετάρτη 29 Ιουλίου στον προάβλιο χώρο στη Λάρισα. Καμία σχέση, λέει, δεν έχουμε με αυτόν τον πολιτικό φορέα και μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία. Αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών και συγκεκριμένων κομματικών συμφερόντων και αυτό θέλουμε να το καταστήσουμε σαφές. Λοιπόν, καταλαβαίνω απόλυτα τη δήλωση του κυρίου Θηβαίου, ο οποίος μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, μπορεί να είναι με όποιο κόμμα θέλει και να συμμετέχει.
1: Με το κουκουέ είναι, δεν είναι.
0: Ναι, με όποιο κόμμα θέλει, εν πάση περιπτώσει, οκ. Okay, και καλά κάνει και κάνει αυτή τη διευκρίνηση, γιατί αυτοί που βγάλανε το δημιουργικό είναι τελείως λάθος.

0: Αυτοί που κάνουν την επικοινωνία της κυρίας Καριστιανού, δεν ξέρω πόσο προτάριδες είναι, αλλά όντως όταν βάζεις συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, συναυλία Χρήστου Θηβαίου, είναι σαν να τους καλείς εσύ εκεί, σαν να το διοργανώνεις εσύ, σαν να είναι το event υπό την ομπρέλα σου κτλ. Θα έπρεπε να βάλουν μέχρι τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και στο πρόγραμμα που στέλνουν στους δημοσιογράφους να γράψουν στους δημοσιογράφους το δελτίο τύπου, να το πω έτσι, στις 9 το βράδυ η κυρία Καριστιανού θα παρευρεθεί στη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου. Και να μην το βάλουν καθόλου. Θα πάει στη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου, ποιον αφορά, ας πούμε. Είναι μια πολιτική κίνηση.
1: Έτσι όπως το είπαν όμως, όπως το έθεσαν, είναι σαν να είναι υπό την ομπρέλα του.
0: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα.
1: Με την κυρία Θηβαίου μιλήσανε.
0: Αλλά τέλος πάντων, σύμφωνα με την κυρία Γρατσία, δεν αποκλείεται και η αυτοδυναμία. Να τα θυμόμαστε κι αυτά.

0: Κατά τα άλλα, η κυρία Καριστιανού στην συνέντευξη των Sky είπε ότι είναι αστεία, λέει, όλα αυτά τα ακούγονται, που ακούγονται περί ρωσικής επιρροής, χρηματικής βοήθειας από το ρώσικο παράγοντα κτλ. Εγώ, λέει, πληρώνω τα γραφεία στο κόμμα, δεν έχουμε, λέει, χορηγούς. Είπε ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για το κόμμα της, για την ελπίδα, για τη δημοκρατία. Έχουμε, λέει, συνεχώς καινούργιες εγγραφές, έχουμε τεράστια ροή βιογραφικών, χιλιάδες, λέει, βιογραφικά κτλ. Και κατά τα άλλα θα μας λύσει όλα τα προβλήματα, αφού μάθει πρώτα να βγάζει ένα σωστό δελτίο τύπου, έτσι. Ρωτήθηκε και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την οποία μέχρι πρότινος ήταν αγκαζέ. Είναι, λέει, πολλά χρόνια πολιτικός, αποτελεί μέρος του συστήματος με το οποίο εμείς διαφωνούμε. Η Ζωή το έμαθε αυτό.
1: Αυτό έλεγα τώρα. Ανοίγει πόλεμο.
0: Για να δούμε. Άρη μου, έχουμε αθλητικά?
1: Δεν έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Καλά, σοβαρά.
0: Α, έχουμε.
1: Χθες παίζω ΠΑΟΚ. Πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, πρεμιέρα χθες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στις ευρωπαϊκές τους διοργανώσεις. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-3 στην ουδέτερη Πολωνία, την Δυναμό Κιέβου, σε ένα παιχνίδι το οποίο, αυτά τα παιχνίδια βασικά, επειδή είναι η πρώτη ουσιαστικά αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού και όλων των ομάδων που είναι σε προετοιμασία. Οπότε να είναι μεν επίσημο, αλλά ακόμα είναι κλειδωμένα τα πόδια, να το πούμε έτσι. Θέλουν παιχνίδια οι ποδοσφαιριστές για να ξεκλειδώσουν. Πάντως ο ΠΑΟΚ, πέραν του πρώτου δεκαλέπτου που πελαγοδρομούσε λίγο, ήθελε να βρει τα πατήματά του, γιατί είναι καινούργια ομάδα, καινούργιος προπονητής. Μετά έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Στο τέλος, βέβαια, πήγε λίγο να τα χαλάσει. Πήγε λίγο να κάνει τα εύκολα δύσκολα. Αλλά τέλος, καλό, όλα καλά. Με μία ένταση στο τέλος, οι Ουκρανοί, αν και λίγοι στο γήπεδο, προκάλεσαν πάρα πολύ. Δηλαδή, κινήθηκαν απειλητικά πρόσωπα του στο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν ήταν καλή ιδέα αυτή.
0: Ναι. Ποτέ δεν είναι καλή ιδέα, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, δεν πας προς παντού στο ΠΑΟΚ έτσι απειλητικά. Η αστυνομία, βέβαια, μπήκε μπροστά, δεν έγινε κάτι. Και μετά οι παίκτες του ΠΑΟΚ πήγανε στους φίλους του ΠΑΟΚ για να τους χειροκροτήσουν, πάνε
0: στους δικούς. Ναι, στο τέλος του αγώνα.
1: Και πήγανε οι ποδοσφαιριστές της Ουκρανίας, δύο στον αριθμό, και κάνανε επεισόδιο. Χωρίς καν να καταλάβει γιατί.
0: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Επόμενο παιχνίδι στην Τούμπα την επόμενη εβδομάδα, χωρίς φίλους της Ουκρανικής ομάδας, δεν θα έχει δηλαδή Ουκρανούς, είναι υψηλού κινδύνου για την UEFA το παιχνίδι.
0: Τι εννοούμε, εννοούμε, για επεισόδια.
1: Ναι.
0: Α, γι' αυτό και είναι και χωρίς οπαδούς.
1: Μπράβο, γι' αυτό θα είναι και χωρίς οπαδούς. Στο άλλο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το 1-2. Νίκησε, λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός παίζει την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Πολύ εύκολη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχασε να τους βάλει γκόλ χθες. Δεν πρέπει να τους σκοράνε σε δυσθεώρητα ύψη. Αλλά εν τέλει τελείωσε στο 1-2. Αφότερες, συγγνώμη, οι ομάδες μας δώσανε βαθμούς στη χώρα όσον αφορά τη βαθμολογία της UEFA. Πάμε στο Πόλο, όπου η Εθνική εχθές το μεσημέρι νίκησε το Μαυροβούνιο 14-13 στο World Cup, πέρασε στους 4, παίζει το Σάββατο στη 1:15 με την Ιταλία. Με την Ιταλία για τα ημιτελικά. Στον Άρη
0: πάντως,
1: τώρα.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί εγώ δεν είδα τον αγώνα, όπως προφανώς ξέρετε. Ναι. Εδώ στέλνουν δύο ακροατές ότι το επεισόδιο, λέει, με τους Ουκρανούς προκλήθηκε γιατί κάποιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ σήκωσαν, λέει, στο τέλος του αγώνα ρωσικές σημαίες. Και ενδεχομένως γι' αυτό προέκυψε και το επεισόδιο, έτσι. Δεν το ξέρω.
1: Αυτό
0: το
1: ήταν
0: εδώ
1: στα
0: ακροατές.
1: Μέσα του ημιχρόνου έγινε το θέμα, δεν έγινε στο τέλος.
0: Πάντως αυτό είδαν.
1: Ναι,
0: πάντως αυτό είδαν προφανώς και ενδεχομένως τους προκάλεσε κάποια ένταση. Αν το αντιλήφθηκαν και δηλαδή στις κερκίδες.
1: Αυτό θα το ελέγξει η FIFA. Γιατί απαγορεύονται εθνικά σύμβολα κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ αυστηρή η
0: UEFA. Ναι,
1: σε
0: το
1: στέλνει
0: κι άλλο τώρα. Και μάλιστα αυτό είναι και ο Παξή. Γιατί λέει, ο ακροατής λέει, οι οπαδοί μας σήκωσαν σημαία.
1: Ναι,
0: της Ρωσίας.
1: Είναι αυστηρότατη η UEFA.
0: Οπότε, για να δούμε πόσο αυστηρή είναι η UEFA.
1: Όχι,
0: δεν το ξέρω αυτό.
1: Αυτά.
0: Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, okay, τώρα που μου το λένε αυτό, καταλαβαίνω. Δεν δικαιολογώ τα επεισόδια προς Θεού.
1: Δεν υπήρξαν επεισόδια.
0: Αλλά την ένταση, αλλά αιτιολογώ τέλος πάντων την αντίδραση. Εννοώ, καταλαβαίνω γιατί αντέδρασα.
1: Λογικό, ναι, ακούγεται πολύ λογικό.
0: Τώρα, όταν μια χώρα είναι σε πόλεμο με μια άλλη επί 4,5 χρόνια τουλάχιστον, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε στον Άρη. Ο Άρης συμφώνησε με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος για 2 χρόνια, θα είναι παίκτη των Κιτρίνων. Επίσης, να πούμε ότι χθες ήρθε ο Βασίλης Τολιόπουλος. Αναμένονται οι ανακοινώσεις από την ΚΑΕ Άρης για το πώς θα τον παρουσιάσει στον κόσμο των Κιτρίνων. Και πάμε στον Ηρακλή, όπου έχουμε ακόμα μία προσθήκη στην ομάδα του Γυρίου. Ένας ακόμα παίχτης, ο Γιώχαν Ρούς, είναι πλέον μέλος της οικογένειας των Κιανόλευκων. Και θα ανακοινωθεί επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι χθες ο Μπασινάς και ο Αμνατίδης τελείωσαν από τον Ηρακλή με απόφαση του κ. Μονεβασιώτη. Κοινή συνενέση βέβαια, αλλά μόλις μετά από 2 μήνες στη διοίκηση, ήταν στα τεχνικά επιτελεία.
0: Μέσα σε ένα δίμηνο δηλαδή.
1: Ήρθανε και σε 2 μήνες τελείωσαν. Δεν ούτε καν προλάβανε να πάρουν κάποιες αποφάσεις.
0: Τι αποφάσεις? Εδώ δεν πρόλαβες να πας ρεπό μέσα σε 2 μήνες.
1: Λοιπόν, και κλείνουμε με τον Γιούγκερ Κλοπ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την Εθνική Γερμανίας μέχρι το 2030 και θα ανακοινωθεί σήμερα από την Ομοσπονδία της Γερμανίας, την Ποδοσφαιρική.
0: Να και κάτι καλό στη Γερμανία, γιατί κατά τα άλλα η Γερμανία περνάει δύσκολα.
1: Πολύ κρίση.
0: Πολύ
1: κρίση.
0: Δύσκολα περνάει η Γερμανία. Δηλαδή, έβλεπα τα στοιχεία. Καταρχάς, ο Μέρτς είναι να ανακοινώσει ένα σχηματισμό, λέει τώρα, από ώρα σε ώρα. Γιατί υπάρχει ένα θέμα με έναν δικό του που απέκτησε, λέει, παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας από την Αμερική και αυτό ξεσήκωσε, λέει, αντιδράσεις. Αλλά το κυρίως θέμα είναι ότι η Γερμανία περνάει πολύ δύσκολα οικονομικά.
1: Πολλές επιχειρήσεις κλείνουν, ανεργία ανεβαίνει.
0: Χιλιάδες, λέει, απολύσεις. Τις προάλλες διάβαζα για μια πολύ μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία που αναμένεται να προβεί σε 100.000 απολύσεις. Μεγάλη αβεβαιότητα, πτωχεύσεις σε πολλές επιχειρήσεις. Οι πτωχεύσεις, διάβαζα το τελευταίο τρίμηνο, νομίζω είναι, λέει, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών.
1: Στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, έτσι.
0: Ναι. Υποτίθεται ήταν η ατμομηχανή, έτσι, λέγαμε, αυτό λέγαμε. Ναι. Γερμανία και μετά Γαλλία. Αυτός ο άξονος, ας πούμε, έδινε όθηση στην οικονομία όλης της Ευρώπης. Αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχει τεράστια στάθεια με τεράστια βεβαιότητα. Οπότε, να και κάτι καλό τουλάχιστον στα αθλητικά.

Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

Εδώ Στέλιος λέει, στη Γερμανία ο αδερφός μου λέει εδώ και 45 χρόνια, μου έχει πει λέει, ότι έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα η Γερμανία τα τελευταία τρία χρόνια στην οικονομία και μην ξεχνάμε ότι ήταν η χώρα που μας κουνούσε το δάχτυλο αυστηρά. Ναι, αλλά όταν μας κουνούσε το δάχτυλο δεν είχε και άδικο, Στέλιο μου. Εγώ έχω μάθει ο Τόλης εδώ μου λέει για μια ρίση του Πρωθυπουργού, αλλά δεν την έχω ακούσει και δεν μπορώ να το σχολιάσω αν δεν το έχω ακούσει τουλάχιστον διαβάσει. Αν οι δρόμοι είναι κλειστοί καμιά φορά, θα βρω τα μονοπάτια. Λοιπόν, μαζί μας είναι και η χρωμοδομή και μαζί σας, αν θέλετε να βάψετε μόνος σας, αλλά να βγει το αποτέλεσμα τέλειο, λες και είστε επαγγελματίας, step ready από τη χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις, πολύ απλά. Αν θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά επίσης σίγουρο, cover ready. Και τα δύο προϊόντα είναι στη διάθεσή σου, στα χρωματοπολία. Πολύ εύκολα, καθαρό και σωστό αποτέλεσμα από τη χρωμοδομή, γιατί προηγείται πάντα.

0: να κοιτάω. Πάμε σε μια γραμμούλα λίγο σύντομα για να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακαλώ.
1: Έλα, Βιργινία, καλημέρα. Καλημέρα και στον Άρη. Βιργινία, αυτό τώρα που αναφέρατε για την Γερμανία, δηλαδή, όντως, η οικονομία της πάει χάλια. Το ερώτημα είναι γιατί.
0: Ναι, είναι πολλοί παράγοντες. Και δηλαδή, τα επιτόκια επηρεάζουν πολλά.
1: Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Το γιατί, το ότι πάει χάλια, διαπίστωση, εντάξει, πάει χάλια. Αυτό το βλέπουν, ναι, γιατί και εγώ έχω γνωστούς στη Γερμανία και συγγενείς. Και όντως, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Εγώ νομίζω ότι τώρα, εντάξει, άποψη λέμε, πήραμε την άποψη μας να πούμε, ότι τόσες δεκαετίες η Γερμανία πήγαινε τρένο διότι είχε τη φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία.
0: Ισχύει και αυτό,
1: και
0: βέβαια.
1: Και φυσικό αέριο και πετρέλαιο και ήταν φθηνό το κόστος παραγωγής στα εργοστάσια της. Από τη στιγμή που αποφάσισε η Γερμανία και η Ευρώπη να έρθει σε ρήξη με τη Ρωσία, δυστυχώς πήγαμε σε ακριβότερες μορφές ενέργειας, οι οποίες ανεβάζουν το κόστος και δυστυχώς αυτά είναι τα αποτελέσματα.
0: Ναι,
1: δηλαδή πάλι εργαζόμενοι για τον κόσμο. Ο λαός θα την πληρώσει πάλι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα μην το κάνουμε, το τραβάμε από τα μαλλιά. Δεν αποφάσισε η Ευρώπη πρώτον να έρθει σε ρήξη. Η Ρωσία έκανε ό,τι έκανε και αναγκαστικά έπρεπε να πάρει θέση η Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι, αλλιώς τώρα να κρατήσει μια άλλη στάση.
0: Ποια άλλη στάση δηλαδή, τι να λέμε.
1: Να μην κάνει πόλεμο, να μην είναι φτάσει.
0: Ποιος έκανε πόλεμο, έκανε πόλεμο η Ευρώπη με τη Ρωσία. Η Ρωσία κάνει πόλεμο, έκανε εισβολή στην Ουκρανία. Μην ξεχνάμε τα βασικά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν θα κάνουμε τώρα ανάλυση του πολέμου. Μέχρι το σημείο που λέμε ότι κόπηκε η φτηνή ενέργεια την οποία είχε συμφωνήσει η Μέρκελ χρόνια με τον Πούτιν. Κατανοητό, αλλά δεν ήρθε σε ρήξη, δεν αποφάσισε να έρθει σε ρήξη. Έτσι, γιατί ξύπνησε μια μέρα και είπε με ποιον να παίξω σήμερα, ή μάλλον ποιον να σταματήσω να παίζω. Λες και είναι η παρέα που παίζουν τα μήλα. Α, δεν θα παίξω τη Ρωσία. Η Ρωσία μπήκε στην Ουκρανία.
2: Εγώ έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά τον ήλιο μες στα μάτια.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός είναι αυτό, ότι προφανώς και η φτηνή ενέργεια είναι τεράστιο θέμα, το οποίο τώρα τα αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια την έλλειψή της η γερμανική οικονομία, έτσι. Και φυσικά είναι και άλλοι παράγοντες, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, όπως είπε ο ακροατής, δεν το συζητάμε.
2: Εγώ έχω μάθει σαν παιδί να λαχταρώ, να έρθουν τα καλοκαίρια.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Μπορείτε να μου δικαιολογήσετε για ποιο λόγο δικαίως κουνούσε το δάχτυλο η Γερμανία στην Ελλάδα?
0: Αν δεν το έχετε καταλάβει εδώ και 15 χρόνια, όχι αγαπητέ μου.
3: Εγώ να σας πω.
0: Γιατί είχαμε μια πολύ υγιή οικονομία, ας πούμε, και normal.
3: Όχι, έχω καταλάβει.
0: Για πείτε μας. Κοιτάξτε, αλλά λίγο σύντομα.
3: Βεβαίως, το αποτελέσματος. Ότι η Γερμανία κατέλαβε όλα τα αεροδρόμια στην Ελλάδα.
0: Δεν τα κατέλαβε.
3: Τα κατέλαβε.
0: Δεν τα κατέλαβε.
3: Κατά παραχώρηση και δεν πληρώνει.
0: Δεν είναι παρά. Μην τα λέτε αυτά, σας παρακαλώ. Είναι συμβάσεις που υπογράφονται παγκοσμίως, γίνονται αυτά.
3: Εκείνον τον αείμνηστο πλέον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος τον τέλη Ιουλίου του 2015 απειλούσε ότι θα καταλάβει τις αποθήκες τροφίμων, φαρμάκων και τα εργοστάσια ενέργειας στην Ελλάδα και θα δώσει φιλανθρωπικό αντίδωρο.
0: Δεν απειλούσε ότι θα τα καταλάβει. Λάθος τα θυμάστε. Είχαν κάνει plan B. Εγώ δεν τα θυμάμαι λάθος. Εγώ ακούω τι λένε οι άνθρωποι αυτοί δημοσίως. Αν είδατε το ντοκιμαντέρ του Sky, μισό λεπτάκι λίγο. Αν θέλετε, κλείστε για να ακούσετε. Οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους επικαλείστε εσείς, μίλησαν δημοσίως. Δικά τους λόγια είναι, ούτε δικά μου, ούτε δικά σας, στο ντοκιμαντέρ του Sky. Δεν τα λέω εγώ, ούτε εσείς. Και λέγανε ότι επειδή βλέπαμε που πάει η Ελλάδα, ετοιμάσαμε πλάνο για ανθρωπιστική βοήθεια. Κάποιοι λοιπόν φέραν τη χώρα μας σε αυτό το σημείο, που θα αναγκαζόμασταν να πάρουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Είχαν κάνει ολόκληρο σχέδιο γι' αυτό, για το Plan B. Όχι γιατί θέλαν αυτοί να μας κλείσουν, γιατί εμείς φέραμε την κατάσταση σε τέτοιο σημείο, έτσι. There's no need to feel down, I said, young man. Pick yourself off the ground, I said, young man. Cause you're in a new town. Πάμε, τελευταία γραμμούλα, ένα λεπτάκι, ναι, πολύ σύντομα, γιατί έχω και υποχρέωση μετά, παρακαλώ.
4: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
4: Έχει ονοματεπώνυμο όλη αυτή η ιστορία. Δεν είμαστε εμείς, δεν ήμασταν όλοι εμείς. Ονοματεπώνυμο. Η κυβέρνηση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Τον Αλέξανδρο Τσίπρα. Αυτό. Αυτή ήταν. Εμείς όλοι δεν κάναμε κάτι. Και τώρα θα ήθελα την άποψή σας αν έχετε την καλοσύνη.
0: Βέβαια η κρίση, η κρίση δεν προέκυψε μόνο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη χειρίστηκαν στην τελική ευθεία, έτσι.
4: Αλλά
0: σωστά.
4: Πήγαν εκεί να κάνουν εντός εισαγωγικών μαζί με τον Βαρουφάκη κλπ. Αυτές τις κακοποιές διαπραγματεύσεις εντός εισαγωγικών. Νομίζαν ότι θα κοροϊδέψουν και θα
0: τα
4: κάνουν.
0: Τα ντεύχια και τα ταούλια και οι αγορές, ναι.
4: Και αυτά ήταν, τα λέγανε και στο, δεν τρεπόντουσαν και τα λέγανε και στον κόσμο. Και ο κόσμος ως φυτό, ως πρόβατα τους άκουγε. Και έλεγε μπράβο, παλικάρι ο Αλέξ. Αλλά θέλω να σας πω τώρα, μπορείτε να σχολιάσετε αν έχει την καλοσύνη, θα ήθελα το σχόλιο σας. Για το θέμα του ότι δεν θα πάνε προσκληθέντες, πρώην πρωθυπουργοί, αρχηγοί κομμάτων κλπ. Στην πρόσκληση για σήμερα.
0: Ναι, τα έλεγα και από χθες. Τα έλεγα και από χθες.
4: Αυτό είναι. Άλλο σήμερα.
0: Αυτό
4: είναι, σήμερα είναι η γιορτή.
0: Είναι τζάμπα.
4: Σήμερα είναι η επέτειος. Σήμερα γιορτάζουμε την επέτειο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Και μπορείτε να πείτε, ο Καραμαλής, ο κύριος Καραμαλής, πρώην πρωθυπουργός. Δεν μιλάω για τον αείμνηστο, αυτόν ο οποίος έφερε τη δημοκρατία. Μιλάω για τον ανιψιό, που δεν θα ήταν τίποτε αν δεν λεγόταν Καραμαλής σήμερα. Δεν θα ήταν ούτε πρώην πρωθυπουργός, ούτε βουλευτής, ούτε τίποτε. Για ποιο λόγο δεν πάει, είπε όχι. Απήντησε αρνητικά ο Καραμαλής. Ο πρώην πρόεδρος δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος. Η άλλη, η κυρία Σακελαροπούλου, η οποία χρωστάει τα μέγιστα. Στα μέγιστα, αν δεν, μήπως δεν θέλει να δει το Μητσοτάκη, γιατί την έκανε δεύτερη φορά πρόεδρο, δεν την πρότεινε. Χρωστάει τα μέγιστα στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο δεν πηγαίνουν αυτά.
0: Καταρχάς, η δεξίωση δεν γίνεται για καμία Νέα Δημοκρατία και για κανένα Μητσοτάκη. Για να ξεκινήσουμε από αυτό, έτσι.
4: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Γίνεται για την επέτειο αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και όποιος
4: δεν
0: συμμετέχει με προσχηματικά επιχειρήματα. Δεν πιστεύει στη δημοκρατία. Πώς να σου το πω, δεν τιμά τη δημοκρατία για μένα.
4: Το ίδιο λοιπόν ισχύει και για τον Κώστα τον Καραμαλή, το ίδιο ισχύει. Γιατί σήμερα έχει ξεπέσει πάρα πολύ. Κρίμα ήταν και βουλευτής.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
4: Την άποψή σας δεν τη λέτε για αυτό.
0: Ναι.
4: Να την ακούσω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ευχαριστώ πολύ.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
9: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
8: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
9: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
8: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
9: Νέα εποχή Waterland.
8: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
10: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
11: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
10: Μαλιάρης Παιδεία.
11: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
10: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
12: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
13: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
12: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
14: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
15: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
16: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, εδώ λέω Θανάση, μήπως είναι ευκαιρία να υποθούν τα πραγματικά γεγονότα της ημέρας από κατάσταση δημοκρατίας. Τώρα, Θανάση μου, δεν είμαστε σχολείο εδώ να κάνουμε τη νεότερη ελληνική ιστορία. Όποιος θέλει να μπει να τα δει, γιατί είναι και ολόκληρη ιστορία, πραγματικά. Δεν μπορώ να την αναλύσω εγώ τώρα στα 10 λεπτά στην εκπομπή. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία παντού, μπορεί να τα διαβάσει. Εμείς ασχολούμαστε με το ποιοι πάνε και ποιοι δεν πάνε σε μια δεξίωση η οποία είναι κλειστή για σένα και για μένα. Γιατί είναι με προσκλήσεις. Αλλά έχουν προσκληθεί συγκεκριμένοι άνθρωποι. Για τον ακροατή που έλεγε νωρίτερα για τον Κώστα Καραμαλή, το ψάξα, δεν το θυμόμουν. Δεν πηγαίνει στις δεξιώσεις για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έτσι. Και εμένα δεν μου κάνει καλή εντύπωση. Και εγώ θα ήθελα να είναι όλοι εκεί, οι πρώην πρωθυπουργοί. Πηγαίνει ως πρώην πρωθυπουργός, έτσι. Τώρα οι πληροφορίες που λένε ότι δεν έχει παϊδάκια το μενού, τι να σας πω.

Επειδή πλησιάζει μεσημεράκι, μην ξεχάσεις, αν δεν έχεις πάει στο σούπερ μάρκετ, θα πας στην κατάψυξη, στα ψυγεία εκεί στα σούπερ μάρκετ, θα πάρεις ρεβίθια, αρακά, μπιζέλια, τουρλού, οτιδήποτε θέλεις έτοιμο από τα προϊόντα «Ας μαγειρέψουμε» του Μπαρμπαστάθη. 18 διαφορετικές συνταγές Μπαρμπαστάθης έτοιμες για σένα που θέλεις να έχεις κάτι στο τραπέζι σου εύκολο όσον αφορά στο μαγείρεμα, στο χρόνο. Προετοιμασία είναι μηδενική, απλά τα βάζεις στην κατσαρόλα με λίγο λαδάκι, λίγο αλατάκι κτλ. Τα έχει κάνει όλα ο Μπαρμπαστάθης για σένα, με την εγγύηση φυσικά μιας πολύ μεγάλης εταιρείας στον χώρο των τροφίμων.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια άλλη πολύ μεγάλη εταιρεία, σε άλλο χώρο βεβαίως, στον χώρο της τεχνολογίας, της πληροφορικής, την DotSoft, γιατί, τις τελευταίες μέρες όλοι ζήσαμε και την αγωνία των παιδιών με τις πανελλαδικές εξετάσεις και την αγωνία να συμπληρώσουν το βιογραφικό και την αγωνία να βγουν οι βάσεις, από αγωνία σε αγωνία για το εργασιακό τους μέλλον. Γιατί δυστυχώς ο ανταγωνισμός πλέον είναι πολύ μεγάλος, είναι έτσι η κατάσταση, όσο περνάνε τα χρόνια, νέες τεχνολογίες, νέα παιδεία σπουδών, νέα παιδεία αύριο μεθαύριο όταν θα βγουν στην αγορά εργασίας και όλα αυτά τα παρακολουθούν οι γονείς, τα παρακολουθούν τα παιδιά και προσπαθούν να βρουν την καλύτερη επιλογή και να ταιριάζει στο χαρακτήρα του παιδιού, αλλά και να μπορεί μετά να έχει μια πιο εύκολη απορρόφηση από την αγορά εργασίας ο νέος επαγγελματίας. Έχουμε μαζί μας λοιπόν την κυρία Έλλη Καϊτάρη, υπεύθυνη HR, ανθρώπινου δυναμικού δηλαδή, στην DotSoft, για να δούμε λίγο αυτό το κομμάτι με την πληροφορική και την αγορά εργασίας, γιατί οι άνθρωποι της DotSoft είναι στην αγορά αυτή και το ξέρουν καλά. Γιατί, κυρία Καϊτάρη, καλημέρα σας καταρχάς και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ήθελα να βγούμε, γιατί είναι γνωστό πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια ότι είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος ο τομέας της πληροφορικής. Είχα κάποιες αγωνίες από γονείς που μου λέγανε ότι ξέρεις, να, το παιδί έδωσε πληροφορική και το λέγανε έτσι με μισή καρδιά. Και λέω, γιατί παιδιά είστε έτσι? Λέω, η πληροφορική είναι φανταστικός τομέας, δυναμικός, αυτά, βρίσκεις δουλειές παντού. Να, μετά αναγκαστικά θα πρέπει να φύγει έξω. Πρέπει ένα παιδί που σπουδάει την πληροφορική να φύγει έξω? Και τους έλεγα ότι έχουμε εξαιρετικές εταιρείες στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα γενικά.
1: Θα έλεγα ότι για πολλά χρόνια υπήρχε η αντίληψη ότι αν θέλει κάποιος να κάνει μεγάλη καριέρα στη τεχνολογία, στην πληροφορική, θα πρέπει να φύγει από την Ελλάδα. Θεωρώ όμως ότι αυτή η εικόνα πλέον έχει αλλάξει. Mm-hmm. Υπάρχουν πλέον δηλαδή ελληνικές εταιρείες που υλοποιούν έργα μεγάλης κλίμακας, επενδύουν.

0: να το πω έτσι. Άλλο
1: ακριβώς,
0: πράγμα η κινητικότητα
1: ακριβώς.
0: που είναι θεμητή και προφανώς καθένας κάνει τις επιλογές του.
1: Ναι, δεν είναι μονόδρομος, είναι μια Μπράβο. Επιλογή το εξωτερικό. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Πόσο ο κλάδος της τεχνολογίας, της καινοτομίας, στην πληροφορική κτλ. Πόσο εύκολα απορροφά νέους εργαζόμενους, σας ρωτάω, γιατί στα δικά μας τα χρόνια σχεδόν δεν υπήρχαν αυτές οι επιλογές. Ήταν πολύ λίγα τα παιδιά τα οποία κατευθύνονταν προς τα εκεί. Αλλά τώρα, τα τελευταία χρόνια, έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος βγαίνει από αυτές τις σχολές. Απορροφά όλο αυτό το νέο δυναμικό κλάδο της πληροφορικής. Ή είμαστε και σε ένα σημείο που φτάνουμε, ας πούμε, στα όρια.
1: Η αγορά της τεχνολογίας γενικότερα είναι σε μια πολύ δυναμική φάση. Mm-hmm. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή έχει βγάλει κάποια στοιχεία όπου μέχρι το 2030 θεωρούν ότι θα χρειαστούν περίπου 20 εκατομμύρια επαγγελματίες στην πληροφορική και στον κλάδο της τεχνολογίας γενικότερα.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε, έτσι.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι.
0: Μια παράλληλα, χώρα δηλαδή είναι αυτό.
1: Κάπως έτσι. Παράλληλα βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα στο να βρεθεί αυτό το εξειδικευμένο προσωπικό και να καλύψει αυτές τις θέσεις. Οι ανάγκες, θέλω να πω, είναι πολλές.
0: Παρά το γεγονός ότι τόσα παιδιά πλέον, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κατευθύνονται στο κομμάτι της πληροφορικής.
1: Ναι. Αυτό το συναντάμε πολύ συχνά και στην DotSoft, γιατί μερικές φορές πολλοί φαντάζονται ότι μια εταιρεία τεχνολογίας αποτελείται μόνο από προγραμματιστές. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα όμως, πίσω από κάθε ψηφιακή λύση, από κάθε τεχνολογική λύση, συνεργάζονται άνθρωποι με εντελώς διαφορετικές ειδικότητες που προέρχονται από αυτό το κλάδο.
0: Δηλαδή?
1: Κάποιοι σχεδιάζουν τις λύσεις, mm-hmm. κάποιοι αναπτύσσουν το λογισμικό, κάποιοι αξιοποιούν τα δεδομένα, εργάζονται με το AI, την τεχνητή νοημοσύνη, άλλοι ασχολούνται με την κυβερνοασφάλεια, ακόμα και με τη διαχείριση σύνθετων έργων πληροφορικής που απαιτείται αυτή η γνώση της τεχνολογίας.
0: Άρα συνεπώς λείπουν κάποιες ειδικότητες, να το θέσω έτσι.
1: Δεν θα έλεγα τόσο ότι λείπουν, όσο το ότι μπορούν να καλυφθούν πολύ περισσότερα από αυτά που φαντάζεται ένας νέος mm-hmm. βγαίνοντας από μια εταιρεία πληροφορικής. Δεν είναι μονόδρομος ο προγραμματισμός mm. ή η ενασχόληση με το IT. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί ρόλοι οι οποίοι μπορούν να έχουν συσχέτιση με την πληροφορική.
0: Και υπάρχουν και πάρα πολλοί κλάδοι που δεν τους φανταζόμαστε εμείς που είναι αναγκαία η πληροφορική. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ένας άνθρωπος νέος που τελειώνει πληροφορική απαραίτητα δεν απασχολείται μετά σε μια εταιρεία πληροφορικής όπως είναι η DotSoft. Μπορεί να πάει σε μια μεγάλη βιομηχανία που θα χρειάζονται εκεί ένα. Γιατί τώρα με το AI και όλα αυτά είναι μεγάλη διείσδυση και σε άλλες επιχειρήσεις, έτσι.
1: Ακριβώς. Και η Ελλάδα δείχνει ότι υπάρχει επένδυση προς την καινοτομία, υπάρχουν προοπτικές και υπάρχουν πολλές εταιρείες που υλοποιούν πολύ σύνθετα έργα, είτε για τις ίδιες είτε για το πελατολόγιο τους, που αφήνουν το χώρο για πραγματικές δυνατότητες εξέλιξης. Mm-hmm.
0: Και επειδή αναφερθήκαμε και στο AI, να σας ρωτήσω και αυτό καλύπτεται προς το παρόν τις ανάγκες, γιατί είναι ένας νέος κλάδος αυτός, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, της πληροφορικής και πολλά παιδιά ενδιαφέρονται πραγματικά και για αυτό το κομμάτι, έτσι, γιατί είναι καινούριο, είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό.
1: Η συζήτηση με το AI νομίζω ότι είναι έτσι η μεγαλύτερη τάση, ερώτηση που ακούμε περισσότερο αυτό το διάστημα. Στην DotSoft ήδη υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό στην ομάδα τεχνολογία, το οποίο έχει να κάνει με ρόλους AI engineer ή που έχουν κάποια εξειδίκευση γενικότερα στο τομέα του AI. Mm-hmm. Οπότε έχει ξεκινήσει αυτό να μπαίνει στην αγορά, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι οι ρόλοι οι οποίοι δεν έχουν συγκεκριμένη εξειδίκευση δεν χρησιμοποιούν το AI ώστε να εξελιχθεί και αυτό μαζί τους.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πλέον το χρησιμοποιούμε όλοι, καλά τα λέτε. Σε ένα βαθμό, έτσι, όχι προφανώς. Και θέλω να κλείσουμε, κυρία Καϊτάρη, με κάποια πράγματα που πρέπει να τα έχουμε και στο μυαλό μας, οι γονείς των παιδιών, των νέων επαγγελματιών που σιγά σιγά θα βγουν στην αγορά εργασίας, αλλά και οι ίδιοι οι νέοι, ότι εκτός από τα πτυχία, τις σπουδές, την εξειδίκευση, ψάχνετε και τα λεγόμενα soft skills, τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες, προκειμένου να πεις ότι αυτόν τον άνθρωπο, με αυτό το βιογραφικό, με αυτές τις σπουδές, τον θέλω στην επιχείρησή μου, θα είναι asset.
1: Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και η συμβουλή που θα είχα να δώσω έτσι στους νέους που τώρα επιλέγουν είτε ξεκινάνε τις σπουδές τους είναι το να μην μείνουν σε όσα θα τους διδάξει η σχολή. Να πειραματιστούν, να ασχοληθούν με δικά τους project, να συμμετέχουν γενικότερα σε κοινότητες, να μάθουν να αξιοποιούν το AI και τη τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα, mm-hmm. Να συνεργαστούν με ομάδες, να δουλέψουν project ούτως ώστε να μπορώ

0: μπορέσουν να αναπτύξουν τα επικοινωνιακά τους skills, τα οργανωτικά τους skills και να μπορέσουν να αποκτήσουν και αυτή τη θέληση και το πάθος για το χώρο της τεχνολογίας. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το εύρος των έργων και των τεχνολογιών. Εξελίσσεται συνεχώς αυτός ο κλάδος.
1: Αυτό κυρίως. Πρέπει συνεχώς να είσαι alert για τις εξελίξεις.
0: Συνεχώς να εξελίσσεσαι. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που ψάχνουμε κι εμείς. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε με νέους ανθρώπους που είτε είναι στα πανεπιστήμια είτε βγαίνουν από τα πανεπιστήμια και θέλουν να ξεκινήσουν και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, θέλουμε να δούμε κάτι, μια προσπάθεια, μια εξέλιξη, μια ομαδικότητα, συνεργατικότητα, ώστε να μπορέσουν να αρπάξουν αυτή την ευκαιρία και να μπουν στην αγορά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ την κυρία Έλλη Καϊτάρη, υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού στην εταιρεία πληροφορικής DotSoft, μία από τις εταιρείες που μας κάνουν περήφανος πραγματικά, γιατί είναι εδώ από τη Θεσσαλονίκη και είναι από τις εταιρείες που καινοτομούν, που είναι πάντα στραμμένες και στην έρευνα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, σε συνεργασία ακόμη και με πανεπιστήμια, με τέτοιους φορείς. Κυρία Καϊτάρη, σας ευχαριστώ πολύ για τα φώτα σας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Λοιπόν, και τι ωραία στο κλείσιμο αυτής της πολύ ωραίας ενημερωτικής συνέντευξης με την κυρία Καϊτάρη από την Dotsoft. Γιατί πραγματικά μου λέγανε γονείς και μου έκανε εντύπωση ότι κρίμα το παιδί θα αναγκαστεί να φύγει εξωτερικό. Και λέω, τι λέτε ρε παιδιά, έχουμε τόσες εταιρείες εδώ, τόσες ευκαιρίες απασχόλησης στη βιομηχανία, στο δημόσιο. Δηλαδή η πληροφορική είναι πλέον παντού. Βλέπω τώρα ότι μια 15χρονη, Δανάη Τσελεμπή από την Καβάλα, θα συμμετάσχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Microsoft. Που σημαίνει ότι προκρίθηκε για να συμμετάσχει, έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό, πάνω από όλο τον κόσμο σε αυτό το διαγωνισμό. Μπράβο, τα νέα παιδιά πραγματικά είναι η συγκεκριμένη κοπέλα, 15 χρονών κοριτσάκι, είχε κατακτήσει το 2025 τον παγκόσμιο τίτλο στο PowerPoint. Είδες που δεν είναι όλα μαύρα. Είδες που υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης, ανάπτυξης, καλές πλέον. Λοιπόν, εδώ κλείσαμε για να μην καθυστερήσουμε και το δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα την Νικολάου και σας έχουμε μια έκπληξη αμέσως μετά από την Δυτική Ελλάδα, από τη δυτική πλευρά. Γρεβενιώτικη έκπληξη. Καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Βελτιωμένη φαίνεται η κατάσταση από το μποτιλιάρισμα που έχει προκληθεί από νωρίς το πρωί στην οδό Μοναστηρίου κοντά στα Ελληνικά Πετρέλαια λόγω ασφαλτόστρωσης. Το σημείο ξεκινάει από εκεί και φτάνει μέχρι τα Διαβατά. Με πρωτεύον ζήτημα στην ατζέντα της κυβέρνησης τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τοποθετηθεί σήμερα το μεσημέρι στη συζήτηση που γίνεται στην Ολομέλεια, λίγο πριν από την πρώτη από τις δύο ψηφοφορίες για τον καθορισμό των προσαναθεώρηση άρθρων της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει την ανάγκη εξυγχρονισμού του καταστατικού χάρτη της χώρας στον δρόμο για τη Θεν Ελλάδα του 2030, ώστε και αυτό να εναρμονιστεί με τις προκλήσεις των καιρών. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης. Το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι βροχές, καταιγίδες, ισχυρή άνεμη και βραβνή, αλλά και χαλαζοπτώσεις. Έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση με μαχαίρι. Σύμφωνα με τους συγγενείς της, η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί στο σπίτι του ζευγαριού προκειμένου να εισπράξει τρία απλήρωτα ενίκια που σύμφωνα με αυτούς της όφυλαν οι ένικοι. Την ίδια ώρα όμως υπάρχει βίντεο που τη δείχνει με full face, αεροβόλο, λωστό και μαχαίρι να είναι μπροστά στην πόρτα του ζευγαριού. Τα έργα που παραδίδουμε δεν έχουν σχέση με το χρόνο των εκλογών, ανέφερε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο Open. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Πίσω στην τοπική επικαιρότητα και το αστυνομικό ρεπορτάζ, Αρχηγείο Εμπορίας Ναρκωτικών εντόπισαν οι αρχές στον Δενδροπόταμο. 8 άτομα συνελήφθησαν μετά από γαροπολισία ουσιών. Οι φερόμενοι ως έμποροι είχαν εγκαταστήσει κάμερες περιμετρικά του χώρου για να παρακολουθούν τους γυροδρόμους, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κάναβης, κοκαίνης και MDMA. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος προειδοποιεί για σοβαρή κρίση στη λειτουργία των Δήμων, καθώς όπως καταγράφει η μελέτη της ΕΕΤΑ, υπάρχει χρηματοδοτικό κενό 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και πάνω από 46.000 κενές οργανικές θέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι Δήμοι αναλαμβάνουν συνεχώς νέες αρμοδιότητες, χωρίς την αντίστοιχη χρηματοδότηση και στελέχωση. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του My Portal, η ΚΕΔΕ ζητά άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και προειδοποιεί ότι αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές δεσμεύσεις από την κυβέρνηση, θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις και κλιμάκωση των αντιδράσεών της.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 24 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 26, στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά τους 28, ενώ στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, ο Υδράργυρος θα δείξει 22 βαθμούς και στα Γρεβενά 24.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
7: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
8: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
9: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
12: Το πήραμε.
13: Ποιο βρετάκι?
12: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
13: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
12: Το πήραμε.
13: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλουτρο 400 ml 2,49.
12: Αυτά τα πήραμε.
13: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
12: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
13: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
12: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
14: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
18: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
19: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκιπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
19: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφ φύλλο 10 ρολά, 2,40.
18: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
20: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: πια δεν τους μπορώ.
1: Καλή σας ημέρα. Η ώρα είναι 16 λεπτά μετά τις 11 και είστε στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Είναι πρωινό Παρασκευής, με μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα στην περιφερειακή, μέτωπο προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας και στο κέντρο στην Εγνατία, στο ύψος των Πανεπιστημίων. Ωραία ώρα. Για το 11 μία μου πάει. Θα το θεσπίσω μόλις γυρίσω από την άδεια. Μην γελάς, 11 με μία θα είμαι. Θα κάνω το τάδε Έφη Άρης χωρίς την Έφη και τον Άρη.
0: Ο παπαγάλος θα λέει τους ξεφύγαμε και εμείς θα ψάχνουμε.
1: Σας έχουμε μία έκπληξη σήμερα. Δεν είμαι εγώ η έκπληξη, μη μου τζώνετε το ραδιόφωνο σας. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα κάνουμε ζωντανή σύνδεση με το στούντιο από το Ράδιο Γρεβενά στους 101,5, από όπου και εκπέμπουμε για τη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο, για να ακούσουμε τον διευθυντή μας, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, ο οποίος βρίσκεται ήδη στις εγκαταστάσεις της Δυτικής Μακεδονίας.

Ωστόσο, μέχρι να γίνει αυτό και καθ' όλη τη διάρκεια της σύνδεσης φυσικά, οι γραμμές μας παραμένουν ανοιχτές, εάν συμβαίνει κάτι εκεί έξω, στο 2315-13000, στο 2311-82-1050 και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6908-357-800.

Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, τι θα έχουμε? Θα έχουμε αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Οπότε να έχετε λίγο το νου σας. Για εσάς τους νυχτερινούς ή τους πάρα πάρα πολύ πρωινούς, καθώς θα κλείσει ένα μεγάλο τμήμα λόγω εργασιών για το flyover. Θα έχουμε αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρου. Το statusfm.gr σας περιμένει, καθώς ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει, για να δείτε αναλυτικά τι θα συμβεί από τις 11 το βράδυ σήμερα στον περιφερειακό.

Λοιπόν, τις καλημέρες σας. Σας βλέπω εδώ πέρα, στην ωραία παρέα του πρωινού εδώ στον Στάτους, στον Γιώργο, στην Ελευθερία, στον Κωνσταντίνο. Ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα που μου ήρθε τώρα μπροστά μου εδώ πέρα στο Viber, στην Αντίκλια. Τι ωραίο όνομα. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλό πρωινό.

Λοιπόν, και αφού πήραμε το σήμα, να πάμε να συνδεθούμε με το ράδιο Γρεβενά στους 101,5 αμέσως τώρα.

0: Κύριε Σιγέρη, καλώς ήρθατε. Ακούτε ράδιο Γραβινά στους 101,5 και Status FM στους 107,7. Εκπομπή σήμερα μαζί με τον Δημήτρη Βενιέρη από το στούντιο του ράδιο Γραβινά στα Γραβινά για όλη την Δυτική Μακεδονία, όλη την Κεντρική Μακεδονία και όπου φτάνουν τα σήματα των δύο σταθμών. Δημήτρη, καλησπέρα, καλώς όρισες.
1: Λίγο πιο χαμηλά, αν θες τα ακουστικά μου. Ωραία. Λίγο πιο πάνω, θα τα βρούμε. Καλημέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω πώς νιώθω τέτοια ώρα εδώ. Πάντως μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι δυσκολεύτηκα να παρκάρω. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στην Κεντρική Μακεδονία. Εδώ από τα Γρεβενά, από τα στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού, στο οποίο για πρώτη φορά βρίσκομαι. Γιατί είχαμε αυτήν την εξαιρετική χθες εκδήλωση εγγένεια του Ε65 και είπα στο γυρισμό για την πόλη να αφενός με να κάνω τη διαδρομή και την παλιά διαδρομή, η οποία ταλαιπωρούσε πάρα πολύ τον κόσμο. Υπέροχη διαδρομή, κατά πράσινη, πανέμορφη, αλλά πάρα πολύ επικίνδυνη, με πάρα πολλές στροφές. Αφετέρου να σας δω και από κοντά και να καλημερίσω και από εδώ και όλη την Κεντρική Μακεδονία και τους Θεσσαλονικείς ακροατές μας, αλλά και τους ακροατές εδώ στα Γρεβενά.
0: Ακούμε ένα υπέροχο τραγούδι, λέγεται «Στα Γρεβενά». Είναι μια παραγωγή του Θωμάτου Μπιζιούρα σε συνεργασία με την AI.
1: Α, τεχνητή νοημοσύνη.
0: Δηλαδή. Τεχνητή νοημοσύνη.
1: Την φοβάμαι την τεχνητή νοημοσύνη. Γενικώς μου προβληματίζει πάρα πολύ, παρόλο που την χρησιμοποιώ. Ενδεχομένως γι' αυτό και τη φοβάμαι. Όχι μόνο για μένα. Μπήκε πολύ βία στη ζωή μας και στον εργασιακό μας βίο, αλλά και στις προσωπικές μας σχέσεις. Μπήκε πάρα πολύ βία στη ζωή μας και δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε όλο αυτό το πράγμα. Εμένα με τρομάζει, δεν ξέρω τι θα συναντήσουμε τα επόμενα χρόνια. Θέλω να πιστεύω, κάποια στιγμή είχα ανοίξει κουβέντα με την AI. Την ενοχοποίησα, δηλαδή την έβαλε λίγο στο σκαμνί, λέγοντάς της ότι πρέπει να μας πει πώς νιώθει που εξαιτίας της χάνονται θέσεις εργασίας, άνθρωποι παραμερίζονται, επιστήμονες νιώθουν αμήχανα και άβολα κλπ. Αλλά μου αράδιασε μια σειρά από επιχειρήματα λέγοντάς μου ότι θα ανοίξουν νέοι δρόμοι για όλο τον κόσμο από την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί στη χώρα μας, Δημήτρη και φίλες και φίλοι, δυστυχώς, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη είναι το διακύβευμα το επόμενο, στη χώρα μας ακόμη συζητάμε για ζητήματα και θέματα τα οποία τα έχει λύσει ο υπόλοιπος ευρωπαϊκός κόσμος εδώ και δεκαετίες. Έκανα 2-3 αναρτήσεις με αφορμή αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο ακόμη και αυτό το μεγάλο έργο, πολλές και πολλοί θέλουν να το δουν όπως και πολλά άλλα έργα κομματικά. Δηλαδή, επειδή έγινε, πώς το έλεγαν αρνητικά, στη Βάρδια είχαμε το μάτι της Δούρου. Εδώ στη Βάρδια, ξέρω εγώ, του Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε ο Ε65 και διαπιστώνω ότι για ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων εκεί έξω, και νιώθω άβολα και άσχημα, η κριτική γίνεται εξ αυτού. Δηλαδή, αν ήταν πρωθυπουργός άλλος, οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί να έλεγαν άλλα πράγματα από αυτά που σήμερα λένε οι απέναντί τους. Είναι θλιβερό αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Ένα τεράστιο έργο, ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο παραδόθηκε. Αλλά στην ανάρτηση που έκανα, και αυτό ταιριάζει με την τεχνητή νοημοσύνη, από κάτω υπήρχαν και υπάρχουν διάφοροι, Δημήτρη, οι οποίοι κάνουν σχόλια του τύπου «Μα θα έχει διόδια και ποιος θα πληρώσει τα διόδια» και «Να με τα διόδια και γιατί να πληρώσω διόδια». Και λέω τώρα, αυτή τη συζήτηση την κάνουμε δεκαετίες στην Ελλάδα. Αυτή τη συζήτηση που είναι λαϊκίστικη, ενδεχομένως να αρέσει και σε κάποιον κόσμο, την έχω κάνει πάρα πολλές φορές και για πολλά ακόμη έργα. Δηλαδή, και έβγαλα ένα βίντεο τώρα, το ανέβασα στο Facebook να το δει όποιος θέλει. Ήρθα από αυτή τη διαδρομή Καλαμπάκα Γρεβενά, από την παλιά διαδρομή. Πανέμορφη.
2: Πανέμορφη.
1: Μένα μου αρέσουν αυτές οι διαδρομές. Και είχα στο δεξί μου χέρι ερχόμενος τον Ε65, ο οποίος σήμερα παραδίδεται. Και κάποια στιγμή πηγαίναμε 30-40 χιλιόμετρα. Λες υποφερτά. Είναι μπροστά δύο τεράστια φορτηγά τα οποία ρίχνουν ταχύτητα των οχημάτων στα 10-15 χιλιόμετρα. Για πολλά χιλιόμετρα δηλαδή, όσοι οδηγούσαμε, θα έπρεπε να τρέχουμε με 10-15-20 χιλιόμετρα την ώρα. Και την ίδια ώρα απέναντί σου έχεις ένα αυτοκινητόδρομο στον οποίο μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητα 130 χιλιόμετρων την ώρα. Ο ένας έχει διόδια, ο άλλος δεν έχει διόδια. Και διάβαζα κάτω από τις αναρτήσεις την επίθεση διαφόρων, τον χλεβασμό, γιατί να υπάρχουν διόδια. Υπάρχουν διόδια, αλλά για όποιον δεν θέλει, και όχι μόνο εκεί, μπορεί να επιλέξει τον υπάρχοντα δρόμο. Δεν τον ανατείναξε κανείς, εκείνο ο δρόμος. Θες να πας από τον παλιό δρόμο, μην πληρώνεις διόδια. Αν και ξεκίνα σταμάτα και με χαμηλές ταχύτητες, νομίζω ότι μία ή άλλη θα βγει οικονομικά. Άλλος έγραψε, μα πάρα πολλά χρήματα οι ιδιώτες, οι κατασκευαστικές εταιρείες που τα παίρνουν, που ρημάζουν τον κόσμο. Αυτό το έργο είναι ένα έργο κόστους. Συγγνώμη αν σε πήρα, απλά επειδή αυτό είναι ο λόγος που ήρθα στην.
0: Μα γι' αυτό συζητάμε χθες, εδώ πέρα.
1: Και είναι ζωτική σημασία για όλη την περιοχή.
0: Είναι για έργο για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Τη Δυτική Μακεδονία. Δεν είναι...
1: Λοιπόν, είναι ένα έργο το οποίο έχει συνολικό κόστος 1,4 δις. Ξεκίνησε το 2007, μπλέξαμε λίγο τα ποδαράκια μας τότε με τα μνημόνια και με την κρίση. Ναυάγησε το πράγμα, οι δανειστές σταμάτησαν να δανείζουν, οι τράπεζες δεν μας έπαιρναν στα σοβαρά. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια το έργο ξαναμπήκε σε μια τροχιά υλοποίησης. 1,4 δις, από τα οποία τα περίπου 700 εκατομμύρια δίνει το ελληνικό δημόσιο μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί τα έργα αυτά περνάνε από εκεί. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι βέβαια ο μεγάλος χορηγός αυτής της ιστορίας. Υπάρχει ένα ποσό όχι πολύ μεγάλο ρευστών τα οποία έδωσε η κοινοπραξία, αλλά υπάρχει ένα ποσό το οποίο δανείστηκαν για να ολοκληρώσουν το έργο. Συνολικά 1,4 δις. Το έργο, γιατί κάποιος μου λέει, μα λέει τόσα χρήματα, μου λέει το ελληνικό δημόσιο, γιατί και μα και μου. Το έργο δεν το παίρνουν οι ιδιώτες. Τα έργα αυτά, αγαπητές φίλες, φίλοι εκεί έξω, δεν τα δίνουμε στους ιδιώτες. Παραχώρηση για 30 χρόνια στους ιδιώτες, στην κοινοπραξία, η οποία θα εισπράττει τα διόδια, το αντίτιμο δηλαδή. Μετά από 30 χρόνια, αν θες, παρατείνεις τη σύμβαση. Αν δεν θες, την σταματάς, κάνεις διαγωνισμό, τα κάνεις δημόσια. Ο δρόμος είναι του ελληνικού κράτους, δεν είναι των ιδιωτών, θέλω να πω. Υπάρχει αυτή η στρεβλή άποψη και την διαβάζω με κανένα δυο στα social λογόφερα κιόλας, λογομάχης, αλλά χωρίς να χρησιμοποιώ υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Ο δρόμος είναι δικός μας. Είναι του κράτους, του ελληνικού δημοσίου. Είναι σαν να έχεις ένα σπίτι το οποίο εσύ δεν μπορείς να το ανακαινήσεις. Ή να το πω διαφορετικά. Έχεις ένα οικόπεδο. Εσύ Δημήτρη, έχεις ένα οικόπεδο στα Γκρεβενά. Εγώ έχω ένα οικόπεδο στην Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να το χτίσω. Δεν έχω τα λεφτά.
0: Δεν έχεις τα λεφτά.
1: Τι κάνω? Πάω σε ένα εργολάβο. Του λέω, έλα εδώ φίλε.
0: Αντιπαροχή.
1: Πόσο αντιπαροχή. Δώσε μου αυτό, θα πάρεις αυτό, θα πάρω εκείνο. Κάτι ανάλογο είναι σε αντιστοίχηση αυτό που γίνεται. Το ελληνικό δημόσιο δεν έχει τα λεφτά να κάνει τέτοιου ύψους έργα από μόνο του. Βρίσκει ιδιώτες, οι οποίοι είναι και πιο ευέλικτοι και πιο αποτελεσματικοί. Γίνονται τα έργα, παραχωρούνται για κάποιο διάστημα και τα έργα παραμένουν στο ελληνικό δημόσιο. Πραγματικά πρέπει να ξεμπλοκάρουμε από αυτή την στρεβλή άποψη που έχουμε εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Αυτό με αφορμή αυτό το τεράστιο έργο, το οποίο έχει μια μεγάλη διαφορά με άλλους οδικούς άξονες που ξέρω. Περνάει από πολύ ωραία μέρη. Δηλαδή η Παθέ, που είναι πολύ ωραίος δρόμος επίσης, κάποια στιγμή μετά την Κατερίνη και μέχρι τη Λαμία, είναι ένα πράγμα αδιάφορο.
0: Ένα
1: αδιάφορο πράγμα, βαριέσαι να οδηγήσει. Αυτό εδώ είναι όμορφο κομμάτι, γιατί έχει πράσινο δεξιά και αριστερά.
0: Αυτό εσύ δεν μας το πεις, εμείς ακόμα δεν τον κάναμε αυτό.
1: Εντάξει, είναι στα χωράφια σας, είναι στη
0: εμείς δεν τον κάναμε ακόμα, σήμερα θα ανοίξει ο δρόμος.
1: Ναι, σήμερα θα ανοίξει.
0: Σήμερα το μεσημέρι θα κάνουμε μια βόλτα.
1: Επίσης, επειδή είναι δεδομένο ότι θα ξεκινήσει γκρίνια και γι' αυτό, θα έχει τα ακριβότερα διόδια από τους αυτοκινητόδρομους στην Ελλάδα, αν το ξέρετε. Όχι τεράστιες διαφορές, αλλά κατά μέσον όρο το χιλιόμετρο θα κοστίζει 7 λεπτά. Μέχρι σήμερα ο πιο ακριβός είναι 6 λεπτά. Ο πιο φθηνός που είναι Εγνατία Οδός νομίζω είναι 3,5 λεπτά, 4 κάπου εκεί. Αλλά έχει τα χάλια της Εγνατία Οδός. Θα έχει 7 λεπτά το χιλιόμετρο, επειδή μελέτησα το έργο, είδα το έργο, γιατί κόστησε πάρα πολύ ακριβώς, γιατί πρέπει να βγάλει τα λεφτά. Ήταν δύσκολο έργο. Περνούσε από δύσκολες περιοχές και χρειάστηκαν πολλά παράλληλα έργα για να ολοκληρωθεί. Γι' αυτό θα είναι 7 λεπτά το χιλιόμετρο, δηλαδή 7 επί 18, 7, περίπου 13 ευρώ θα θέλει κάποιος για να έρθει από τη Λαμία στα Γκρεβενά. Τόσο θα κοστίζει. Αλλά μπορεί, αν θέλει, επαναλαμβάνω, γιατί σέβομαι τις οικονομικές δυσκολίες που έχει ο κόσμος, μπορεί να χρησιμοποιεί τον παλιό το δρόμο για να μην έχει αυτά τα κόστη. Τώρα, κατά τα άλλα, φίλοι Θεσσαλονικής και αγαπητές φίλες και φίλοι εδώ στα Γκρεβενά που και βρίσκομαι, μαγεύτηκα από τα μετέωρα, εντυπωσιάστηκα, έχω έρθει και άλλες φορές στα μετέωρα, αλλά χθες είχαμε την ευκαιρία το βράδυ, επειδή μείναμε σε ένα ξενοδοχείο κοντά στα μετέωρα, πήγαμε το βράδυ σε ένα πολύ ωραίο έτσι εστιατόριο, το οποίο είναι χτισμένο στις ρίζες των βράχων των μετεώρων, επιβλητικό, μοναδικό, ξεχωριστό τοπίο, όπως έλεγε το πρωί και η Βιργινία. Μιλάμε για την περιοχή η οποία έχει την δεύτερη σε αριθμό επισκεψιμότητα τουριστική
0: στην Ελλάδα.
1: Όχι στην Ισιωτική όμως.
0: Όχι στην Ισιωτική, στην
1: Ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι ο δεύτερος, νομίζω 2,5 με 3-3,5 εκατομμύρια τουριστών έρχονται κάθε χρόνο στην Καλαμπάκα, στα Μετέωρα και γενικότερα στην περιοχή. Φανταστείτε πόσο περισσότεροι μπορούν να έρχονται και πόσο πιο εύκολα από Αθήνα και από αλλού με αυτόν τον δρόμο. Μισό λεπτό λίγο, γιατί πρέπει να φρούσω τα γυαλιά μου. Ναι. Ναι, ναι.
0: Κάντε.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Μπορείς να μας διακόπτεις, Λεωτή,
0: όποτε
1: θες.
2: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ.
1: Δημήτρης Βενιέρης, Δημήτρης Νίκου.
2: Και χαρά είστε πάντως. Ωραία χρώματα έχετε.
1: Σας αρέσει.
2: Ωραίοι άνθρωποι εδώ μέσα.
1: Έχουμε λίγες άδειες τώρα. Αλλά εντάξει, είμαστε σε καλοκαιρινό mood όπως είστε όλοι σας.
2: Το έχουμε και εμείς. Και εμένα ουσιαστικά, θεωρητικά σήμερα, μάλλον τη Δευτέρα ξεκινάει η άδειά μου. Αλλά επειδή μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη, μέχρι την Τρίτη μάλλον θα περιφέρομαι στη Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως περάσω. Ξέρουν τα παιδιά, ξέρουν και οι ακροατές ότι μια λόξα με το ραδιόφωνο. Με το ραδιόφωνο την έχουμε, μάλλον και δύο λόξες, μη σου πω και τρεις.
1: Τέτοιες έχουμε όλοι μας. Εμείς που ασχολούμαστε με το ραδιόφωνο, τέτοιες έχουμε.
2: Ναι, εγώ νιώθω και λίγο, το έχω πολλές φορές εχμάλωτος, λίγο όμοιρος του ραδιόφωνου. Δηλαδή έχω την εντύπωση.
1: Είσαι ερωτευμένος με το ραδιόφωνο.
2: Είμαι ερωτευμένος, είμαι δεσμευμένος με το ραδιόφωνο, είμαι εξαρτημένος από το ραδιόφωνο. Νομίζω ότι το ξέρω αρκετά καλά και είναι το μόνο πράγμα στη ζωή μου που ξέρω τόσο καλά. Και δεν θέλω να μου στερήσω την δυνατότητα να αποδεικνύω ότι το ξέρω καλά.
1: Το ξέρεις καλά. Εδώ θα σου κάνω μια πονηρή ερώτηση.
2: Άνοιξε μου λίγο πάλι την ένταση. Συγγνώμη, καταλαβαίνετε οι ακροατές, ακροάτες. Δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνω εδώ μέσα και τα ακουστικά μου.
1: Ωραία, είμαστε καλά τώρα.
2: Πρέπει να τα ρυθμίσω. Ναι, εντάξει, καλά.
1: Αν θες κάτι, όλο.
2: Μια χαρά είσαι, μια χαρά. Και ο ήχος είναι μια χαρά. Μου στέλνουν μηνύματα φίλοι από Θεσσαλονίκη και ακροατές μου, τι δουλειά έχει εκεί και τέτοια πράγματα.
1: Αν θέλουμε, μπορούμε να βγάλουμε και στον αέρα. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το τηλέφωνο και να
2: ό,τι θέλεις εσύ, δικό σου είναι.
1: Μπορούμε να δώσουμε, να τελειώσουμε λίγο το πρώτο κομμάτι του.
2: Μην με κρατήσεις πολύ, πρέπει να φύγω. Μην κάνεις σαν τους δημοσιογράφους και εσύ που έρχεται ο άλλος. Λες 10 λεπτά, 10 και εγώ το κάνω. Για 10 λεπτά θα σε βγάλω και τον έχω μια μισή ώρα.
1: Εντάξει, έτσι πρέπει όμως, αυτή είναι η δουλειά μας. Συμφωνείς? Λοιπόν, πάμε λίγο. Αφού είσαι τόσο ερωτευμένος με το ραδιόφωνο, γιατί ασχολήθηκες με την πολιτική?
2: Γιατί κοίταξε να δεις, εγώ τα έχω λιγμένα μέσα. Λιμένα, συγγνώμη, λιγμένα παίρνω, αλλά λιμένα τα έχω μέσα μου. Θεωρώ καταρχάς ότι και το ραδιόφωνο και η δημοσιογραφία μάλλον και η πολιτική μπορεί να κάνουν την ίδια ώρα πολύ καλό και πολύ κακό. Συμφωνούμε σε αυτό?
1: Απόλυτα.
2: Μπράβο. Και στη χώρα μας υπάρχουν πολιτικοί και δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν καλό και υπάρχουν πολιτικοί και δημοσιογράφοι που κάνουν πάρα πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ασχολούμαστε με θέματα τα οποία και αφορούν ενδεχομένως και ενδιαφέρουν τον κόσμο. Σε πολλά από αυτά τα θέματα έχουμε και ρόλο παρέμβασης. Δεν έχουμε. Εγώ παρεμβαίνω όταν βλέπω ότι κάποιος έχει δίκιο. Τον ταλαιπωρεί ο Δήμος, τον ταλαιπωρεί το Υπουργείο, τον ταλαιπωρεί, ξέρω εγώ, ένας φορέας.
1: Στην περιφέρεια είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα.
2: Είναι πιο προσωπικά εδώ. Είναι πιο προσωπικά. Λοιπόν, παρεμβαίνω. Πρόσεξε. Δύο τρόποι. Όπως και ο πολιτικός παρεμβαίνει, ο ΠΚΕΠΕ. Πρόσεξε να δεις ποια είναι η ιστορία. Παρεμβαίνω.
1: Θυμάστε που το βγάλαμε εμείς πρώτοι, το βγάλαμε.
2: Το ξέρω, το θυμάμαι γιατί έχετε και. Ναι, το ξέρω. Πρόσεξε με.
1: Μαζί μιλούσαμε τότε και το βγάλαμε πρώτοι.
2: Ναι, μου έχει πάρει τηλέφωνο, μου έχει στείλει μήνυμα κάτι έχει γίνει.
1: Και σου είχε πει, θυμάσαι ποιος, τι σου είχε πει τότε, ότι αποκλείεται.
2: Ναι.
1: Πόσο λάθος, πόσο μπροστά ήμασταν τότε, θυμάσαι.
2: Ναι, τα γρεβενά είναι μπροστά. Λοιπόν, πρόσεξε. Παρέμβαση μπορεί να κάνει και ο δημοσιογράφος, παρέμβαση κάνει και ο πολιτικός. Γιατί μου έθεσε το ερώτημα πολιτικής και δημοσιογραφίας και ραδιοφώνου. Μπορώ να πάρω τηλέφωνο σε έναν δήμαρχο, γιατί έρχεσαι εσύ ο Δημήτρης Νίκου, έχεις δίκιο, και επειδή ο δήμαρχος με έχει ανάγκη για να πω μια καλή κουβέντα, τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: εσύ, ο άνθρωπος έχει δίκιο, τον ταλαιπωρούν οι υπηρεσίες σου. Τακτοποιήστε. Πάρε ο δήμαρχος στον γραμματέα του Δημοτικού Συμβούλου, του πει: έλα εδώ, εσύ.
1: Γιατί το κάνεις?
2: Την άλλη μέρα το λύσει το πρόβλημα. Σωστά.
1: Έτσι.
2: Έρχεται ο Λεοντής ο Μαχαιράς. Έχει άδικο. Έχει ένα αίτημα το οποίο είναι άδικο. Και μου λέει εμένα που είμαι δημοσιογράφος: κύριε Βενιέρη, ξέρεις αυτό και αυτό. Εντάξει, δεν έχω τα χαρτιά, ρε παιδί μου, αλλά επειδή ξέρεις το δήμαρχο, μπορούμε. Εγώ ο δημοσιογράφος, ο κακός. Εντάξει. Ο κακός ή ο πολύ καλός, έχω να κάνω μια επιλογή. Θα εξυπηρετήσω κάποιον ο οποίος ζητάει ένα ρουσφέτη το οποίο είναι παράλογο, παράτυπο, ή θα του πω δεν γίνεται. Όχι. Παίζουμε και αυτόν τον ρόλο. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Το ίδιο δεν κάνει και ο πολιτικός.
1: Το ίδιο.
2: Κάνει και αυτό. Άρα, αν είσαι πολιτικός, καλός πολιτικός, θα πεις στον ψηφοφόρο ή στο δυνάμει ψηφοφόρο: κοίταξε να δεις, θα σε βοηθήσω όταν έχεις δίκιο και αδικείς. Δεν θα σε βοηθήσω όταν μου ζητάς παραλογίες επειδή κάποιος άλλος εξυπηρέτησε κάποιον άλλον που είναι στην ίδια θέση με σένα. Αυτός είναι ο καλός πολιτικός. Όπως και ο καλός δημοσιογράφος είναι εκείνος που θα πει του Νίκου ή του Λεοντή: κοίταξε να δεις, το αίτημά σου είναι δίκαιο ή είναι άδικο. Θα βοηθήσω άμα είναι δίκαιο, δεν θα βοηθήσω άμα είναι άδικο. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν σου λέω ότι αν μέσα του ένας άνθρωπος τα ξεκαθαρίσει, τα ξεδιαλύνει, ναι, μπορεί να είναι, αρκεί να βάλει την διακριτή γραμμή, να ασχολείται με τη δημοσιογραφία, αλλά να ασχολείται και με τα δημόσια πράγματα που έτσι κι αλλιώς ασχολείται. Η πολιτική την είναι ενασχόληση με τα δημόσια πράγματα. Η δημοσιογραφία τι είναι? Δημόσια. Η ενασχόληση με τα δημόσια πράγματα. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά ο δημοσιογράφος είναι για να κρίνει την εξουσία, την κάθε μορφής εξουσία. Θα συμφωνήσω. Και ο βουλευτής, άσε που τον ταυτίζουμε εμείς πολλές φορές με την εξουσία. Ο βουλευτής είναι για να κρίνει, για να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο, να παρεμβαίνει, ασχέτως αν το κάνει όχι. Ασχέτως αν δεν λειτουργεί η δημοκρατία ή η κοινοβουλευτική όπως θα έπρεπε, ώστε ο βουλευτής να έχει την δυνατότητα να πει: ξέρεις κάτι, εγώ σε αυτό διαφωνώ. Μην με κρεμάσουν αύριο οι δημοσιογράφοι που κάνουν κακή δουλειά στα μανταλάκια για κομματικούς λόγους, επειδή έχω διαφώνησα σε κάτι που η κυβέρνηση θέλει να θεσπίσει. Γιατί κάνουμε εδώ οι δημοσιογράφοι? Είσαι εσύ ο βουλευτής Νίκου της κυβέρνησης.
1: Δεν το έχω πάντως αυτό.
2: Εντάξει. Είναι ο Παπιδάκης της αντιπολίτευσης. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο. Οποιοδήποτε. Εσύ διαφωνείς. Δεν παρεκκλίνει από την ιδεολογία σου το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, αλλά παιδί μου, δεν μπορεί όλα όσα ο καθένας έχει στο μυαλό μας να τα καλύπτει ένας πολιτικός φορέας στην πράξη. Διαφωνείς. Έτσι και διαφωνήσεις, θα βγει την άλλη μέρα μέσα κυβερνητικός. Όλος ο τύπος της αντιπολίτευσης ρογμεί στην κυβέρνηση, προβλήματα στην κυβέρνηση, πέφτει η κυβέρνηση, διαλύεται η κυβέρνηση. Αντιστρόφως, είσαι στην αντιπολίτευση και διαφωνείς με κάτι. Προβλήματα στην αντιπολίτευση, βαλτώνει η αντιπολίτευση κλπ. Ενώ το Σύνταγμα καθορίζει, ξεκαθαρίζει ότι ο βουλευτής είναι μονάδα και λειτουργεί αυτοβούλος. Υπό όλο αυτό σκεπτικό λοιπόν, Δημήτρη, δεν νιώθω άβολα που ασχολήθηκα με την πολιτική. Θεωρώ ότι είμαι ον πολιτικό όπως όλοι μας. Άνθρωπος που δεν σκέφτεται πολιτικά, νομίζω κάνει κακό πρώτα στον εαυτό του. Αυτά που λέγαμε για τους δρόμους, για τα διόδια νωρίτερα, πολιτική είναι όλα. Όπως και το ότι δεν βρήκα ένα παρκάρο, πολιτική είναι. Δεν έχετε πάρκινγκ?
1: Όχι. Κι όμως στα Γρεβενά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πάρκινγκ.
2: Εντάξει, μαζέψατε εδώ στην πλατεία μαζεμένη. Κάτι κάνουν αυτή όλη την ημέρα.
1: Σήμερα έχει λαϊκή.
2: Ποια λαϊκή? Γεμάτα, τα καφέ είναι γεμάτα από κόσμο. Δεν δουλεύετε εδώ, τι κάνετε? Μόνο εμείς στη Θεσσαλονίκη δουλεύουμε.
1: Θεσσαλονίκη είμαστε.
2: Τι?
1: Θεσσαλονίκη είμαστε, έχω ξέρει.
2: Λοιπόν. Αυτά για τον έρωτα για την, λοιπόν, και για τις σχέσεις πολιτικής και δημοσιογραφίας.
1: Να προχωρήσουμε λίγο.
2: Ναι.
1: Ήσουνα χθες κάτω στην Καλαμπάκα.
2: Ναι.
1: Εδώ και που έγιναν τα
2: Έκανε και μια δροσιά το βράδυ, ωραία.
1: 15 βαθμούς είχε το πρωί που ήρθε.
2: Αλήθεια?
1: Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω? Ήθελα να πω ότι είδα στον Πρωθυπουργό πριν τη συνέντευξη που έδωσε στο Open,
2: ναι,
1: ξεκαθάρισε ότι και πάλι για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα έχουμε τον Μάιο.
2: Κοίταξε, το είπα έμεσα, τώρα το πω άμεσα γιατί είμαι μακριά από τη Θεσσαλονίκη, οπότε μπορώ να μιλάω πιο ελεύθερα. Λοιπόν, με τον Πρωθυπουργό συναντήθηκα πριν από ένα μήνα περίπου, τον συνάντησα μάλλον, και μεταξύ άλλων, σε ένα κλειστό κύκλο, του έθεσα από τότε το ερώτημα και μου είπε με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και είμαι βέβαιος, ακόμη και σήμερα, πιστεύω ότι δεν το έχει καταλήξει. Ο ίδιος θέλει να κάνει τις εκλογές την Άνοιξη. Και πιστεύω ότι μετά και τις 2-3 απανωτές δηλώσεις του, μάλλον για Άνοιξη θα πάμε, αλλά κανείς δεν μπορεί να το εγγυηθεί, να το υπογράψει, πέρα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αφού είναι δικής του ευθύνης και αρμοδιότητας η επιλογή του χρόνου που θα γίνουν οι εκλογές. Από εκεί και πέρα, δημοσιογραφικά, το πότε θα βόλευε ο καθένας το κρίνει από την δική του πλευρά. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος, εμείς στην ίδια εκπομπή με τη Βιργινία το πρωί, η Βιργινία θεωρεί ότι οι εκλογές δεν πρέπει να γίνουν φθινόπωρο, γιατί δεν πρέπει. Δεν έχει λογική να γίνουν φθινόπωρο, γιατί το πακέτο του 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, πόσο θα είναι στην έκθεση, θα πρέπει όχι να το εξαγγείλει, αλλά να αποδώσει.
1: Να το αποδώσει.
2: Να το δει ο άλλος, ρε παιδί μου, στην τσέπη του. Να δει τα λεφτά στην τσέπη, να δει αυτά που θα πει ο Μητσοτάκης, να τα δει στην πράξη.
1: Άνω τελεία εδώ σε αυτό.
2: Ναι.
1: Μήπως επερχόμαστε από ένα δύσκολο χειμώνα όμως, με την ενέργεια στα ύψη, το κόστος ζωής αυξημένο πάρα, ναι, πολύ, όλα αυτά δεν θα συνεκτιμηθούν?
2: Κοίταξε να δεις, αυτή είναι η άλλη άποψη των ανθρώπων οι οποίοι συμβουλεύουν τον Πρωθυπουργό και του λένε να τις κάνει τώρα τις εκλογές για να τελειώνουν. Ένα στοιχείο είναι αυτό στο οποίο αναφέρεσαι, μήπως είναι δύσκολος ο χειμώνας, και δεν μου αρέσουν με αυτά τα ερωτήματα, γιατί πανικοβάλλουμε σκόπο στον κόσμο, αδίκως στον κόσμο. Το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική παράμετρος σε αυτό που συζητάμε, Δημήτρη, είναι μήπως υπάρχει κάτι άλλο, και το κάτι άλλο που υπάρχει είναι το κόμμα Σαμαρά, παραδείγματι, ή τα άλλα κόμματα τα οποία σχηματίστηκαν. Συμφέρει τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να έχουν περισσότερο πολιτικό χρόνο, ή πριν προετοιμαστούν περισσότερο πρέπει να κάνει εκλογές. Πρόσεξε, βλέπω πως με κοιτάς. Δεν υπάρχει ναι ή όχι. Στην περίπτωση Καριστιανού, ο χρόνος που της δόθηκε είναι εις βάρος της.
1: Αρνητικό.
2: Αρνητικό. Ναι. Είναι προς τα κάτω.
1: Αντίθετα με τον Τσίπρα όμως που είναι προς τα πάνω.
2: Εντάξει, ο Τσίπρας πρόσεξε. Ναι, γιατί λένε ο Τσίπρας πήγε στο... είναι στο ποσοστό που είχε όταν έφυγε.
1: Να, ακριβώς,
2: το είναι ο κόσμος ο οποίος τον πίστευε, τον πιστεύει και καλά κάνει και αν τον πιστεύει. Για ό,τι και αν πει, όσο και αν για εσένα ή για μένα ή δεν ξέρω για κάποιον, αυτά είναι παραλογισμοί και σημαίνουν και ιστορική λήθη. Δηλαδή, ξεχάσαμε τι έγινε το 2015-19 και ξαφνικά συσπηρωνόμαστε γύρω από τον Τσίπρα. Ακόμη και σήμερα πιστεύω, ακραδάντος, ότι η συσπήρωση γύρω από τον Τσίπρα δεν είναι η θετική στάση του εκλογικού σώματος. Είναι το καταδικαστικό ή το καταγγέλο στον Μητσοτάκη. Είναι δηλαδή κόσμος ο οποίος δεν γουστάρει το Μητσοτάκη. Και λέει, επειδή δεν βρήκα κάποιον άλλον να τον αντιμετωπίσει, πάω σε αυτόν ο οποίος είναι καλύτερος από τους άλλους για να τον αντιμετωπίσει. Αυτός όμως τώρα έχει την εξής δυσκολία, συγγνώμη για το αυτός, ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας. Πρέπει να βάλει ένα ανάχωμα σε όλους εκείνους τους επώνυμους οι οποίοι θέλουν να έρθουν για να δυναμώσουν τον φορέα την ελληνική αριστερά. Για ποιον λόγο? Γιατί αν πάνε όλοι αυτοί, τα γνωστά επώνυμα πρόσωπα, θα θυμίζει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν πάνε όμως με την υποστελέχωση, γιατί πάνε κάποια ανώνυμα πρόσωπα τα οποία λένε και χαζομάρες. Να, ο Νιφούδης, ο φίλος Μονίκος, είπε δύο χαζομάρες, έμεινε στο περιθώριο, που ήταν και κεντρικό πρόσωπο στο σχήμα του Τσίπρα.
1: Στην αρχή.
2: Ε?
1: Στην αρχή.
2: Ναι, δύο φορές βγήκε, δύο χαζομάρες είπε. Είναι φίλος μου, σου λέω. Πολύ καλός ο Νίκος και τον εκτιμώ και τον συμπαθώ πάρα πολύ, αλλά δεν το ξέρει το παιχνίδι. Για το ποτάμι καλός ήταν. Αν δεν στελεχωθεί όμως με πιο έμπειρους, πιο γατόνια, εμείς προχθές είχαμε τον Νίκο τον Παπά. Γατόν είναι ο άνθρωπος. Είναι γάτα. Μπορεί να μην το γουστάρει κάποιος, αλλά είναι γάτα. Είναι ευέλικτο μυαλό. Αν δεν στελεχωθεί με τέτοιου είδους πρόσωπα, δεν ξέρω αν μπορεί να μεγαλώσει περισσότερο. Από την άλλη πλευρά όμως, αν ανοίξει τις πόρτες σε όλους αυτούς τους αναξιοπρεπείς, οι οποίοι φέρθηκαν πρόστιχα στον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος επίσης είχε φερθεί άσχημα στον Κασελάκη και σήμερα στην αναπομείνασα κοινοβουλευτική του ομάδα, στα μάτια του κόσμου φαντάζομαι ποιο συμπέρασμα βγαίνει, ότι κοίταξε να δεις ρε, όλοι για την πάρτι του είναι, ποια αριστερά και ποιο ΣΥΡΙΖΑ και ποια κυβερνώντας αριστερά, όλοι είναι στα τέσσερα για να τους πάρει ο Τσίπρας να τους δώσει καμιά έδρα. Αυτό αποσυσπηρώνει κόσμο. Δεν θα το κάνει 25% ο Τσίπρας. Θα το κάνει διάρρη κάποια στιγμή, το θεωρώ δεδομένο. Όταν απολωθεί περισσότερο το κλίμα στις εκλογές, θα γράψει δύο μπροστά.
1: Όταν κοντεύουμε να φτάσουμε σε.
2: Ναι, την δεύτερη Κυριακή ενδεχομένως ή και την πρώτη Κυριακή. Θα το κάνει το διάρρη, γιατί έχει διαλύσει άλλα σχήματα.
1: Η Νέα Δημοκρατία πόσο πιστεύεις ότι θα φτάσει?
2: Δεν θέλω να κάνω το μάτι με βάση τις.
1: Με αυτά που ξέρει, με αυτά που βλέπεις, δημοσκοπήσεις.
2: Θα χρειαστεί, έτσι φαίνεται, αν θα γίνουν αύριο εκλογές, δεύτερος γύρος.
1: 25%. Mm? Το όριο του 25% για να πάρει το.
2: Ποιο 25, μόνο 25 θα πάρει. Αυτά είναι χαζομάρες.
1: Εγώ ρωτάω.
2: Όχι, αυτά είναι χαζομάρες τώρα. Εντάξει, είπαμε, αλλά η Νέα Δημοκρατία θα φλερτάρει με το 30%. Αν γινόταν οι εκλογές μεθαύριο, σου λέει έτσι. Πιστεύω θα φλερτάρει με το 30%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, κάπου εκεί. Δεν ξέρω ο δεύτερος γύρος των εκλογών, αν θα χρειαστεί τη διακυμάνση θα έχει. Δηλαδή, κάποιοι πρέπει να τσακιστούν για να πάει στο 36-36,5%. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος νομίζω το μόνο που πρέπει να τον προβληματίζει, δεν το ξέρω, είναι η 1,5 με 2 μονάδες που θα του ήταν ή θα του είναι απαραίτητες για να σχηματίσει κυβέρνηση αυτοδύναμη, μήπως τις πάρει ο Σαμαράς. Αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει απαλού άλλα ζητήματα σημαντικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί άλλοι φοβούνται το Σαμαρά περισσότερο.
1: Το αίρεσμα Σαμαρά που πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει, αν αύριο κάνει ένα κόμμα ο Σαμαράς, πρώην πρωθυπουργός.
2: Οι δημοσκοπήσεις τον έχουν χαμηλά προς όρας, γι' αυτό και ο Σαμαράς δεν ανακοίνωσε το κόμμα του. Δηλαδή και ο ίδιος ο Σαμαράς δεν είναι ευχαριστημένος.
1: Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό που διάβασα, ότι πήγε να πάρει τα γραφεία λέει της Ριγκύλης χθες.
2: Δεν το ξέρω. Σε μια
1: δημοσκόπηση. Ναι. Αλλά αυτό κάπου διάβασα ότι πήγε να νοικιάσει τα γραφεία της Ριγκύλης. Τα πρώην γραφεία της Ριγκύλης.
2: Συμβολικά. Δημήτρη, δεν ξέρω. Σε μια τελευταία τη interview δημοσκόπηση είδα ότι υπάρχει ένα 10-12% που ή θα τον ψηφίσει ή δηλώνει ότι θα τον ψήφισε. Άρα έχει μια βάση σημαντική. Απλά το θέμα είναι να ανοιχνεύσει κανείς αυτοί από που προέρχονται. Ως φως έγινε αυτό, λίγοι από τη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς με τη συμπεριφορά του γενικότερα θεωρείται μαύρο πρόβατο. Δηλαδή ακόμη και η ψήφος δυσφορίας, δύσκολα από έναν νεοδημοκράτη θα πάει στο Σαμαρά. Μπορεί να πάει σε κάποιον άλλον, όχι στο Σαμαρά.
1: Έχει ένα πολύ μεγάλο όμως έρισμα στη Νότια Ελλάδα.
2: Εντάξει, στη Μεσσηνία, οκ. Okay. Μα το πρόβλημα ξεκίνησε από εκεί για το Σαμαρά. Στη σχέση με το Μητσοτάκη. Γιατί υπάρχουν πολλές φορές κάποια προσωπικά, ακόμη και σπουδαίων σε εισαγωγικά πολιτικών ή δημοσίων προσώπων, τα οποία τους κάνουν πάρα πολύ μικρούς. Δηλαδή, να ζητήσω εγώ τώρα. Εγώ κατέβηκα σε εκλογές. Το ξέρεις, δεν χρειάζεται, με ξέρεις. Την επόμενη μέρα των εκλογών ήμουν στη δουλειά μου και κάνω τα ίδια και περισσότερο κουραστικά με όσα έκανα από πριν. Έτσι. Το να ζητήσω εγώ. Το να ζητήσω εγώ, επειδή νιώθω ότι είμαι κάποιος, να κάνω να αλυσβερίσει και επειδή ο άλλος δεν θα μου το κάνει, να βγαίνω στα social ή να βγαίνω σε συνεντεύξεις και να γίνομαι γραφικός, δεν θα το έκανα. Έχουμε στη Θεσσαλονίκη κανένα δύο τέτοιους, οι οποίοι ήταν υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Και τώρα τους βλέπεις λαύροι εναντίον του Μητσοτάκη, άνθρωποι που τους ξέρω και τον είχαν εικόνισμα το Μητσοτάκη, είχαν πρώτο Μητσοτάκη και μετά τα παιδιά τους. Τώρα έχουν γίνει επειδή δεν τους τακτοποίησε, δεν τους βόλεψε, έχουν θυμώσει.
1: Μήπως φοβάται ότι δεν θα εκλεγούνε.
2: Όχι, αυτοί δεν πάνε για άλλες πολιτείες.
1: Το ρωτάω αυτό.
2: Γιατί?
1: Θέλω να πάω λίγο.
2: Εσείς εδώ είχατε τη Σδούκου, αλλά δεν θα είναι η Σδούκου τελικά.
1: Η Σδούκου θα πάει Αθήνα. Και Αθήνα. Ναι. Εδώ έχουμε άλλους. Θα ανακοινωθούν εξονούπα.
2: Εντάξει, λογικό, δεν θα έχετε.
1: Μπορεί να φαντάζουμε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θανάσης Σταυρόπουλος. Ο Γιάννης ο Γιάτσικος φαντάζομαι θα είναι και αυτός. Τώρα ο τρίτος. Μάλλον θα είναι κάποιο άτομο από τη Δεσκάτη.
2: Τα ξέρετε καλύτερα, μα δεν θέλω να εμπλακώ στα εσωτερικά σα. Εγώ το λευτήρι τον Τσιόλα τον Πασόκο θυμάμαι εδώ. Είχαμε πάρει εδώ παλιά, τα παλιά χρόνια.
1: Γιατί τον έκανα μια συνέντευξη μια μέρα.
2: Τι κάνει αυτό, εσύ εδώ, ο Θεσσαλονίκη.
1: Μου είπε ότι δεν ενδιαφέρεται. Μίλησα με τον Λευτέρη.
2: Τι να ενδιαφερθεί τώρα, τέλειωσε.
1: Είναι 80 τόσα.
2: Ναι, είναι και ο Ανδρουλάκης, ο οποίο είναι μεγάλο μέγεθο για το Πασόκ. Σκορπάει ενθουσιασμό. Ήθελα νωρίτερα, ακούγοντα όταν ερχόμουν από Καλαμπάκα και συντονίστηκα ραδιοφωνικά. Ακούγα τη Βιργινία με τον Άρη για την ιστορία με την γιορτή της Δημοκρατίας σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο. Έχει προκύψει εκεί ένα ζήτημα για το ποιοι πολιτικοί αρχηγοί θα πάνε. Θα τους προσπεράσω όλους τους άλλους. Άλλωστε θυμάμαι τον Τζίπρα με μια μηγάδα, μια χαρά η κοπέλα μετανάστρια. Είχε πάει με τζιν παντελόνι ανοιχτό και τα λοιπά, όπως και άλλους τότε, οι οποίοι έδιναν την εντύπωση ότι πήγαιναν σε κάποιο φοιτητικό πάρτι. Ναι, Λεοντή. Σε κάποιο φοιτητικό πάρτι σε τίποτε καταλήψεις. Κανένας σεβασμός στην

0: την έφερε στη χώρα μας και θα έπρεπε να σεβαστεί και να σέβεται αυτό. Αλλά ήθελα να πω, επειδή πήρε ένας ακροατής πολύ συμπαθικός και σοβαρός νωρίτερα στον στάτους εκεί στην εκπομπή και είπε, ζήτησε σχόλιο από την Δημαρέση και φάνηκε ότι ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος Νέας Δημοκρατίας που στηρίζει Μητσοτάκη. Εγώ θα έλεγα σε αυτόν και σε άλλους οι οποίοι στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία να πάνε στους βουλευτές των περιφερειών τους και να τους πούνε να βγουν δημόσια και να τοποθετηθούν γι' αυτό. Οι ενεργεία βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να πάρουν θέση σε αυτό. Γιατί αυτή η συμπεριφορά παλιά μπορεί να μην είχε κόστος για τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα κάθε ενέργεια, δήλωση ή συμπεριφορά, ακόμη και του Καραμαλή, του Κώστα, άστο Σαμαρά, έχει ένα κόστος στο σώμα της Νέας Δημοκρατίας. Το κάνουν σκόπιμα? Δεν πιστεύω. Από αφέλεια? Δεν πιστεύω. Δεν ξέρω. Γιατί πρόσθεσε ότι δεν θα πάει ούτε ο Παυλόπουλος, που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν κάηκε η Αθήνα. Όχι, τότε ήταν υπουργός, νομίζω. Κάτσε.
1: Όταν ήταν υπουργός.
0: Ούτε η Σακελαροπούλου, γιατί θύμωσε, γιατί η Κατερίνα η Σακελαροπούλου νομίζω ότι της χρωστάει η χώρα πάρα πολλά. Την κάναν πρόεδρο της Δημοκρατίας μια φορά, ήθελε να ξαναγίνει και επειδή την ξανακάνανε, είναι θυμωμένη και δεν πάει. Αυτά είναι ντροπή. Αυτά δίνουν αφορμές σε αντιθεσμικά κόμματα, σε γραφικούς πολιτικάντιδες και απατεωνίσκους να λένε τα δικά τους, τα οποία όμως βασίζονται πάνω σε αυτά και βρίσκουν κοινό, Δημήτρη μου.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε μια διακοπή.
0: Όχι, θα κάνουμε οριστική διακοπή γιατί πρέπει να φύγω. Συγγνώμη, θα ήθελα να μείνω. Αλλά
1: κάνουμε 5 λεπτά αμέσως μετά.
0: Όχι, όχι.
1: Θα κάνουμε μια. Για να πούμε και για το χιονοδρομικό κέντρο που ανέβηκε ο.
0: Ωραία. Πρέπει τα παιδιά όμως να αποσυνδεθούν από Θεσσαλονίκη, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε. Έχουμε κάτι.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
2: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
2: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
8: Παίνεις τσουλότα!
9: Βγαίνεις περπατώντας.
10: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
12: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
11: Μαλλιάρης Παιδεία.
12: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
11: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
13: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και

0: αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
1: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
6: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
14: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
15: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Ο κόσμος στον Status FM.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ο λιγόλεπτος αποκλεισμός της κυκλοφορίας και των 2 ρευμάτων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ανάμεσα στους κόμβους Αγίου Παύλου και Τριανδρίας. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων. Στο μεταξύ, απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στις 2 κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού ανάμεσα στους κόμβους Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών για τον flyover. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε χτες η ΕΜΗ. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για τους νομούς Θεσσαλονίκη, Σιμαθίας, Πιερίας και Χαλκιδικής έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση. Τα φαινόμενα αναμένεται να χτυπήσουν σήμερα από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Με πρωτεύον ζήτημα στην ατζέντα της κυβέρνησης στη συνταγματική αναθεώρηση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τοποθετηθεί σήμερα στην Ολομέλεια, λίγο πριν την πρώτη από τις δύο ψηφοφορίες για τον καθορισμό των προς αναθεώρηση άρθρων. Ένα 41χρονο συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας στη Σύρο μετά τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, το θύμα έφτασε στην κατοικία του ζευγαριού, φέροντας μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και λωστό, ενώ είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο άνδρας τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα με μαχαίρι και αντικείμενα κατά τη διάρκεια επεισοδίου έξω από το σπίτι του. Αρχηγείο εμπορίας ναρκωτικών εντόπισαν οι αρχές στον Δενδροπόταμο. 8 άτομα συνελήφθησαν μετά από αγοραπολισία ουσιών. Οι φερόμενοι ως έμποροι είχαν εγκαταστήσει κάμερες περιμετρικά του χώρου για να παρακολουθούν τους γυροδρόμους, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κάναβης, κοκαίνης και MDMA. Για σοβαρή κρίση στη λειτουργία των Δήμων προειδοποιεί η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, επικαλούμενη η μελέτη της ΕΤΑ, όπου καταγράφεται χρηματοδοτικό κενό 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και πάνω από 46.000 κενές οργανικές θέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Δήμοι αναλαμβάνουν συνεχώς νέες αρμοδιότητες, χωρίς όμως την αντίστοιχη χρηματοδότηση και στελέχωση. Η ΚΕΔΕ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του My Portal, ζητά άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ προειδοποιεί ότι αν δεν υπάρχει ουσιαστικές δεσμεύσεις από την κυβέρνηση, θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις.
5: Ο καιρός στον Status FM.
16: Ηλιοφάνεια μέχρι αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και ανατολικά του νομού και ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 24 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 26, στο Κιλκής τους 27, στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά τους 28 και στις Σέρες τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 24. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες οι Toyotomi πρωταγωνιστές στο χώρο του κλιματισμού με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Arai με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε τρία χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά Arai της Toyotomi και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Χίο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Δεν έχει βροχή ακόμα, αλλά σε λίγο θα έχει. Καλό μεσημέρι, ακούτε Στάτους 107 και 7 φυσικά. Εν αναμονή της κακοκαιρίας, που θα κρατήσει λίγες ώρες βέβαια, αλλά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και η Μαθία. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπιδάκης. Μέχρι τη μία θα πάμε με προβλήματα στους δρόμους. Είχαμε και το κλείσιμο λόγω του flyover του περιφερειακού. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ο περιφερειακός έχει πρόβλημα από τα δυτικά προς τα ανατολικά μέχρι και περίπου τις Οικές. Αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Ενώ προς τα ανατολικά από την Τούμπα μέχρι τις Οικές. Γενικώς έχουμε κίνησούλα στο θέμα της μοναστηρίου, το θέμα μάλλον της μοναστηρίου δεν υπάρχει πλέον. Το προείχαμε πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα λόγω των έργων εκεί που γίνονται. Καλό μεσημεράκι σιγά σιγά, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 2310-513-000, 2311-82-1050 και το Viber 69-08-357-800. Για οτιδήποτε θελήσετε, αν είστε στον περιφερειακό, να μας πείτε αν ανοίξει ο δρόμος ή όχι. Επίσης να μας πείτε αν κάτι έχει πέσει στην αντίληψή σας και μας έχει ξεφύγει εμάς.

0: Πολύ καλησπέρα.
1: Είμαι στη Μουδανιών, κατευθύνομαι προς Θεσσαλονίκη.
2: Στη βλέπω τώρα Μουδανιών.
1: Ναι, ναι, ναι. Και βλέπω τώρα στο Χορτιάτι μία μαυρίλα Άρη.
0: Ναι, ναι, παιδιά, θα έρθει.
1: Πολύ, αλλά σου μιλάω μαυρίλα κακιά.
0: Περιμένουμε έντονα καιρικά φαινόμενα με κεραυνούς, με καταιγίδες, μπορεί και χαλαζοπτώσεις. Και εμείς και η Χαλκιδική και η Πιερία και η Μαθία. Δηλαδή θα είναι δύσκολες οι επόμενες ώρες μέχρι το βράδυ. Να έχουμε το νου μας, να προσέχουμε στο δρόμο, να προσέχουμε όσοι είμαστε πεζοί.
1: Ναι, θέλει μεγάλη προσοχή. Βέβαια, θέλω και κάτι άλλο άσχετο σχετικά με την πολιτική επικαιρότητα. Και θα ήθελα να μου το σχολιάσεις. Να ρωτήσω κάτι, ρε Σιάρη, γιατί μπορεί να κάνω λάθος εγώ.
0: Για ρωτήξε.
1: Το 18, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φυσικά ήταν.
1: Ωραία. Χθες είδες μία δήλωση που έκανε για το μάτι. Την άκουσες?
0: Κοίτα. Τώρα δεν είναι.
1: Ναι, περίμενε. Δηλαδή το 18 αυτό το πράγμα το οποίο συνέβαινε στη δική της τη θητεία έρχεται τώρα και το επικρίνει.
0: Τώρα δεν είναι. Το ξαναλέω.
1: Το κατακρίνει.
0: Το 18 λέει Δημαρές δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το 18 δεν ήταν.
0: Η Βιργινία λέει δεν ήταν. Έφυγε λέει μετά το. Α, ναι, σωστά. Έχει δίκιο η Βιργινία. Έφυγε μετά το δημοψήφισμα. Έχει δίκιο.
1: Ναι, σωστά. Γιατί, πάση περιπτώσει, επειδή. Άρα έχει μία υποθετική βάση η δήλωσή της. Γιατί μιλούσε για έγκλημα στο μάτι, μιλούσε για χίλια δύο. Και λέω, κάτι μήπως έπαθα κανένα βέρτικο, ρε παιδί μου. Και λέω,
0: εντάξει, βέβαια, αυτό είναι επιλεκτική μνήμη. Γιατί όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ γίνανε άλλα εγκλήματα. Τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά όντως δεν ήταν. Έχει δίκιο η Βιργινία, φυσικά.
1: Ωραία. Εντάξει, εφόσον υπάρχει αυτό το άλλο, τι να πω. Ο Θεός μαζί της, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Να σε καλά, να σε καλά, καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Εγώ γιατί κόλλησα με το 15?

0: Μισό λεπτό. Πού άρχισε να ρίχνει οι ψυχάλες?
1: Εδώ, ασπροβάλτα, πρασνά.
0: Άρα μας έρχεται και προς τα δω σγά-σγά.
1: Και στο Όρος μιλάμε μεγάλη, πολύ μαυρίλα και πολλά αστροπελέκια.
0: Στο Όρος?
1: Στο Όρος.
0: Α, στο Άγιο Όρος, ναι, ναι. Καλά, εκεί τραβάει πάντα, εκεί τραβάει πάντα.
1: Φαίνεται από εδώ πέρα. Μιλάμε για πολύ πυκνό.
0: Εκεί τραβάει πάντα, όπου βρέχει γύρω γύρω τα σύννεφα τα τραβάει το Όρος. Πάντα πάντα. Προς Θεσσαλονίκη είμαστε ψιλοκαλά ακόμα, αλλά λογικά θα έρθει, παιδιά, τις επόμενες ώρες θα έρθει. Δεν την γλιτώνουμε.
1: Μαυρίλα φαίνεται από τη Χαλκιδική μεριά. Πού να σου πω, άρχισε να μπουκώνει ο καιρός.
0: Εσύ προς τα πού πας, έρχεσαι ή φεύγεις?
1: Έρχομαι.
0: Α, πάλι καλά.
1: Στη Δράμα ήμουνα, ήλιο είχε, να φανταστείς, έτσι.
0: Πότε άδεια, με το καλό?
1: Ακόμη μία εβδομάδα, άρα και μετά.
0: Άντε, πού θα πάμε αν επιτρέπετε?
1: Χωριό.
0: Χωριό, ποιο χωριό?
1: Αρέθουσα εδώ, στρατό, βραχιά, σπροβάλτα εδώ.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Σε 10 λεπτά είμαστε στη θάλασσα.
0: Μια χαρά, είσαι εκεί πέρα και δροσούλα, μια χαρά.
1: Το βράδυ ζακέτα.
0: Έτσι,
1: παρόλο
0: έτσι.
1: Που μπορεί να έχει την ημέρα 40 φεύγα.
0: Το βράδυ κατεβαίνει από το βουνό η ψύχρα, βέβαια. Να σε καλά, καλό δρόμο να προσέχεις.
1: Μια χαρά, να σε καλά. Ευχαριστώ.

Αρκετή κίνηση έχουμε στην Εγνατία, στο ύψος του Προφήτη. Λόγω των εργασιών που γίνονται εκεί, έχουμε θεματάκια, να ξέρετε. Δεν έχουμε σταματήματα, απλά έχει αρκετή κίνηση. Και όσοι έρχεστε από Πιερία, στα Μάλγαρα, προς Θεσσαλονίκη, κανά δεκάλεπτο ταλαιπώρια, να ξέρετε.

Μας έστειλε ο Λευτέρης μια 4-3 φωτογραφίες μάλλον. Μπροστά προς χορτιά τη βλέπει ο φακός. Μπροστά έχει τα άσπρα αυτά, τα ασπρογκρίτα σύννεφα. Και πίσω, παιδιά, έχει μια μαυρίλα στο χορτιά τη. Πω. Από Χαλκιδική έρχεται. Μην παρικοβαλόμαστε, να προσέχουμε μόνο, έτσι. Ασφαλίστε, έτσι, αν έχετε τίποτα στο μπαλκόνι. Γιατί δεν ξέρουμε, μπουρίνια είναι αυτά.

0: Γεια σου Δημήτρη, τι μας έστειλες?
1: Άρη, καλησπέρα. Άστο να παίξει αυτή η τραγουδάρα του Βαρδί. Άστη να παίξει, λιώστην. Καλό μεσημέρι.
0: Με την άφησα, εντάξει, δεν έχεις παράπονο. Θα σας μιλήσω τώρα για θέατρο. Ηθοποιός σημαίνει φως. Ναι, αλλά ποιο φως? Φυσικά αυτό της ΔΕΗ, που για μία ακόμη χρονιά ως μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος γεμίζει τα βράδια του καλοκαιριού μας με ξεχωριστές θεατρικές εμπειρίες. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις όλες τις παραστάσεις και συναυλίες του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και αν έχεις λίγη τύχη θα κερδίσεις και εισιτήρια. Οπότε λοιπόν, ηθοποιός σημαίνει φως και πολιτισμός σημαίνει energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και καλά να περάσετε.

Ρε εκεί στην στην ελπίδα. Δηλαδή δεν σας κόβει καθόλου. Μα καθόλου. Κάνετε πρόγραμμα επίσημα στη σελίδα του κόμματος, κινήματος, τι είστε τέλος πάντων. Λέει αυτό, το ένα τ' άλλο, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Την τάδε ώρα, την τάδε ώρα, συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Και 9 η ώρα, ενώ έχει τη φωτογραφία της κυρίας Καριστιανού, 9 η ώρα στην αυλία Χρήστου Θηβαίου, προαύλιος χώρος Πινακοθήκης Λάρισας. Περιμένουμε όλους. Δηλαδή σαν να είναι event του κόμματος. Ρε είστε καλά, πάτε καλά. Αυτά δεν τα ελέγχει κανένας. Τόσο τσακάλια είστε εκεί. Και φυσικά Χρήστος Θηβαίος έβγαλε ανακοίνωση και λέει: παιδιά, δεν έχω καμία σχέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με μεγάλη έκπληξη λέει: διαπιστώσαμε πως πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί στην αυλία μας την Τετάρτη 29 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο Πινακοθήκης Λάρισας. Θέλω να σας πω, λέει ο Χρήστος Θηβαίος, η ανακοίνωση του Χρήστου Θηβαίου, πως ουδεμία σχέση έχουμε με αυτόν τον πολιτικό φορέα και μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία. Αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών και συγκεκριμένων κομματικών συμφέροντων και αυτό θέλουμε να το καταστήσουμε σαφές. Τσακάλια και στην ελπίδα. Θέλετε να κυβερνήσετε κιόλας. Τι έλεγε, θα βγούμε και αυτοδύναμη, λέει. Δεν πειράζει, ακούστε ένα Θηβαίο τώρα. Άκουρε τι κάναν τα γατόνια.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
9: Μαλλιάρης Παιδεία.
10: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
9: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Ακούτε 7% 107 και 7. Σιγά σιγά φορτώνει ο καιρός. Δεν ξέρω αν ο φίλος Κορδής μου είπε εκτός αέρα ότι δεν φαίνεται, λέει, για πολύ μπουρινή. Τώρα τι να σας πω. Εγώ ακούω την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τώρα, αν κάνει λάθος και κάνετε και έχετε εσείς δίκιο, θα σας το αποδώσω την. Όχι, αύριο. Αύριο το πρωί. Λοιπόν, πάμε λίγο στους δρόμους, διότι έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα στην περιφερειακή. Στο μέτωπο προς τα δυτικά, από το πρώην τούνελ μέχρι και τις Οικές είστε σταματημένοι. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα εκεί, αρκετή ώρα περί είστε σταματημένοι. Και στον αντίποδα, με πολύ χαμηλές ταχύτητες από την κατηφόρα του Αγίου Παύλου μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Αυτά τα δύο σημεία είναι που έχουν πρόβλημα τούτη την ώρα. Θέλει πολύ υπομονή, κυρίως προς τα δυτικά.

0: Οι αστυνομικές αρχές τσιμπήσανε κάτι τσακάλια που κλέβανε εξολέμβιες. Στη Χαλκιδική, άμα σας λείπει καμία, πάνω λέει από 530.000 ευρώ ηλία. Τους πιάσανε, 3 χρόνια λέει ξυλώνανε. Είναι η γνωστή σπήρα των εξολέμβιων. 69 στον αριθμό, παιδιά. 69, παρακαλώ. 4 άτομα με καταγωγή από τη Γεωργία. Χώρα στην οποία διοχετεύονταν τα κλεμμένα, οι κλεμμένες εξολέμβιες. Καταδίκασε, λέει, 2 εξ αυτών σε ποινή κάθριξης 6 ετών τον καθένα. Ενώ στους υπόλοιπους επιβλήθηκε αντιστοίχως ποινή φυλάκισης 2 και 3 ετών με αναστολή. Έλα! Μην ξανακλέψετε δηλαδή, γιατί θα μπείτε μέσα. Η ιδέα αυτή που είχαν.
1: Δεν ξέρω μαγιά μου έκανες, μα την καρδούλα μου την ξέρω.
0: Που φάγανε τα 6 χρόνια. Αποφασίστηκε να αφηθούν ελεύθεροι, λέει, εν ώψη της δίκης σε 2ο βαθμό. Μάλιστα.
1: Πώς να τα αποφύγω.
0: 69, λέει, και 65 περιπτώσεις κλοπής. Φάγανε την ποινή, αλλά ελεύθεροι μέχρι το εφετείο. Σε 2ο βαθμό. Τώρα αυτοί θα βγουν δηλαδή όλοι και οι 4 και θα γίνουν ευυπόλοιποι πολίτες. Δεν θα το ξανακάνουν.

0: περνάνε. Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ κι εγώ.
0: Τι έγινε, δεν βαρεθήκατε σήμερα τόσες ώρες?
1: Όχι, δεν λοιπόν, νιώθω την ανάγκη, ρε φίλε, να πω ένα μεγάλο τεράστιο, τι να σου πω, ευχαριστώ. Έζησα έτσι μια απίστευτη εμπειρία εδώ στα Γρεβενά. Νομίζω ότι μας ακούνε όλοι στα Γρεβενά. Δηλαδή μετά έτσι από την συνέντευξη εκεί στο ράδιο Γρεβενά, μου είπε ο Δημήτρης να πάμε πιούμε ένα καφέ στην πλατεία. Τι να σου πω, πρωτόγνωρο.
0: Εντάξει.
1: Και είπαμε να τους ευχαριστήσω.
0: Καλά,
1: μέσω του σταθμού, γιατί ήρθε, σου λέω, δεν πάω φαντάσεις, μικρής, μεγάλης ηλικίας, γυναίκες, αυτά και τα λοιπά. Εντάξει, μετά στόμα ξέσα, είναι κολλημένοι στον στάτους εδώ, δηλαδή, τι να σου πω.
0: Δημήτρη, να σε διακόψω ένα δευτερόλεπτο μόνο. Δημήτρη, ένα δευτερόλεπτο. Μας λένε φίλοι ακροατές ότι έχουμε πάρα πολύ βροχή στον Πολύγυρο, μπορεί είναι κανονικό, και πάει προς το Ζαγκλιβέρι τώρα, ενώ έχουμε πολύ βροχή και στην παραλία Οφρινίου Καβάλας.
1: Ναι, εδώ είναι ο ουρανός, τώρα βγαίνει από τα Γρεβενά. Ο ουρανός είναι συννεφιασμένος αρκετά, αλλά είναι ψηλά τα σύννεφα. Δεν ξέρω αν θα με πιάσει καμιά καταιγίδα στον δρόμο. Είναι οκ, η θερμοκρασία είναι πόσο, 24, εξαιρετικά, κατά πράσινο τοπίο δεξιά-αριστερά. Αλλά ήθελα απλά να μοιραστώ αυτό με όλα τα παιδιά εκεί στον στάτους, να ξέρετε ότι μας αγαπάνε πάρα πολύ στα Γρεβενά. Μάλιστα και αναθιώτες από τη φωνή ήρθαν και με πιάσανε.
0: Χαρακτηριστική φωνή, τι έκανε.
1: Συγγνώμη, είστε ο Δημήτρης ο Βενιέρης? Πλέον ναι. Και μετά ήταν και κάτι άλλο, πάρα πολύ ωραίο. Το χάρηκα, δηλαδή ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
0: Ο καφές καλός ήταν? Ο καφές ωραίος?
1: Όχι μόνο ο καφές, και ο μαγαζάτρος, η κόρη του, αυτή όλη εκεί.
0: Κάνα γλυκάκι φέρανε?
1: Όχι μόνο γλυκάκι, μου φάνηκε κάτι ομελέτες, κάτι αυτά, κάτι τέτοια, αλλά εγώ ήμουν φαγωμένος και δεν πήρα τίποτα απολύτως. Μου είπα να το κάνουμε πακέτο, λέω όχι. Ναι, αλήθεια σου λέω. Πάρα πολύ όμως.
0: Τώρα πού βρίσκεσαι?
1: Τώρα είμαι ακριβώς στην έξοδο των Γρεβενών, σε λίγο πιάνω Εγνατία. Φαντάζομαι μια μισή ώρα πόσο είναι από εδώ η Θεσσαλονίκη. Είπα να έρθω να κάνω μεσημέρι εκπομπή, αλλά η Βυργινία μου λέει...
0: Να πάρα να ξεκουραστείς και άσε τώρα τα... Εντάξει, όλη μέρα.
1: Μια ηλικία κρίσιμη, κάτι τέτοια μου λέγε. Οπότε λέω αφού...
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν με αφήνω. Περσόνα non grata.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει. Να δουλέψεις και να μην σε αφήνουν.
0: Δεν έχει τίποτα. Πάνε σπίτι. Ανεπιθύμητος.
1: Τελείως.
0: Καλό δρόμο, να προσέχεις.
1: Okay. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Εμείς Κυριακή απόγευμα είμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι ο στάτους σας πάει και σας φέρνει και μετά...
0: Bye bye.
1: Ιούλα ο κύριος διευθυντής.
0: Άντε να δούμε.
1: Άντε φιλιά
0: πολλά. Άντε φιλιά, καλό δρόμο.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για ακόμη μια φορά στους Γρεβενιώτες και γενικά στον κόσμο οι οποίοι μας ακούν εδώ στη δική Μακεδονία φανατικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Καταγγελία από τον Νίκο. Βέβαια λέει για τα παιδιά του Σταθμού δεν έφερε τίποτα. Πέστε τα, πέστε τα.

Για ακούστε τώρα κάτι για τους επαγγελματίες. Φίλους επαγγελματίες, είσαι θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, επαγγελματίας. Απασχολείσαι στον πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία, τις μεταφορές, την ενέργεια ή εργάζεσαι στον κατασκευαστικό τομέα. Η τεχνοεκδοτική Tipress είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για σένα. Με 9 εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά έχεις στη διάθεσή σου ένα μοναδικό ενημερωτικό εργαλείο που σου παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές και την καινοτομία. Η κλαδική ενημέρωση έχει υπογραφή τεχνοεκδοτική Tipress. Περισσότερα στο www.tipress.gr.

0: Στο Ζαγκλιβέρι, μάλιστα. Πολύ βροχή στο Ζαγκλιβέρι. Έχουν πλημμυρίσει οι δρόμοι, λέει εδώ.
1: Κλείνεις μάτι γαζώνεις. Είναι το κράνος το λόγο, δεν μπορώ να σε δω.
0: Η Γεωργία γράφει: είστε όλοι υπέροχοι. Ο Στάτος είναι μια οικογένεια. Να είστε υγιείς και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Υπέροχα τα τραγούδια. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα, γιατί είπαμε, με ένα χέρι παλαμάκια δε βάρας. Ο καθένας από το μετερίζι του, εμείς από εδώ, εσείς από εκεί, δημιουργούμε αυτή την ένωση, η οποία είναι τόσο ισχυρή που δεν ξεκολλάει με τίποτα.

0: Πριν σας αφήσω να ξαναβγούμε μια βόλτα στους δρόμους, ακούς ας πούμε να έχετε το νου σας, να προσέχετε για τα καιρικά που έρχονται. Στον περιφερειακό συνεχίζει το πρόβλημα από το παλιό το τούνελ μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, περίπου μέχρι και τις Οικές. Πολύ χαμηλές ταχύτητες και σταματήματα. Προς τα ανατολικά έχει κίνηση, αλλά πολύ περιορισμένα τα προβλήματα, λίγο και στην ανηφόρα της Νεάπολης. Μίκη Θεοδωράκη από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και τις 12 όροφες πρόβλημα. Τσιμισκή, αρκετή κίνηση. Και στα δύο ρεύματα στα Μαλγάρα, κυρίως προς Θεσσαλονίκη. Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι εγώ σας αφήνω.
1: Δεν σε ξέρω, μα μάθα να σε ζηλεύω, βλέπεις.
0: Να περνάτε όμορφα, προσοχή στους δρόμους για μία ακόμη φορά. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 7.

μαχαίτι. Έχει περάσει πολλά. Ο χειρότερος της φόβος είναι η μοναξιά. Όταν δεν είναι καλά, χάιδεψέ τη στα μαλλιά. Πες της γλυκόλογα στα αυτή και κράτησε τη σφιχτά. Μη μου την κάνεις να κλαίει, τέτοιο πλάσμα είναι κρίμα. Τα ματάκια της τύχη από το πιο όμορφο πείμα. Και από τέ σου θυμώσει, δώσ' της μόνο αγάπη. Κοίταξε, μη ραγίσει, για

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
5: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
4: Μαλλιάρης Παιδεία.
5: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα, Δημητρίου Γούναρη 39
4: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
6: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξε

0: Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
2: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
1: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
2: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
6: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
5: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
7: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Νεφέλες.
10: Διογένης Δασκάλου.
9: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
10: Αριστοφάνης.
9: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
10: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
9: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
10: Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ο κόσμος στον Status FM.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status τη μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ξεκίνησε το κύμα κακοκαιρίας που θα χτυπήσει την κεντρική Μακεδονία μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Αναμένονται ήδη βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και κατά τόπους με πολύ κεραυνή και χαλαζοπτώσεις. Για τους νομούς Θεσσαλονίκης, Ιμαθίας, Πειραιάς και Χαλκιδικής έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση. Τα φαινόμενα αναμένονται να χτυπήσουν σήμερα από αυτή την ώρα μέχρι και αργά το βράδυ. Υδροστρόβιλο σημειώθηκε πριν από λίγο στην Ουρανούπολη, ενώ ήδη έχουμε μπουρίνη στον Πολύγυρο. Με πρωτεύον ζήτημα στην ατζέντα της κυβέρνησης, τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί σήμερα στη συζήτηση στην Ολομέλεια πριν από τις δύο ψηφοφορίες για τον καθορισμό των προσαναθεώρηση άρθρων. Κλείνει απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης από τους κόμβους Ευκαρπίας έως αυτών των Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών για τον flyover. Ένας 41χρονος συνελήφθη στη Σύρο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας μετά τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Το θύμα φέρεται να έφτασε στην κατοικία του ζευγαριού φέροντας μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και λωστό, ενώ είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο άνδρας τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα με μαχαίρι και αντικείμενα κατά τη διάρκεια επεισοδίου. Στη σύλληψη μιας 40χρονης μητέρας προχώρησαν οι αρχές μετά τον παρολίγον τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε χτες στο πολύχρονο της Κασάνδρας, όπου το μόλις 2 ετών παιδί της ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Το παιδί διασώθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση ναυαγοσώστη και του ΕΚΑΒ. Σε βάρος της 40χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Το παιδί νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Για σοβαρή κρίση στη λειτουργία των Δήμων προειδοποιεί η Κεντρική Ένωση Δήμων, καθώς σύμφωνα με μελέτη της ΕΕΤΑ υπάρχει χρηματοδοτικό κενό 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και πάνω από 46.000 κενές οργανικές θέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Δήμοι αναλαμβάνουν συνεχώς νέες αρμοδιότητες χωρίς την αντίστοιχη χρηματοδότηση και στελέχωση. Οι ΚΕΔΕΣ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MyPortal, προειδοποιεί με κινητοποιήσεις αν δεν υπάρξει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και ουσιαστικές δεσμεύσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές βρίσκονται αντιμέτωπες Ισπανία και Γαλλία. Την εκένωση ολόκληρης της Χερσονήσου ΚΑΠ Φερέ στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας διέταξαν οι αρχές, με εκατοντάδες άτομα να εγκαταλείπουν την περιοχή με βάρκα και να φτάνουν στην προβλήτα της Αρκασών. Η Χερσόνησος ΚΑΠ Φερέ έχει παραδοθεί στις φλόγες από την Τετάρτη, κατακαίοντας 21.500 στρέμματα γης. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη στη διάρκεια κατάσβεσης κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό.
14: Καιρός για χρωμοδομή.
15: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
16: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
15: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Βροχές και καταιγίδες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 24 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 26, στη Βέρεια και τα Γιάννητσά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 24.
15: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
16: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
15: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
16: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
15: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Καλό σας μεσημέρι.
17: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγω με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
18: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
19: Καλημέρα.
20: Καλησπέρα, παιδιά.
21: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
19: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
21: Ακριβώς όπως εσύ.
22: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
19: ναι,
22: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
23: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
24: Ένα λεπτό.
0: κάνω.
23: Παρακαλώ. Ο υπουργός δεν απαραίτητα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
1: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
23: Κύριε Υπουργέ.
2: Ποιο είπε το όλη μέρα στα κανάλια είναι.
3: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου. Τσίπρα.
24: Κύριε, μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Κανακοπούλου να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
25: Γαμάδ.
9: Του μπει κανείς η Airbnb.

0: Πρόκειται για τεχνητό κέφι, έτσι μην την τρώτε. Δηλαδή άμα δεν το κάνεις και μόνο σου, μην περιμένεις να έρθει να σε βρει. Και να και ζού και κουμπούκια και χαστούκια, και όχι τα Airbnb, και όχι άμα δικαιούσε και άμα δεν δικαιούσε, και όχι να κλειδονιές και μαύρα κουτάκια έξω από την πόρτα, και να μπακαμπού κατά πάρτι εκεί που ήταν ωραία και ήσυχα και κανένα δεν ερχόταν από πάνω σου, και κάτσε το πάνω και γύρνα, Βαρκελώνα γίναμε. Δεν θέλατε να γίνουμε Βαρκελώνη, ανά γίναμε. Τώρα θα μπεις μόνο σε αυτά, γιατί έχει κι άλλα. Σε λίγο θα βλέπουμε τους τουρίστες και όπως οι Βαρκελονές θα πηγαίνουν και τους πετάμε φραπέδες και νερά στα μούτρα να σκοτούν να φύγουν.
1: Όπου φραπέ, φραπέ, πω, αμαρτία.
0: Φραπέ στα αμαρτία. Μούτρα. Είναι το μόνο που θα δεχόμουν με ευχαρίστηση.
1: Αμαρτία είναι, δεν πετάς φραπέ.
0: Όχι, δεν πετάς, αλλά άμα σε αγανακτήσω
1: φραπέ άλλους, και τσίπορο δεν πετάς.
0: Καλά, μην το χοντρένεις, είπαμε μέχρι φραπέ. Πάτησε τα ιερά και τα όσια τώρα. Το τσίπορο πώς γνωστό, το δικό μου είναι το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Αυτό που το πίνεις και γίνει σε λερναία ίδρα, αλλά.
1: Να πετάξεις άντρα... τσίπορο σε τουρίστες, πει: έχω ένα φίλο που κάνει ένα τσίπορο και πει στα δικά μου. Κάποια κουβέντα, ε.
0: Ναι, τι είναι αυτό, ρε, τι είναι αυτό, ρε, σε ποιο τουρίστες. Εμείς έχουμε έναν δικό σας Έλληνα που κάνει ένα τσίπορο, το βρωμάει οκτάνια να πούμε. Πλάκα με κάτι τώρα. Αυτά, παιδιά, ζέστα φουλ και φύγαμε. Και έλεγα πριν στον Άρη ότι έχω πάθει burnout.
1: Σε ραϊκά.
0: Burnout.
1: Σε ελληνικά.
0: Ξημισιάσκα. Και είδες τι έγινε με τον burnout που έπαθε αυτή η γιατρός στην Κρήτη που πήρε την αποσημείωση.
1: Εντάξει.
0: Είναι όχι, μια, δυο, τρεις, θα την φάσει και απριστής. Ακούς Άντωνη, πολλά είναι τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Οι άνθρωποι έχουν να πάρουν 80, ρεπό, 80 μέρες ρεπό, 180 ρεπό άλλος. Τι θα γίνει δηλαδή. Πού είναι τα τέλεια για να ξέρουμε. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Τώρα θα με πεις.
1: Πες σε καλό δρόμο είναι, ρε φίλε.
0: Είσαι καλό, ναι, είσαι καλό. Απλά δεν έχει πεζοδρόμια, δεν δουλεύουν τα φανάρια. Είμαστε μιμίνι φούστα και ξυλώθηκε του καλσόν. Αλλά γενικά τις αποζημίωσεις γίνεται. Εδώ για μια πίπα συνενετική να πούμε. Κοιτάσκασε ο Πορτοκαλένιος. Αποφίλτηση η πίπα, μην παρεξηγηθούμε. Σκαλιστή. Και όσο σκέφτομαι την αδικία που θα πάει.
1: Καπνά σερών.
0: Ναι, μπράβο, πασμά. Από αυτά που μπουρλιάζουν οι γριές στο κουί.
1: Ξανά από την αρχή.
0: Που μπουρλιάζουν οι γριές
1: στο κουί, ναι.
0: Στο κουί.
1: Μετάφραση.
0: Μπουρλιάζουν είναι μπουλόχνο. Δηλαδή.
1: Μπουρλιάζουν είναι μπουλόχνο, έλα.
0: Από εκεί βγαίνει το μπουρλιάζουν. Εκείνο που με το σιακουράφα.
1: Βελώνα, η βελώνα.
0: Ναι, σιακουράφα, η χουντρή να πούμε.
1: Το πα στη μέση και στο σκληρό που το.
0: Πού είναι το σκληρό, κουκαλιάτα από από τον πασμά. Και μετά το βάει να πάει στο ξύλο που λέγεται κουί.
1: Α, εντάξει.
0: Καλά τώρα, αρχαία ελληνικά θα μαθαίνουμε πάλι από την αρχή σήμερα πρωί. Και να πω χρόνια πολλά, έστω και λίγο καθυστερημένα, που στις 19 του μήνα είχε η Έλσα τα γενέθλιά της, γιατί με το έστειλε τσακ ο Μπάμπης με μήνυμα και με λέει, πες το λέει κάτι τέτοια, τα κορίτσα τα κτιμάνε να πούμε, όχι σαν εμάς που μου ακούν σούβλια να πούμε και χειρομέρια. Να ζήσεις να συγχαίρεται ο Μπάμπης και να ζήσεις Μπάμπη μου, να χαίρεσαι κι εσύ την Έλσα σου και να γεράσεις το ίδιο μαξιλάρι που λένε.
1: Μετά από κάποια χρόνια.
0: Μετά από κάποια χρόνια τι, να αλλάζει μαξιλάρι.
1: Σε ένα και οι δύο.
0: Σε ένα. Αυτό δείχνει τη σύμπνοια.
1: Έλα.
0: Την αγαλαστή αγάπη που υπάρχει και την ομόνοια.
1: Άμα το κάνεις Μπάμπη αυτό σε ένα μαξιλάρι στα βαθιά γεράματα. Πανεπιστημιακή έρευνα θα γίνει.
0: Στα βαθιά γεράματα. Δεν σηκώφτει κανείς κιόλας. Ό,τι σου λένε το κάνεις. Να περάσει η μέρα. Να και μισό. Τι έγινε.
1: Στο κουί δεν μπουρλιάζουν καπνό. Το συντηρούν λέει.
0: Ναι βρε, είπα εγώ ότι μπουρλιάζουν στο κουί. Είπαμε ότι με τη σακουράφα το τρυπάς και μετά το βάζεις στο κουί. Α, ξεβουλώ στα αυτιά σας, μόνο για παρατηρήσεις, με ψοφάτια, κατευθείαν στα κόκκινα είστε για παρατήρηση. Εντυψίζεις που είστε όμως. Πω, τεκνηφές καάλουγα, τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Ψοφάτι για καπνά. πιο για καυγά και λέω καπνά. Πού να βρεις καπνά τώρα πάνω αυτά τα μεγαλεία, τώρα τους φάγανε τα χωράφια, βαρέθηκαν οι άνθρωποι, τα παρατάνε και όλα. Πιο πολύ γίνονται αγρότες για να συνδικαλιστούν παρά για να πάνω καμιά ποικιλία. Γιατί όχι βγάλε αυτό, όχι θα βάλει σπιρουλίνα, όχι βάλει ακτινίδιο, όχι βάλει κοτσιμπέρι, όχι τις μαϊμού σου πάτους, ό,τι να είναι. Πάει και αυτή η δουλειά. Χάθηκε επαγγέλματα που χάνονται. Ένα αυτό και ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Μην νομίζετε πολλά. Α, είδα και ένα ωραίο σκίτσο. Λέει, τι είναι, λέει, μύρθει, λέει, μήνυμα από το 112 να αδειάσουμε το κτίριο του ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία και έλεγα ότι αδικήθηκε να πούμε ο Μπίλο Κλίντονας. Γιατί τώρα ο Πρωτοκαλένιος έδωσε και 5,5 δις, τι έδωσε, κάτι
1: 5,6. Εκατομμύρια βρε, τι δις.
0: Καλά, δις για εμάς μονάκης για αυτούς. Τέλος πάντων, πήγε ψοφάτη όλοι για καυγάνα.
1: Αφού και... σ' αρέσουν οι παρατηρήσεις, διορθώνεσαι.
0: Και οι παρεξηγήσεις μου αρέσουν. Χωρίς παρεξήγηση εκπομπή δεν γίνεται, δεν τα ξέρεις αυτά. Ας πάμε ανοίξουμε τηλέφωνα τώρα. Γιατί έχει φουσκώσει και ένα αυγό του φιδιού καινούργιο. Είδες αυτούς με τις μαύρες στολές που ξεχύθηκαν και φώναζαν για την Κύπρο. Και αυτά ο τάφος σας θα γίνει στην πράσινη γραμμή. Και αντιτουρκαλάδες, ουί, ουί, ουί. Και μιλάμε ότι κάτι εποάζεται. Το νιώθω, το βλέπω. Και όλα αυτά ξέρεις που ξεκίνησαν, ε? Τι ψηφίζει ο Έλλον Μάσκ?
1: Συνεχίζουν να σου τη λένε.
0: Έσταδια. Να τελειώσει την πρόταση και να ασχοληθώ. Ο Έλλον Μάσκ τι ψηφίζει?
1: Πού?
0: Βγήκε και δήλωσε.
1: Ναι, πού?
0: Ότι είναι κασιδιάρης.
1: Α!
0: Να τα φρέσκα και έρχονται. Για πες τι με λένε.
1: Συνεχίζουν να μην καταλαβαίνουν. Θα παρεξηγηθείς τώρα.
0: Καδέμι.
1: Καλά σε λένε, λέει. Στο κουί βάζουν τα σκαντάλια να μαλακώσουνε. Δεν μπουρλιάζαν.
0: Άντε πάλι δεν. Βρε είσαι με τα καλά. Βρε δεν ακούτε, βρε ντύπ. Βγάλ την κυρίθρα από τα αυτιά, βρε. Δεν είπα αυτό, βρε. Θες να σου δώσω την εκπομπή, την ακούσεις από την αρχή. Να έχεις να λες.
1: Το βράδυ.
0: Το βράδυ. Έλα το βράδυ και ξανά ακούτε. Τι ώρα, 9 είμαστε. 9 η ώρα. 9 και 3.30 το έχω πει. Για να δεις τι ακρίβεια έχουμε στις εκπομπές. Όχι, έχουμε μπροστά με εδώ
1: σκαλέτα
0: το...
1: έχουμε.
0: Σκαλέτα, μπαρμπασκαλέτα έχουμε ως σκαλέτα. Είστε όμως, δηλαδή, πραγματικά, όντως τυκνηφές άλογα. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Γιατί δεν θέλετε, όχι ότι δεν μπορείτε. Ότι μπορείτε, μπορείτε.
1: Αν ήμουν ανακατόστρα τώρα θα ανοίγα γράμμες, αλλά δεν είμαι.
0: Άνοιξε κι όλα, τι σιγά στην αχώρια. πάρτε όλοι μυρακλίδες, πάρτε τηλέφωνο.
1: 2310 513.000 ναι, 2311 82 1050 τηλεφωνικές γραμμές για μία και μοναδική φορά ανοιχτές.
0: Άντσα, και πες ποια ήταν η διαδικασία του μπούρλιασμα. Πώς ξεκινούσες από το χωράφι, πώς πήγαινες και μπούρλιαζες, που τα έβαλες στο κουί, γιατί εκεί άλλες. Ναι, λέγει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ή καλησπέρα μέσα από την Αθήνα.
2: Καλημέρα. Νερτσόφκες τώρα,
0: Ήρθες και εντυψίζε για λέγη.
2: Νερτσόφκες, εγώ σε είπα. Έκαναν, παστάλιαζαν τα, μπούρλιαζαν τα τέτοια, τα καπνά.
0: Εμείς μπερδεύκες.
2: Τα έκαναν στα τάλια και τα βάζαν στο κουί να μαλακώσουν.
0: Ναι.
2: Εσύ ξέρεις τι είπες?
0: Για πες τι είπα, γιατί εγώ δεν ξέρω τι είπα.
2: Μπούρλιαζαν
0: και τάβαζαν στο κουί.
2: Τι μπούρλιαζαν, βρε? Μπασμά μπούρλιαζαν ή κουντούλα?
0: Μπασμά λέμε.
1: Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από το διάλογο.
0: Δεν έρισα πολύ. Κουντούλα έχει κουντούλη σε αχλάδια. Γι' αυτό θα είσαι πιο
2: κουντούλα, κουντούλα του καπνό.
0: Ναι, εκεί, αλλά τώρα εξαφανίστηκαν αυτά. Μόνο εμείς τα καταλαβαίνουμε.
2: Και έπαιρναν μονάχα τα ούτσια.
0: Ναι, και πολλά του ήταν.
1: Παιδιά, μία παράκληση. Το ραδιόφωνο δεν έχει πότι του από κάτω.
0: Ναι, θα πρέπει να κάνουμε εκπομπή στην τηλεόραση, Καρδάς. Να κάνουμε εκπομπή για να γράφω από κάτω να έχει υποτιτλισμό, γιατί τώρα δεν νομίζω.
1: Άντε με τα γλώτη στην καλύτερη.
0: Κάτι εγώ τώρα του πείσω ότι η αμόρφωτη είναι αυτή και εμεί συμμορφωμένη. Κατάλαβε, δεν γίνεται.
2: Εμεί είμαστε από χωριό, αλλά έχουμε αστική ευγένεια.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Κλείσε, έβαλε γκολ από τα πολιτήρια. Ναι, χαίρετε, καλημέρα σα.
3: Καλημέρα, παλικάρια. Έχω κάνει καινούργιο στο μάχη. Βέβαια, Γιάννη, έχω μια ερώτηση, γιατί δεν...
0: Παρακαλώ.
3: Τα τεκνεβέσκα άλογα, τι είναι?
0: Τεκνηφέσκου είναι τάλογο το ψωριάρκο που τρέμουν τα πόδια που είναι πεινασμένο και είναι έτοιμο να μπρουμητήσει.
3: Okay,
0: ναι, δηλαδή, μετά
1: δηλαδή, συγγνώμη, τον μπρουμητή το κατάλαβε και είπε: Οκ.
3: Το κρίσο με εννοείται. Τα περισσότερα του βιογέννη τα πιάνω, αλλά το τεκνεφέσκο, πώ το λένε, δεν
0: ναι, το τεκνεφέσκο προέρχεται από τα Θρακιώτικα και ενσωματώθηκε στα Συριώτικα. Γιατί οι Συριώτικα είχαν και βλάχου, είχαν και Θρακιώτε, είχαν και Πόντιου.
3: Μισή Θρακιώτη από τον παπά μου
0: την Περχιά. Α, είδες, γι' αυτό το τσάκωσες.
1: Τσαλιά και αγκάθια πάτη, σαράντιλε.
0: Ωραία. Και ο Άρης συμμετέχει. Μην νομίζεις.
1: Εγώ με τον τρόπο μου.
0: Λοιπόν, έχουμε κάνει κοινότητα. Η κοινότητα αυτή θα ακμάσει. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
3: Άντε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είμαι καινούργιο στο μάχη, μην μιλάς καθόλου. Δηλαδή, καλημινόγκ, μπασμάδες, καπνά.
1: Καλημινόγκ στις αίρες.
0: Γιατί, εδώ υποχρεώθηκε και πήγε.
1: Λέει ο Στέλιος, μπρουμίτισα τα κουφίνια.
0: Μπρουμίτισαν τα κουφίνια, είναι έψαν τα καλάθια.
1: Έλα.
0: Γιατί,
1: μπρούμητα.
0: Ναι, μπρουμίτσαν. Μπρουμητό είναι όταν πέφτουμε τα μούτρα. Το άλλο
1: ανάσκελα.
0: Είναι ανάσκελο είναι και μπρουμητό είναι όταν πέφτουμε το μούτρο. Κατάλαβες. Τα κουφίνια είναι αυτό που λέμε το τρεπούντο, το καλάθι.
1: Έλα.
0: Είναι τι τώρα, πολύ μυαλό θέλει. Πολύ καλησπέρα σας ή οτιδήποτε χρειαστεί.
4: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι παραδοσιακός, είδα πανίξανε γραμμές και πήρα για την πρόσκληση.
0: Δεν υπάρχει πρόσκληση.
1: Ακόμα.
0: Είναι το μόνο πρόβλημα προς στιγμή.
4: Πώς δεν έχει. Μόνιμα δίνεις για Γκουαντάναμο.
0: Για Γκουαντάναμο, αν θέλετε, για δύο άτομα ισχύει πάντα. Τώρα, αν θέλετε, έχω και για Ιράν, αν ενδιαφέρεστε.
4: Α, και για Ιράν, που πέφτει πιο κοντά.
0: Ναι, πιο κοντά.
1: Αν έχετε κατασκευαστική, κάτι θα κάνετε.
0: Ναι, δηλαδή είναι μια ευκαιρία για ανάληξη επαγγελματική.
4: Ναι.
0: Και έχει πολλά κορίτσια που έχουν ξημείνει από το Ντουμπάι.
4: Από... Θα σε θυμούνται, γιατί εσύ να ζήσεις και αποκλείεται.
0: Εγώ τι δουλειά έχω και δεν με παίρνω.
4: Όταν θα πας εκεί πέρα, λέω, επαγγελματική ανάληξη και άλλοι να ζήσουν να σε θυμούνται.
0: Ναι. Μίλες τέτοια. Κοίταξε το επιχειρήν. Πρέπει να έχει τόλμη.
4: Να παίρνεις ρίσκα.
0: Ναι, να είσαι τολμηρός. Αλλιώς είσαι και του δημοσίου. Είσαι αλλιώς. Δεν γίνεται.
4: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα μετά από πολύ καιρό. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και φυσικά με εκείνα και μετά είχαμε μείνει στην κυρία αυτή η οποία η παραπονιάρα ήθελε να πάρει ρεπό. Άκου τώρα. Να είσαι γιατρός, να κάνεις τρεις συνεχόμενες διανυκτερεύσεις εφημερίες μέρα νύχτα να πούμε και κατευθείαν με την πρώτη δυσκολία δηλαδή που αισθάνεσαι μια ζάλη μετά από αυτό να χρειάζεται να πάρεις ένα από τα 180 ρεπό που έχεις στην άκρη. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ως πότε θα είστε κομμουνιστές και δεν θα στηρίζετε το έργο της κυβέρνησης και του θεάριστου Άδωνη Γεωργιάδη? Δηλαδή απορώ. Στο νούμερο 6 φιγουράρει ο υπουργός μας.
1: Και στο νούμερο 6, και στο νούμερο 7, και στο νούμερο 8, και στο νούμερο
0: 6. Ναι, φανταστείτε τι σου ξέ έχει ο άνθρωπος τώρα, και κατευθείαν εσείς θα πάτε του κάτι μήνυση.
5: Επίσης δεν έχω καθόλου καταλάβει, το έχω χάσει λίγο. Αυτοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιούνται,
6: ναι,
5: τι ακριβώς θα κάνουν?
6: Θα χτυπήσουν την πόρτα της Αμαλίας.
5: Μα αφού η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα αριστερή στην παράταξη και ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι θα δεχθώ κάποιον μόνο αν δεν είναι βουλευτής.
6: Περιμένουν να.
5: Άρα αυτοί τι κάνουν? Αυτοί λένε, κρατάμε τη βουλευτική αποζημίωση, να είμαστε σίγουροι ότι παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση κάθε μήνα και τα προνόμια του βουλευτού. Και προφανώς στο μυαλό τους έχουν να παρεθούν, ξέρω, μια μέρα από τον εκλογών για να πάνε στη συμπαράταξη. Μα τότε αν τους πάρει ο Τσίπρας εκείνη τη στιγμή θα έχει παραβιάσει ο Τσίπρας τη βασική του αρχή ότι δεν παίρνω βουλευτές. Εγώ δεν βγάζω άκρη. Θέλω να ρωτήσω κάποιον.
1: Πώς ερμηνεύεται αυτό που γίνεται τώρα, να το καταλάβουμε, πώς ερμηνεύεται όλο αυτό? Ποιος έχει την κεντρική ευθύνη?
5: Αν πας σε ένα καναπέ ψυχιάτρο και τους περασούσε μια ψυχιατρική εξέταση. Γιατί η πολιτική εξής δεν έχει όλο αυτό που σημαίνει.
0: Πάντα έχει τη σωστή κουβέντα, κατάλαβες. Δεν είναι να πεις ότι θα τον πιάσει απροετοίμαστο. Σε βγάζει τρελό, τελείωσε η κουβέντα. Α, πού θα βρείτε ρε τέτοιους υπουργούς? Έχει ο Τζόφιου τέτοιους. Μπορεί και να έχει, αλλά δεν ξέρεις. Το παίρνεις κορώνα γράμματα τώρα, αυτό δεν το παίρνεις κορώνα γράμματα. Συνέχαρε η υπουργάρα μου.
5: Ήσουν κομματικός τέλεχος τότε κυβέρνησης.
1: Ναι.
5: Και η τότε κυβέρνηση που έκοβε τις συντάξεις που όλοι που σου έλεγε σου είναι συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου.
7: Εάν δώσω δρόμο.
5: Και είσαι και μαστοπέζη και ηθικό και άμεμπτο και κίνσορ. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη, όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Όχι,
7: δεν καλύφθηκε μετά από 16 χρόνια.
5: Δεν με νοιάζει. Εγώ σήμερα το πρωί το διάβασα. Δεν το ξέρατε. Το ξέρατε εσεί. Εγώ
7: δεν
5: το
7: ξέρω.
6: Πολύ ωραία.
5: Α, λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη. Επειδή το κουράζω δάχτυλο και το παίζει πανήθικο και πάνλευκο και παναθώο, πρέπει να είσαι κρυστάλλινο. Και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο στις Βρυξέλλες το άφησες, δεν το άφησες εδώ.
7: Ναι.
5: Να πέσουν λίγο οι τόνοι.
0: Αδερφέ, δεν σε χορτέν. Δηλαδή, καλά τον έκανες, καλά τον είπες. Όλη η πολιτική σκηνή αυτό είναι. Ο ένας λέει στον άλλον κάτι και στα καφίνια, καλά τον είπε όπως. το ρόμπος είναι. Δεν παίζεται αυτό. Ναι, αλλά έχει δίκιο. Τι σημασία. Ρε πιστεύεις στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν πιστεύεις να πούμε. Και μας κρύψεις εδώ και χρόνια ότι είσαι κομμούνι. Εντάξει, ήταν οι κομμουνιστές να έρθουν να μας πάρουν τα σπίτια και ήταν και μας τα πήραν οι Airbnb. Αυτό πάλι, πώς εξηγείται, δεν το κατάλαβα πώς έγινε αυτό.
5: Οι ΣΥΡΙΖΕΙ απεδείχθηκαν, δεν αγαπούσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Τους ήταν αδιάφορο αυτό το κόμμα. Πώς αποδεικνύεται πόσο αδιάφορο τους ήταν. Η ταχύτητα με το οποίο το εγκατέλειψαν όταν κατάλαβαν δεν μπορούσαν να παρέχουν πια καρέκλες. Δηλαδή, μόλις κατάλαβαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ ότι με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να επανεκλεγούν, ξέχασαν αγώνες, τις νεολαίες τους, τα νιάτα τους, τα φεστιβάλ τους, και είπαν ποιο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε όλοι στην αριστερή συμπαράταξη όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Λοιπόν, είναι απολύτως προφανές, είναι απολύτως προφανές ότι εμείς έχουμε μια ειδοποιώ διαφορά. Mm-hmm. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία, Δημήτρη μου, την αγαπάμε. Τη Νέα Δημοκρατία, πέραν τώρα των πολιτικών μας, του Σαμαρά, του Μητσοτάκη, του Γεωργιά, του Χατζηδάκη, τη Νέα Δημοκρατία, ως Νέα Δημοκρατία, την αγαπάμε.
0: Καλέ, όχι την αγαπάμε, ξηροσταλιάζουμε, τη βλέπουμε και μουσκεύουμε. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς, ειδικά εδώ που είμαστε ερωτική πόλη στη Θεσσαλονίκη, μη δω εγώ Νέα Δημοκρατία. Γιατί φύγε, τα παρατάω όλα σύξελα. Και λέω, έλα να σε αγκαλιάσω, έλα να σε φιλήσω, έλα να σε στηρίξω. Αλλά ευτυχώς έχουμε και λίγο Πασόκ και ισορροπεί λίγο το πράγμα. Είναι λίγο βλαμμένο βέβαια και, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Θα σιάξει και αυτό. Εδώ για δεύτερη φορά θα βγάλουμε το άλλο το βλαμμένο. Να μην δώσουμε μια ευκαιρία και σε αυτό που δεν βγήκε καμιά φορά και κατά λάθος έγινε αντιπολίτευση. Είναι γουρλίτικο το παιδί. Το βλέπεις.
5: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και. Και πώς το λένε, ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ είχε ανακοινώσει η ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
6: Λέτε ότι χρηματίστηκε.
5: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
7: Άρα η απάντησή σας στο περιπτώσιο.
5: Θα μας πει τώρα ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεθαρμένους. Ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
7: Λοιπόν, τώρα.
6: Γιατί πήρε τα χρήματα.
5: Ξέρετε κάτι, επειδή πραγματικά μας περνάνε για παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε. Δηλαδή, ξέρεις, τα ακούω. Λέει, Άδωνη, δώσε το προσωπική. Άδωνη, δες το μέλλον. Άδωνη, ασχολείται με το εσύ. Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου. Αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος, μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πέντες πρόκειται.
0: Πρέπει όμως να αναφέρω ότι υπάρχουν και τίμιοι πολιτικοί.
1: Όπως?
0: Όπως η κυρία Κυροβασίλη.
1: Και εσύ που το ξέρεις.
0: Εγώ δεν ξέρω ποια είναι η κυρία Κυροβασίλη. Δεν ήταν με τον Τσίπρα.
1: Να.
0: Δεν είναι για άλλα και γίναν άλλα. Δηλαδή δεν είναι συνέπεια. Η πρόταση
8: που κατέθεσε χθες για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού δεν μειώνει ούτε ένα ευρώ κυρίες και κυπουργές συντάξεις.
9: 10 απόλυες φέρνει το νέο ασφαλιστικό. Μείωση των νέων κυρίων συντάξεων μέχρι και 30%. Περιποποίησε όσες συντάξεις επενούν σε άθεσμα κύριας και.
8: Κυβέρνηση με την πρόταση που κατέθεσε
0: χθες. Είναι τίμια. Είπε ότι δεν θα γίνει και έγινε. Τι θες από πολιτικό, τι θες. Είναι μια τίμια στάση. Γι' αυτό σου λέω, πάρε με μαζί σου τσιγκάνι.
1: Πού να σε πάω?
0: Σε μεγάλα, μικρά ή μεγάλα ταξίδια, δεν ξέρω. Έτσι λίγο, το σκεφτώ. Έχω επιλογή. Στον Κουαντάναμο.

0: Σαν καρφιά βαθιά με πονάνε. Κάθε μέρα τα ίδια τα
1: ίδια. Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
5: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
9: Μαλλιάρης Παιδεία.
10: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
9: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
11: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
14: Το πήραμε.
15: Ποιο βρετάκι?
14: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
15: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
14: Το πήραμε.
15: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,98. και 49.
14: Αυτά τα πήραμε!
15: Τα πήραμε! Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
14: Όπα! Αυτά θα τα ξαναπάρουμε!
15: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
14: Για ένα καλοκαίρι θαύμα!
16: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
17: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Στάτους.
18: Τάκης,

0: Μη βιάσαι.
1: Όχι, δεν βιάζω. Γιατί να βιάσω?
0: Δες.
1: Βλέπω.
0: Βάλανε τις προσλήψεις που λέγαμε χθες.
1: Για κάτσε λίγο.
0: Τακ! Όπα!
1: Όλα τα ξέρεις.
0: Αυτό δεν το είδαμε χθες.
1: Ας έρετε.
0: Όχι, αλήθεια, την πέθεσα.
1: Αρέ. Πάντως δεν ξέρω τι έγινε, αλλά έπεσε μέσα. 44 προκηρύξεις.
0: Αυτό ήθελα, μπράβο.
1: Για 4.665 προσλήψεις. Αυτά για πρόφταση τώρα, τα κατάκα, έτσι. Το τι έγινε, θυμάσαι που λέγανε δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Να δεις πόσα θα φυτρώσουν για την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Αλλά οι προσλήψεις είναι δώσα για να πάρεις, δεν είναι μόνο
1: είπε
0: πληρώνουμε.
1: Είπε μια πατάτα ο Κυριάκος χθες.
0: Δεν λέει πατάτα ο Κυριάκος.
1: Πατατάρα είπε. Η διεθνή έκθεση.
0: Η διεθνή έκθεση.
1: Ναι. Δεν γίνεται η διεθνή έκθεση.
0: Τους ακροατές λες.
1: Γιατί δηλαδή...
0: Στημένος από πάνω να βρεις το... Εντάξει.
1: Αυτό είναι ο ρόλος μου. Εγώ όταν δεν είμαι εκφωνητής, τι είμαι, ακροατής δεν είμαι.
0: Συγγνώμη δηλαδή. Εν τη ρήμη του λόγου δεν μπορεί να πει κάτι. Έτσι πάνω στις σιδελές, εγώ δεν λέω.
1: Τη ρήμη ενός που τον λέει αμόρφωτο για το ζούφιο. Έτσι. Να είμαστε ακριβουδίκοι.
0: Ναι.
1: Άμα το πες μορφωμένος, μη λες.
0: Έχω πει στον αέρα τους λουόμενους λιόμενους.
1: Καλά, εντάξει, και εγώ τι έχω πει τώρα. Αλλά εμείς δεν είμαστε και πρωθυπουργοί.
0: Κάτσε να πάρουμε τη γραμμή, πως θέλει κάποια πρόσληψη.
2: Ναι, ναι, ναι, να εξηγήσω, να εξηγήσω.
0: Θέλετε πρόσληψη.
2: Να εξηγήσω στο μουσχεμένο που λέει ότι έκανε λάθος ο Κυριάκος. Για ένα στίγμα δηλαδή, έκανε επανάσταση ο μουσχεμένος. Γιατί έκανε λάθος ο Κυριάκος και το δηλώνει και το λέει.
1: Θέλω να με πεις το...
2: Σε λέω μουσχεμένο, διότι αυτά είναι μουσχεμα, πώς το λένε. Δεν είναι σοβαρολογίες τώρα. Ο άνθρωπος μιλάει σε 10 γλώσσες και μπορεί να σου πει έτυχε να βάλει ένα στίγμα να το πάρει από εδώ και το πήγε από εκεί. Είπε αντί για να πει διεθνή έκθεση, είπε η διεθνή έκθεση. Εντάξει. Και στο τέλος, άμα μιλάει στην καθαρέβουσα,
1: ναι,
2: θα ήταν η έκθεση, ας πούμε. Τώρα εσύ για το
0: εκθέσεις.
1: Σίγμα. Ναι,
2: ακριβώς, Άρη, ακριβώς, εκθέσεις. Εσύ για το σίγμα,
1: ναι,
2: σε έναν άνθρωπο ο οποίος, ναι, μιλάει στην Ευρώπη, στην Αμερική, στα κογκρέσα, από εδώ, από εκεί.
0: Τι περιμένεις από άνθρωπο που πληρώνει από τον Τσίπρα,
1: κάτσε,
0: περιμένεις.
2: Χωρίς να διαβάζει.
1: Κάτσε να ξεδώσει ο άνθρωπος.
2: Άνευ χειρογράφου, λοιπόν. Να κάνει, εσύ βρέθηκες να μας την πεις, γι' αυτό σε λέω μουσχεμένο και κάνω χιούμορ, έτσι, όλα είναι χιούμορ.
1: Ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Και δεν
2: το
1: είσαι και...
2: αντελήφθης ότι είναι, ναι, χιούμορ.
1: Δεν είσαι, λοιπόν, και επιθετικός, και αυτό που χιούμορ είναι, ναι, το κατάλαβα.
0: Τι περιμένεις από άνθρωπο που αλλαξοπίστησε,
1: ναι,
0: που τα παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία και τώρα τα παίρνει από τον Τσίπρα.
1: Ναι, τι να πεις.
2: Γιατί
1: τι
2: το βλέπω έτσι και εγώ το θέμα. Κάποτε μπορεί, ναι, ναι, αλλού, ναι, και τώρα θέλει να το διορίσει ο Τσίπρας. Μπορεί.
0: Όλα τα διαβάζεις.
1: Δεν ξεγελιέστε με τίποτα, δεν ξεγελιέστε.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Τι να κάνω,
2: ρε. Ναι, ναι, ναι. Όλα είναι πιθανά. Μπορεί να γίνουν, ναι, μπορεί να γίνουν και έτσι.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό λοιπόν.
0: Τις τελευταίες μέρες,
1: κάτσε.
0: Τις τελευταίες μέρες δεν το βλέπεις πολύ,
1: ναι,
0: πολύ επιθετικό με τον, ναι, Κυριάκο.
1: Ναι.
2: Πολύ επιθετικό τον βρίσκω, ναι, Άρη, με τον Κυριάκο, ναι, και δεν ξέρω γιατί. Ναι. Τι συμβαίνει. Μήπως μπήκε κι αυτός, είναι κάποιος από τους 70 που έβαλε στο επιτελείο του τώρα.
0: Του πολιτισμού, του πολιτισμού αυτός είναι.
2: Ο άχαστος πολιτισμός έβαλε. Α, εντάξει. Ωραία.
1: Τώρα, okay, να φανταστείς, πηγαίνω και ράβω ρόμπες σαν αυτήν με τη στέκα για να μην, ναι, φανεί η διαφορά.
2: Ναι, σωστό κι αυτό, σωστό. Καλά κάνεις, καλά το κάνεις, αλλά να ξέρεις,
1: ναι,
2: ότι ξεραίος, ρε παιδί μου, Μακεδόνας.
1: Ναι.
2: Τώρα,
1: ναι,
2: γιατί ξηγέσαι έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θα στηθούν κρεμάλες πάνω.
0: Από το χωριό του
2: Κώστα. Άκου λίγο, και αυτό δεν είναι χιούμορ. Καλύτερο πρωθυπουργό από τη μεταπολίτευση και μετά δεν βρήκε η Ελλάδα.
1: Εάν δεν είναι αυτό χιούμορ, δηλαδή, συγγνώμη.
2: Όχι,
1: όχι, όχι, με πας κόντρα. Με πας κόντρα. Είσαι επάξιος αντίπαλος.
2: Γιατί ρε μουσχεμένε, γιατί μας κάνεις έτσι. Άκου λίγο.
1: Λοιπόν.
2: Καλύτερο δεν βρήκε, όχι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, καλύτερο δεν βρήκε η πατρίδα μας.
1: Μάλιστα.
2: Καλύτερο πρωθυπουργό.
1: Μάλιστα.
2: Να το ξέρεις.
1: Μάλιστα.
2: Και αν ομιγένετο,
1: ναι,
2: στην τέταρτη τετραετία που θα ζητήσει,
1: ναι,
2: πάλι. Όχι, γιατί την τρίτη την κερδίζει, θα το δείτε. Λοιπόν, στην τέταρτη που, ναι, θα ζητήσει, αν όμοι γίνεται τον βαρεθεί να τον βλέπει ο κόσμος και πει να δούμε και μια άλλη φάτα, μην πιστεύεις ότι θα επανέλθει ο δικός σου ο πατριώτης κλπ, ο οποίος σιγοντάρει το Σαμαρά, εκείνος με τίποτε δεν πρόκειται.
1: Άμα, με πληγώνεις.
2: Με πληγώνεις. Είναι για καμιά ταβέρνα για κανένα.
0: Με πληγώνεις όλο τον ομό.
1: Με πληγώνεις.
2: Ναι, έτσι, έτσι
0: ακριβώς. Άντε, καλό μεσημέρι.
1: Στο σπίτι τολμάς να πας ή μόνο στα ραδιόφωνα να παίρνεις τηλέφωνο. Στο σπίτι, πέπουλη παντόφλα. Εδώ βρήκες εξεσπάσεις. Ο μουσκεμένος το λέει.
0: Έτσι κάνουμε. Καλά, μπορούμε, γιατί δεν κατάλαβα. Εσύ τι κάνεις, δηλαδή, εγώ τι κάνω.
1: Καημένοι άνθρωποι. Περαστικά, αδερφέ. Περαστικά. Εγώ δεν θα σε χαρακτηρίσω παρόλα αυτά, γιατί δεν χρειάζεται. Δηλαδή, όταν παίρνετε τηλέφωνο και ντεμέκ κάνετε χιούμορ, θα απομακρύνεστε από τον καθρέφτη για να μην μιλάτε στον εαυτό σας. Έχω να αγωνιστώ βέβαια.
0: Δεν θα αγωνιστείς.
1: Γιατί εγώ δεν ξέρεις, θα τελειώσω αυτή η δουλειά που την κάνω σχεδόν μισό αιώνα, σαν και σένα, και δεν θα ξέρω τι είμαι.
0: Ο Στρέγκας λέει, νόμιζα βιντεάκι έπαιζε.
1: Για βιντεάκι είναι. Για βιντεάκι.
0: Τι θα ξέρεις τι είσαι.
1: Όχι, με έχουν πει εξώγαμο του Στάλιν. Με έχουν πει φασίστα, κομμουνιστή, αριστερό, δεξιό. Και όλη η ευφυΐα της ακρόασης, άκου να δεις πού υπάρχει. Από πού είναι από τα Σέρας. Άρα ψηφίζει Καραμαλή. Άρα ο Μπάτσος είναι μπουζούκι.
0: Γιατί δεν ψηφίζει Καραμαλή.
1: Συγγνώμη.
0: Μα έχετε πολλά κοινά με τον Κώστα.
1: Δεν για πες ένα.
0: Ταβέρνες. Η λατρεία στην ταβέρνα και το καλό φαγητό.
1: Συγγνώμη. Όποιος πάει στην ταβέρνα δηλαδή δεν ξέρει τι ψηφίζει.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά είναι ένα point.
1: Όχι, γιατί εδώ τώρα προσβάλλουμε την πλειονότητα των ακροατών. Γιατί δεν ξέρω πολλούς που να αγαπάνε το γυμναστήριο, όλοι τα βέρνουν να αγαπάνε. Πάντως να ξαναπάρεις, άμα είναι να ξεδίνεις, μην έχουμε τίποτα βιοπραγίες στο σπίτι και ξεσπάσματα και αυτοκτονίες. Εδώ εμείς είμαστε για εκτόνωση, να ξέρεις. Γι' αυτό έγινε ο σταθμός. Γι' αυτό και δεν ανοίγουν οι άλλοι γραμμές. Εμένα σε κοιμέ καντάρ, Τζανλή Κοντάρ. Οπότε ξαναπάρει κιόλα. Ο ριζοσπάστης να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή και στο μακελιό.
0: Για ότι να... διαβάζεις το ριζοσπάστη, δηλαδή ολόκληρο, και τις άλλες περνάς μπάι, δεν σε κάνει κομμουνιστή. Τι σε κάνει δηλαδή,
1: ναι, αλλά τι
0: που
1: είμαι,
0: θίγεσαι.
1: Ριγέ είμαι μια ρίγα κομμουνιστής, μια ρίγα καραμαλικός, μια ρίγα τσιφρικός.
0: Δύο μάτια έχουμε, ένα αριστερό και ένα δεξί.
1: Τώρα διαβάζουμε το αριστερό.
0: Είδες.
1: Ενώ τις προσλήψεις πριν τις διάβασα με το δεξί. Σπάνκο Παγγελοδημήτρης.
0: Από εδώ πάω και εγώ από εδώ πάω μαζί.
1: Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία έως το Ορμούζ. Οι Κυριακές είναι για μας και τα παιδιά μας. Δεν χαρίζουμε στα αφεντικά μας. Δηλαδή πόσο να αγωνιστώ ακόμα.
0: Αγωνίσω.
1: Δηλαδή τι θες, να δουλεύουμε και πρώτη μέρα Χριστούγεννα, πρώτη μέρα Πάσχα.
0: Γιατί?
1: Αυτό του καπιταλισμού, σαν αυτόν που πήρε τώρα τηλέφωνο να πούμε ο δεξιός.
0: Είναι ο δεξιός.
1: Αυτός που πήρε τηλέφωνο τώρα που έλεγε ότι σαν τον Κυριάκο άλλος δεν πέρασε.
0: Δεν πέρασε.
1: Και το είπε σοβαρά αυτό, δεν το πήγε χιούμορ.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ή με την καλή έννοια ή με την κακή. Πέρασε άλλος.
1: Α, είσαι δικολάβος. Είσαι όμως σαν αυτό που λέει.
0: Εγώ επενδύω στο μέλλον.
1: Από δυο μεριές το ψάρι.
0: Επενδύω στο μέλλον, βρε.
1: Εγώ τι κάνω, δηλαδή, γιατί κατηγορείτε μόνοι εμένα. Ξέρω εγώ αύριο μεθαύριο τι μας ξημερώνει.
3: Γιατί δεν εκνευρίστηκα. Δεν εκνευρίστηκα γιατί το πήρα χαλάρα.
1: Ναι.
3: Δεν θύμωσα. Δεν φώναξα. Δεν έβρισα.
1: Ναι, τώρα περίμενα εγώ να εκνευριστώ.
3: Ούτε έβρισα, ούτε βρίστηκα. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Γιατί συνήθως κάτι γίνεται. Σε μένα έγινε το τίποτα. Και ξέρεις τι είναι το τίποτα. Μια σιωπή που μιλάει και λέει όλα αυτά που ο θυμός ποτέ δεν μπορεί να πει. Κάποιος θα μας τσιγκλήσει, κάποιος θα μας ενοχλήσει. Εγώ όμως δεν τσιγκλίστηκα. Γι' αυτό δεν ενοχλήθηκα. Κάτι κάποιος θα μας πατήσει. Ένα κουμπί. Τα κουμπιά είναι νεύρα. Και όταν στα πατάνε, εκνευρίζεσαι. Και εγώ δεν εκνευρίστηκα. Και μου τα πάτησε όλα τα κουμπιά. Αλλά δεν εκνευρίστηκα. Όποιο κουμπί και αν πάτησε.
0: Τι σου βάζω, είδε.
1: Ξέρεις γιατί δεν εκνευρίζει. Αυτή είναι σαν εμένα.
0: Γιατί κάτσε, δεν το κλείσουμε το θέμα.
1: Όχι, σαν εμένα, ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Δεν εκνευρίζεται γιατί είναι μουσκεμένοι. Εκνευρίζονται αυτοί που είναι ξεροί.
0: Στεγνοί.
1: Στεγνοί. Αυτοί που μπαίνουν με το ζόρι. Εμείς που είμαστε μουσκεμα, χλόντ με ευκολία.
4: Ο νούμερο ένας κανόνας για να βγάλεις πολλά λεφτά είναι να. Ε... Κοίτα ρε παιδιά, το ξέχασα. Νούμερο ένα κανόνα.
0: Ένα κανόνα.
1: Εδώ το είχα ρε, υπογλώσιο.
0: Ένα κανόνα είχε να πει, το ξέχασα.
1: Τελευταία στιγμή πώς έγινε.
0: Κάτι σου χωνέα, σου χωνέα.
1: Κι εγώ σου έχω νέα, πιπέρα και μπακάλικα. Σε όλα τα φοιτητικά μπακάλικα, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μαζού της Κλαβενίτη Βασιλόπουλο, και αν δεν τα βρεις στο κατάλληλο σημείο, βάζεις τις φωνές.
0: Πού είναι τα πιπέρα και άτσαλο.
1: Πού είναι, λέω, ο ΑΕΟ. Τι νέα με έχεις.
0: Τι νέα.
1: Ναι.
5: Έλα, έχω πληροφορία τώρα εδώ. Βγάλανε φάρμακο, αλλά έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Ναι, ανάπτυξη, ναι, ότι λογικά από το Μητσοτάκι, δεν ξέρω. Α, βγάλανε χάπι που το πίνεις και δεν σε συλλαμβάνουν. Αντισυλληπτικό, ναι.
0: Αντισυλληπτικό.
5: Όλοι το πίνουμε.
6: Τι δεν σε συλλαμβάνε, ρε.
5: Δεν σε μαλακά.
1: Ναι, όλοι είναι αντισυλληπτικό. Καλά λέει ο άνθρωπος. Πάουκ. Τώρα με ανοίξει γραμμή, θα πάρω άλλο να καθίσω να πούμε και αυτά και λες για τον Πάουκ.
7: Γιατί ρε κορίτσια, ξεκινάμε πάντα με αυτή την αισιοδοξία. Σήμερα θα πάρω μικρή τσάντα, μόνο τα απαραίτητα. Σε κοιτάει τσάντα και γελάει, γιατί αυτή η τσάντα σε λίγες μέρες δεν θα είναι τσάντα. Θα είναι αποθήκη. Έχεις μέσα όσα χρειάζεσαι. Έχεις μέσα όσα μπορεί να χρειαστείς. Και έχεις μέσα και αυτά που δεν ξέρεις καν την ύπαρξή τους μέσα στην τσάντα. Έχεις πορτοφόλι, κλειδιά, κινητό και μετά ξεκινάει το χάος. Ένα μπισκότο. Ένα τσιμπιδάκι. Κάτι χαρτομάτιλα που έχουν γίνει σαν πετσέτα. Κάτι κέρματα που κάνουν παρέα με κάτι ψίχουλα στον πάτο της τσάντας. Και να ρωτιέσαι, πότε έφαγα μέσα στην τσάντα. Πάντα υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το μυστηριώδες πράγμα που θα το βγάλεις από την τσάντα, θα το κοιτάξεις και θα πεις, τι είναι αυτό. Αλλά θα το ξαναρίξεις μέσα. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να το χρειαστείς. Πότε, δεν ξέρεις. Αλλά κάποια στιγμή μπορεί να το χρειαστείς. Και σε περίπτωση που έρθει κάποιος και σου πει, έχεις ένα στυλό. Φυσικά και έχεις. Αλλά εκεί ξεκινάει ένα σκαφί μέσα στην τσάντα. Ένα χαρτάκι που κάτι γράφει πάνω και φαίνεται σημαντικό. Ένα σκουλαρίκι. Μία μπαταρία. Ένα κραγιόν χωρίς καπάκι. Το στυλό όμως, άφατο. Και εκεί αρχίζεις και υδρώνεις. Και αν σε περίπτωση βρήκες αυτό που σου ζήτησαν, το βγάζεις έξω και λες, είχα τέτοιο. Όχι φίλοι μου, δεν είχες τέτοιο. Η τσάντα είχες ένα μέσα. Η τσάντα σε έχει καταπιεί. Και όταν επιστρέφεις σπίτι, αποφασίζεις να καθαρίσεις αυτή τη τσάντα.
0: Καλά.
1: Καλά, ναι, ξέχνα το. Μπορεί να έχουν, οι γυναίκες μπορεί να έχουν τέσσερις τσάντες που να είναι στην ίδια κατάσταση. Μιλάμε.
0: Θα πάρω την τσάντα, λέει, για τη νύχτα. Πάρω την τσάντα, γιατί είναι. Παίρνει μια μεγάλη τσάντα. Αυτή την παίρνω και δεν χωράει τίποτα μέσα.
1: Εγώ κάνω τα πράγματα για να πάμε εκδρομή καμιά φορά και λέει, ναι, αλλά δεν πήρε γκρι κάλτσε, πήρε άσπρε και μαύρε μόνο. Δηλαδή, μιλάμε, άμα ταξιδεύεις με γυναίκα, θες βιτιοφόρο. Δεν θες, πλάκα μας κάνετε τώρα. Τι βάζετε και το γκλάμερ, το μάμερ, το χάμερ, το φορτιστή, το ξεφορτιστή, το eyeliner, το τσιμπιδάκι, το μπιμιδάκι, το Παναγία μου. Και αυτά είναι μέχρι απέναντι, όχι για τίποτα.
5: Ζω για να ονειρεύομαι.
8: Ζω για να ονειρεύομαι. Όχι, δεν ζω για να ονειρεύομαι. Κάνεις λάθος. Ξέρεις γιατί ζω εγώ. Για να ζω τα όνειρά μου. Έχει μεγάλη διαφορά. Και τα ζω τα όνειρά μου, μ' αρέσουν. Μου τα γεμίζουν οι στιγμές μου, τα όνειρά μου. Έχω καταφέρει, Γιώργο, να έχω την καλύτερη σχέση με τον εαυτό μου. Εγώ είμαι ο κολλητός μου, αυτός μου. Είναι ο κολλητός μου, είναι ο άνθρωπός μου. Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου. Του τα συγχωρώ όλα και τον εμπιστεύομαι για όλα.
0: Ε, να τους.
1: Καθάρισε κατευθείαν το τοπίο. Αλλά τον έδωσε κιόλα. Τώρα ξέρουμε ότι τον λέει Γιώργο.
0: Γιωργάκη.
1: Ενώ αυτός ο νευριασμένος δεν πήρε να μας πει όνομα.
0: Ποιος?
1: Αυτοί που ταχώνουν άνετα, ρε παιδί μου, παίρνουν όλοι και βρίζουν κάποιον ο οποίος έχει πρόσωπο και όνομα. Χωρίς να δηλώνουν πώς λέγονται αυτοί. Είναι σαν αυτούς στο Facebook που βγαίνει στο προφίλ ένα σκύλος και σε χώνει διάφορα από κάτω.
0: Ας πω ένα τραγούδι για να χαλαρώσει.
1: Χαλαρώσει μου. Τι, άμα δεν ήμουν χαλαρώσει, έτσι θα τα έλεγα, τον έβριζα κιόλα.
9: Στον τελικό του Μουντιάλ, ποιος θέλεις να νικήσει? Να είναι ο Μέση ή ο Γιάμαλ που θα πανηγυρίσει? Προβλέψεις?
1: Προβλέψεις, τι προβλέψεις? Ποιος το περίμενε?
0: Το κάνει νησιώτικο.
1: Ποιος το περίμενε?
0: Το κάνει και νησιώτικο.
1: Ναι ρε, δεν μας έφτει ρε. Δώσε την όποιο τραγούδι θες και προσαρμόζεις τους στίχους. Σιγά ναι. Το πράγμα. Ναι, σερενίτσα. Θες μια σερενίτσα να την κάνει κατευθείαν την κάνει. Δεν έχει πρόβλημα. Είναι ταλέντο. Άμα έχεις ταλέντο, δεν μασάς.
0: Τι λείπει.
1: Συνταγές, ακροατές, φαγητά.
10: Λοιπόν, παντελόνι, factory outlet, staff, jeans, στο δέρμα. Εδώ, καινούργια, έτσι. Μιλάμε για καινούργια ρούχα. Μιλάμε για καινούργια ρούχα. Αυτή δεν μιλάμε για...
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά κάνει.
10: Μισό λεπτάκι.
0: Α, δεις τώρα.
10: Εδώ, καλλιόπι, καινούριο ρούχο.
1: Καλλιόπι.
10: Δεν έχω το καρτελάκι, αλλά δεν έχει σημασία, κοιτάξτε.
0: Δεν έχει σημασία.
10: Έχει λίγο λαστιχότητα. Καινούριο ρούχο, φανταστικό ρούχο, έτσι. Σίγκαρετ, παντελόνι.
1: Σίγκαρετ.
10: Σίγκαρετ.
1: Φοβερή μάρκα. Ζουσεν Διόν.
10: Τζιν κόκκινο, κοιτάξτε, φοράω τζιν κόκκινο Ζάρα. Δεν το μπερδεύουμε, αυτό είναι μπέρτσικα που έχω εδώ.
1: Α, μπέρτσικα.
10: Αυτό που έχω εδώ είναι τζιν
1: μπέρτσικα.
0: Δεν τα μπερδέψαμε.
1: Είναι λίγο τάχα είναι άνω κάτω, αλλά τέλος πάντων.
0: Πάμε ακροατές.
1: Και δεν πάμε.
0: Γιατί γίνεται και λίγο μακελιό.
1: Γεια σας παιδες.
0: Λοιπόν, τευκενέζικο είναι κάτι ελαττωματικό, Σοφία.
1: Ποιο?
0: Το τευκενέζικο.
1: Τευκενέζικο δεν υπάρχει.
0: Όχι, τεκνεφέζικο.
1: Τεκνεφέζικο υπάρχει, ναι. Είναι το αρουστιάρκο αυτό.
0: Ψάχνει να βρει, ρε παιδί μου, το λάθο.
1: Τώρα θα πάρω άλλου πάλι.
0: Καλά, είπε.
1: Επειδή δηλαδή είπε ότι το φι πριν από το κάπα και το κάπα πριν λοιπόν, από το φι.
0: Στείλε χαιρετήματα στην Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Στο Στέλιο.
1: Γεια σου, Στέλιο.
0: Στο Μίλτο.
1: Μίλτο.
0: Α, έστειλε μια φωτογραφία που είστε μαζί.
1: Ο Μίλτο. Κάτσε να έρθω εδώ.
0: Ποιο είναι?
1: Για
0: πού είστε εδώ. Πού είστε εδώ. Τι είναι τούτα. Ρε, κάνεις και τέτοια. Κάνεις και τέτοια, ε.
1: Εδώ πέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον πριν 3-4 χρόνια.
0: Σιγά, μωρή, ίδιος είσαι.
1: Άκησε τέτοιο σκελετό που γυαλιά, δεν θυμάμαι. Γεια σου, Μαρία.
0: Διογέννη και Άρη, καλησπέρα. Όλα αυτά που λες, Διογέννη, τα καταλαβαίνω, γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Στεφανινά και στην Αρέθουσα, αλλά είμαστε πολύ κοντά στα χωριά της Νιγρήτας.
1: Ε, με είδες.
0: Και εμείς ως ντόπιοι και Θρακιώτες έχουμε αυτή την ντοπιολιαλιά. Σας ευχαριστούμε, λέει, που μας τα θύμισες.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, ρε παιδιά, γερή να είστε.
0: Εγώ πάντως, λέει, σαν εκπρόσωπος του Κιουπιόη, στηρίζω Κιουπιόη. Διογέννη, ο Γιάννης.
1: Κιουπιόη.
0: Στέργιος.
1: Πρώτη σερών.
0: Στέργιο, χαιρετίσματα στείλε.
1: Στέργιο, χαιρετίσματα στείλε.
0: Εσύ, λέει, δεν είσαι μουσχημα, Θεοφιλός. Πλατσαλάς.
1: Πλατσαλάς θα πει τσαλαβουτάς μέσα στα νερά.
0: Ο Θέμης, λέει, χάπια αντισληπτικά έχει και ο Δέκος στην πρακτορική βαλίτσα.
1: Ναι, γιατί όχι και ο φαρμακοποιός που ήταν έκανε πολύ ωραίες Παρασκευές.
0: Ο Χρήστος λέει: όταν μου λέει η γυναίκα μου στην τσάντα είναι τα κλειδιά, αγοράζω άλλο αυτοκίνητο.
1: Και άλλα κλειδιά, κάνεις άλλα κλειδιά. Δεν είναι κατευθείαν, δεν χρειάζεται.
0: Στείλε χαιρετήματα και στο Λεωνίδα.
1: Γεια σου, Λεωνίδα.
0: Και που πάμε τώρα, α εδώ.
1: Ο Μπάμπης τίποτα, δεν είναι στείλει και τίποτα.
0: Ο Μπάμπης τώρα τελευταία την κάνει κοπάνα, ε.
1: Α, Μπάμπη με δίνει οδηγία, αλλά εξαφανίζει, δεν είναι βάση συνταγή.
0: Τίποτα.
1: Που, ο άλλο που είναι.
0: Ποιο?
1: Μην ξέρει.
0: Τίποτα, ρε.
1: Τίποτα. Να ξέρεις, τρών.
0: Το ξέρω.
1: Άμα δεν θέλουν φαγητό, τρών.
11: Σέβομαι τους άλλους. Πολλές φορές μπορεί να συρρυκνώσει το ενεργειακό πεδίο της γυναίκας, να σε κρατήσει πάρα πολύ μικρή. Και να μείνεις στο καλό κορίτσι που σέβεται τους άλλους. Δεν πιάνει χώρο για να μην ενοχλήσει. Είναι τελείως διαφορετικό το ότι σέβομαι τους άλλους και δεν τους ενοχλώ από το λάμπω το φως μου. Όταν λάμψεις το φως σου, θα υπάρξουν σίγουρα άνθρωποι οι οποίοι θα ενεργοποιηθούν. Θα υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι οι οποίοι θα ενοχληθούν. Και αυτό έχει να κάνει με αυτούς και όχι με εσένα.
1: Γιατί και το φως θέλει σκοτάδι για να λάμψει, έρχομαι να συμπληρώσω.
0: Έλα.
1: Τι τώρα.
0: Πες τώρα. Άμα μπορείς, πες τίποτα.
1: Δεν μπορώ να πω κουβέντα. Ας που είπα, αλλά αγνοήθηκε, τέλος πάντων. Σήμερα απανοτά τα χαστούκια.

0: Τορταλίκι μπις μπιλίμ θα βρέξει.
1: Περαστικά να είναι. Το χρονικό της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Προφητεία για Ατήλα 3, όταν η Ελλάδα θα έχει πετρέλαια. Καταλάβεις, επιφυλάσσονται οι Τούρκοι. Δεν βρέθηκαν ακόμα, από ό,τι σου λέει περίμενε. Mm-hmm. Νέες αποκαλύψεις για το Κυπριακό, ενώ οι ένοχοι και οι προδότες τη γλίτωσαν. Πίσω από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας, είπα, κινούσε νήματα ο Χένρι Κίσιγκερ, που αποφρισκότατο αυτό. Βελόπουλος, η τραγωδία του ελληνισμού ήταν αποτέλεσμα οργανωμένης προδοσίας. Τώρα δεν πρέπει να ζητήσουμε διευκρινήσεις από τον Σαΐ Τσουτσού.
0: Πάνε γρήγορα στο άλλο, στα βαριά χαρτιά.
1: Ήδη...
0: Κοίτα τι λέει.
1: Άσε τι λέει, εδώ βλέπω και ξαπλαρωμένος, ναι, και... Ναι. Η μαφία φωλιάζει στο Μαξίμο και πυροβολεί. Τους δύο τους κλαίνε τα παιδιά τους, ο τρίτος τη γλίτωσε γιατί είχε άγιο. Συγκαλύπτει το τριπλό έγκλημα η πληρωμένη δικαιοσύνη. Μητσοτάκης Χρυσοχοΐδης ή δολοφόνη. Τα ακούς ακροατή? Αλλά δεν διαβάζετε Στέφανο Χίο. Δεν διαβάζετε. Και περιμένετε να μορφωθείτε από πού? Από πού λέω?
0: Το Sky.
1: Από τον εαυτό σας τον ίδιο. Από εμένα πουφ. Χαρισμένος στον αγαπημένο μου που με έβγαλε παρατσούκλι.

0: πράγματα. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica.

0: Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την ηλεκτρόνικα, ηλιακά και φυσικό αέριο. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
6: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετα. Το δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310 4911 99.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
7: Μαλλιάρης Παιδεία.
8: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
7: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
13: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 31 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 33 βαθμοί, στη Βέρεια 34, στις Σέρες 36, στο Κιλκίς και τα Γιαννιτσά 35 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89.
6: Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
1: Στάτους Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: Τραγουδάκια τέλος. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε. Άκου μια σιγή στο στούντιο. Πλάκα κάνω. Και τραγουδάκια θα ακούσουμε και παρεούλα θα κάνουμε. Και τα του καιρού θα δούμε. Αλλά θα δούμε και τι έγινε στη Βουλή. Έστω μέσες άκρες έτσι για να έχουμε μια ιδέα. Και την κίνηση στους δρόμους θα δούμε. Και ήδη μας ειδοποιεί ακροατής. Τεράστια ουρά στον περιφερειακό προς δυτικά. Αν θέλετε δείτε το λίγο, το βλέπουμε. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινάει η ουρά από το ύψος της Πηλαίας, από τον κόμβο εκεί, γιατί έχουμε και έργα. Και φτάνει, θα πάτε με δυσκολίες και με μποτιλιάρισμα, κυρίως στο ύψος της Τριανδρίας, θα πάτε με μποτιλιάρισμα μέχρι και τις 40 εκκλησιές. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Από το άλλο ρεύμα έχουμε ένα μποτιλιάρισμα, ευτυχώς όμως είναι σε μικρό μήκος, από τα νοσοκομεία, πριν από τα νοσοκομεία. Αλλά δεν είναι για σε μεγάλο κομμάτι, κάνα δεκάλεπτο καθυστέρηση είναι. Την ίδια ώρα έχουμε χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιαρίσματα και στο κέντρο αυτή την ώρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν φύγατε. Να φύγετε. Πάμε για τέλος Ιουλίου. Να πάτε διακοπές. Να φύγετε με άδεια. Να περάσετε καλά. Πλάκα κάνω, ξέρω πολύ καλά, όπως και εμείς υπάρχει κόσμος ακόμα που έχει υποχρεώσει την πόλη. Υπάρχουν και αυτοί που δεν θα φύγουν καθόλου, για διάφορους λόγους. Λοιπόν, χαμούλης γίνεται αυτή την ώρα στο μπάσιμο της Τσιμισκή και σε όλη την Τσιμισκή. Είμαστε με μποτιλιάρισμα και με χαμηλές ταχύτητες. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε στη Λεωφόρο Νίκης. Μποτιλιάρισμα κομμάτια-κομμάτια έχουμε στην Εγνατία. Θα έλεγα ότι δεν είναι εικόνα αυτή για 3 η ώρα το μεσημέρι για τέτοια περίοδο καλοκαιριού, αλλά τι να πω.
1: Να φύγετε, να πάτε αλλού.
0: Είναι ο γνωστός κύριος της διαφήμισης. Να φάτε κανένα παγωτό, να μετρήσετε κανένα μπάνιο στη θάλασσα. Τι ωραία που τα κάναμε αυτά όταν ήμασταν παιδάκια. Μετρούσαμε παγωτά και τότε που οι μαμάδες και οι μπαμπάδες δεν είχαν έτσι πολύ ζόρι με τη ζάχαρη, γιατί κανένας δεν ήξερε τι κακό κάνει η ζάχαρη, η υπερκατανάλωση, η κατάχρηση. Ένα παγωτό το πρωί, ένα παγωτό το απόγευμα. Στο τέλος του καλοκαιριού είχαμε φάει καμιά 150 παγωτά. Πηγαίναμε στο σχολείο και τα φουσκώναμε κιόλας ο ένας συμμαθητής τον άλλον. Πόσα παγωτά έφαγες, έλεγε ο άλλος. 200 τόσα. Και έλεγες εσύ πώς βγαίνουν 200 τόσα, 4 τη μέρα έτρωγε. Πόσα μπάνια έκανες, έλεγε ο άλλος, 100 τόσα. Πόσα μπάνια έκανες τη μέρα ρε παιδί μου. Ωραία χρόνια.

0: Λοιπόν, αν είστε κάπου εκεί έξω και βλέπετε προβληματάκια στους δρόμους, τα οποία δεν γνωρίζουμε εμείς από εδώ και δεν γνωρίζουν ενδεχομένως και άλλοι ακροατές που είναι αυτή την ώρα έξω στους δρόμους και βολοδέρνουν για δουλειές, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος με τέτοιο καιρό τώρα είναι έξω για άλλους λόγους. Αν είστε εκεί έξω και έχετε θέματα με το καιρικό, νομίζω ότι δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αλλά αν κάπου ψιλοβρέχει και αρχίσει λίγο και αλλάζει ο καιρός, τα τηλέφωνα μας είναι τα γνωστά 2-3-11-5-13-000, 2-3-10-5-13-000.
1: Όχι τόσο γνωστά.
0: Θέλω κι εγώ άδεια. Μη γελάς εσύ. Μη γελάς. Μη γελάς γιατί εσύ φεύγεις. Εμείς έχουμε ακόμα. Λοιπόν, ξαναλέω. Πώς λέγανε παλιά, χτύπησε ο δαίμον του τυπογραφείου. Εγώ είμαι ο δαίμον. Λοιπόν, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και Viber 6-9-0-8-3-57-800. Τα πέτυχα, μετά από τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο.

μετά από πολλές μέρες βρέπω κόσμο εδώ, δικά μας παιδιά, που επιτέλους άφησαν τις βερμουδίτσες μέχρι το γόνατο και έβαλαν μακρύ παντελονάκι. Κρυώσαμε σήμερα, δροσούλα. Άλλαξε λίγο καιρός. Καιρός δεν ήτανε. Φτάσαμε σε μια ηλικία που όταν ο καύσωνας ξεπερνάει τις 3 μέρες αρχίζουμε και χτυπάμε

Λοιπόν, και τώρα που λέγαμε που άλλαξε ο καιρός, να θυμίσουμε ότι είμαστε σε επιφυλακή για κύμα κακοκαιρίας, το οποίο υποτίθεται θα ξεκινούσε προμεσημβρινές ώρες, αλλά ήδη χτυπήσαμε 3 η ώρα το μεσημέρι. Μέχρι το βράδυ και αύριο τα πρωί θα είναι τα δύσκολα για τη Θεσσαλονίκη. Έχει φύγει ήδη, όχι για μας εδώ, αλλά για άλλες περιοχές της χώρας, 112. Για Λάρισα, Αυθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Σκύρο, Μαγνησία και Σποράδες, όπου εκεί θα χτυπήσει κυρίως το μάτι της κακοκαιρίας. Το νου σας λίγο, καμιά ομπρελίτσα μαζί. Έτσι κι αλλιώς έχουμε χαμηλά βαρομετρικά. Και έξω και στη Βουλή χαμηλά βαρομετρικά. Γιατί πας να κάνεις συζήτηση για σημαντικό θέμα, πιο σημαντικό από τη συνταγματική αναθεώρηση δεν υπάρχει. Τώρα μην κοιτάς εδώ που εξευτελίζεται το θέμα, πολιτικά εννοώ.

σου πετιέται μέσα σε αυτή τη σοβαρή συζήτηση. Σοβαρή συζήτηση, κανονικά θα έπρεπε να είναι σοβαρή συζήτηση. Σου πετιέται μια Κωνσταντοπούλου, στα κάνει πάλι η Ρωμαϊκή Αρένα,

Λοιπόν, δεν ξέρω αν οι διακοπές θα βοηθούσαν, Στέργιο, αγαπητέ Στέργιο, την Κωνσταντοπούλου. Γιατί έχω την εντύπωση ότι πολύ, όπως φεύγουμε, έτσι γυρνάμε κιόλας, με τα ίδια νεύρα και τα ίδια ζόρια. Και εγώ κάπως έτσι είμαι, μιλάω για τους άλλους. Δηλαδή, 2-3 μέρες κρατάει έτσι η χαλάρωση και η ξεκούραση από τις διακοπές. Μετά είμαι η ίδια παλιά καλή Βιργινία, όπως με γνωρίζουν οι συνάδελφοι. Λοιπόν, πας να κάνεις σοβαρή συζήτηση στην Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπου η συνταγματική αναθεώρηση είναι η βάση μετά πάνω στην οποία χτίζεται το επιμέρους νομοθετικό πλαίσιο. Και μάλιστα οι προκλήσεις αυτή τη φορά για τη συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι λίγες. Σκεφτείτε μόνο την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, για να σας βάλω κάτι που τώρα λέει όλος, έλα μωρέ, τεχνητή νοημοσύνη τώρα στο Σύνταγμα, όλα πρέπει να θωρακιστούν και για όλα πρέπει να μπουν βάσεις. Το Σύνταγμα δεν είναι κάτι που το αλλάζουμε τρεις την ώρα, έτσι. Και είσαι στη Βουλή, λες τα δικά σου, βγαίνει η Κωνσταντοπούλου από κάτω από τα έδρανα, αρχίζει πάλι τα γνωστά, λες και είναι σε αίθουσα δικαστηρίου, γιατί εκεί την ανέχονται, όχι πάντα, αλλά την ανέχονται συνήθως. Και γίνεται ένας χαμούλης και τελικά λέει ο Μητσοτάκης ότι εγώ, κυρία μου, λέει, όταν ανέβηκε στο βήμα Κωνσταντοπούλου, εγώ αποχωρώ, λέει, δεν θα κάτσω να σας ακούσω. Και νομίζω ότι δεν είναι κακό να λειτουργήσουμε και λίγο έτσι κάποια στιγμή, γιατί σωστά ο διάλογος, σωστά να ακούμε και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά όλα έχουν και ένα όριο, έτσι.

0: Σε λίγο χρόνο, το λίγο χρόνο που έχω, κύριε Πρόεδρε, παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιο ίστρο, μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη δημοκρατία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα που είστε τόσο υπερδραστήρια, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε λίγο χρόνο, δεν πειράζει. Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει. Σας παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να σταθώ σύντομα σε τρεις θεσμικές τομές
1: ηρεμήστε,
0: που η Νέα Δημοκρατία προτείνει. Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια. Λοιπόν.
1: Μη διακόπτετε, σταματήστε επιτέλους.
0: Επιτρέψτε μου.
1: Εντάξει, το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Σταματήστε.
2: Λίγο νερό στην κυρία.
3: Μήπως θα πάω να κάνω και κανένα παιδί, κυρία Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα σας κάνω το χατήρι, κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα συνεχίσω χωρίς να επιτρέψω άλλη διακοπή. Λοιπόν.
4: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Δεν θα το δούμε πολύ σοβαρά το θέμα, γιατί είναι και 3,5 ώρα το μεσημέρι πάει. Είναι και Παρασκευή. Το μυαλό σου είναι αν θα πας στη Χαλκιδική, αν θα μείνεις στη Θεσσαλονίκη, γιατί μύριξε καμιά μπόρα τρελή. Έχεις αυτά τα διλήμματα, τα κορυφαία διλήμματα της ζωής. Απλά θα πω ότι, εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να συμμαζευτούν κάποια εκεί μέσα για να μπορέσει να γίνεται πραγματική δουλειά. Όταν εκλέγουμε κόσμο για το κοινοβούλιο, δεν πάνε αμυστοί εκεί. Παίρνουν μια παχυλή βουλευτική αποζημίωση. Τώρα, εντάξει, είναι και μερικοί βουλευτές που λένε: αχ, ξέρετε, βουλευτής επαρχία ζορίζεται, δεν τα βγάζει πέρα. Εντάξει, καλά, οκ. Okay. Δεν σε υποχρεώσει κανένας να γίνεις βουλευτής. Μια χαρά λεφτά παίρνουν και επίδομα παίρνουν για στέγαση αν είναι βουλευτές επαρχίας. Έτσι, ένα χιλιαρικάκι το μήνα. Αλλά τους εκλέγουμε για να είναι εκεί και να κάνουν δουλειά. Να ελέγχουν το έργο της εκάστοτε κυβέρνησης, να προτείνουν πράγματα για να μπορούν να ενταχθούν μέσα σε νομοσχέδια κτλ. Πολύ ρομαντικό αυτό που λέω, βέβαια, για μια άλλη αντιπολίτευση, μια άλλη κυβέρνηση, ένα άλλο κράτος, μια άλλη χώρα ενδεχομένως. Δεν διαφωνούμε. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να συμμαζευτούν κάποιοι εκεί μέσα, έτσι. Δηλαδή, όλα αυτά οι φωνές και τα πανηγύρια. Και δεν ξέρω αν βλέπει ότι την οδηγούν πουθενά, γιατί τουλάχιστον δημοσκοπικά δεν τις βγαίνουν πια σε καλό, έτσι. Ό,τι φωνή και ό,τι βλακή, ας πούμε, κτλ. Την πήγε μέχρι ένα σημείο, τώρα κατεβαίνει. Αν περιμένεις με την ίδια λογική και με τις ίδιες κινήσεις να έχεις άλλα αποτελέσματα, κάπως το έλεγε αυτό κάποιος, έτσι, ότι πρέπει να είσαι μειωμένης, ας πούμε, νοημοσύνης για να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαν να ξεκινήσει τώρα ο φίλτατος εδώ συνάδελφος να πει μια είδηση και εγώ να μην τον αφήνω να την πει. Κάπως έτσι γίνεται και αυτό στη Βουλή με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά εγώ θα την αφήσω να το πει, γιατί είναι κάτι σημαντικό. Έχουμε ένα περιστατικό με πυρκαγιά. Γαβριήλ, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Έχουμε ένα περιστατικό με πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 σήμερα το μεσημέρι σε φαρμακείο στην Οδό Ελευθερία, στην περιοχή της Νέας Πολιτείας, στον Εύωσμο, στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι στο σημείο έχουν σπεύσει ήδη από τις 3 παρα 5 περίπου 2 οχήματα της πυροσβεστικής με 5 πυροσβέστες. Πληροφορίες μας λένε ότι δεν φαίνεται να είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, να είναι δηλαδή κάποια μεγάλη φωτιά. Μας ανέφεραν για μια πυρκαγιά μικρής έκτασης. Ωστόσο, η επιχείρηση της κατάσβεσης είναι σε εξέλιξη. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Προφανώς το προσωπικό και οι πελάτες έχουν αποχωρήσει από το φαρμακείο, έχουν εκενώσει προφανώς την επιχείρηση. Και παρακολουθούμε να δούμε και εκεί πώς θα εξελιχθεί.
4: Βλέπω εγώ και το βίντεο που μας έστειλε ο Θωμάς και ευχαριστούμε πολύ όσους συμβάλλετε στην γρήγορη, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Ναι, δεν φαίνεται κάτι σημαντικό. Όσον αφορά στο καιρικό, μας έστειλε νωρίτερα ακροατής ότι κάπου ξεκίνησε να βρέχει. Α, περιοχή Αλατίνη. Ανατολικά συνεπώς, μας στέλνει ο Ιωάννης εδώ, ξεκίνησε να βρέχει. Το θέμα είναι, λέει, ότι το λίγο νερό που ρίχνει κάνει το δρόμο πάρα πολύ να γλιστράει, οπότε θέλει προσοχή λόγω σκόνης και νερού. Σωστά.

0: Λοιπόν, συνεχίζονται τα προβλήματα στον περιφερειακό, πρέπει να σας πω. Δεν έχουμε διαφορετική εικόνα. Είναι με την ίδια ένταση όπως τα είχαμε και στην αρχή της εκπομπής. Θέλει προσοχή, ιδίως στο ρεύμα προς δυτικά. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Βουνία.
0: Χαίρετε.
1: Να προσθέσω κάτι. Εγώ βρίσκομαι στο παλιό δρόμο Θεσσαλονίκης Καβάλας.
0: Ναι.
1: Από Άγιο Βασίλειο πάω προς Λυκή. Mm-hmm. Και απέναντι περνάμε πυροσβεστική με σιρήνες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, αν είναι φωτιά ή κάποιο τροχαίο.
0: Πείτε μου λίγο
1: προς
0: πάλι.
1: Τον Άγιο
0: προς τον Άγιο Βασίλειο τα βλέπετε.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι,
0: θα το δει ο Γαβρίλ στην αίθουσα σύνταξης να δούμε πως έχουμε κάποιο περιστατικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Δεν βρέχει εκεί, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Για να δούμε πως είναι κάτι πάλι. Γιατί κάθε απόγευμα έχουμε συνηθίσει με τις φωτιές.

0: Λοιπόν, μετά τη μεγάλη δημοκράτησα Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι τεράστια δημοκράτησα, το έχει αποδείξει αυτό και με τη συμπεριφορά της στην κοινοβουλευτική και εκτός κοινοβουλίου. Να θυμίσω ότι σήμερα έχουμε και την επέτειο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. 52 χρόνια κλείνουμε και είναι κάποιοι που δεν θα πάνε στο προεδρικό. Σνομπάρουνε. Δεν θέλουνε, η κυρία Δούρου ας πούμε. Και τη θύμισε ο Πρωθυπουργός από το Δήμα της Βουλής, γιατί η δικαιολογία της Δούρου ήταν ότι πληθαίνουν, λέει, οι μνητές της Χούντας στο Προεδρικό. Στο μεταξύ, ούτε τίποτα περίεργη χρυσαυγίτες είναι πλέον, ούτε τίποτα, έτσι. Όσοι ήταν και πέρυσι, είναι και φέτος. Οι μόνοι που έχουν αλλάξει στρατόπεδο, όχι όσον αφορά στη Χούντα, πολιτικά εννοώ, είναι αυτοί που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι οι άλλοι μένουν οι ίδιοι. Και λέει η Δούρου δεν θα πάμε εμείς φέτος, γιατί είναι καινούργια πρόεδρος, έχει μια εβδομάδα τώρα θα κλείσει. Γιατί πληθαίνουν, λέει, οι μνητές της Χούντας σε αυτή την εκδήλωση, ας πούμε. Και τους λέει ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής, όταν συγκυβερνούσατε όμως με τον ακροδεξιό καμένο, μια χαρά πηγαίνατε στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Να βάλουμε λίγο το χορηγό ώρα την Κοντίτο, γιατί δεν ξεχνάμε Κοντίτο ούτε για την ώρα, ούτε και για το τραπέζι μας, έτσι.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Λοιπόν, δεν πάει στο προεδρικό η κυρία Δούρου, δεν θέλει. Δεν πάει στο προεδρικό ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος γενικά δεν πάει, στέλνει ένα βουλευτή. Εντάξει, αυτό δεν μου προκαλεί έκπληξη. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν. Δεν πάει ο Δημήτρης Νατσιός. Εντάξει, στο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, μάλλον δεν χωράει και η δημοκρατία πολύ, τι να πω. Δεν πάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλά, εντάξει. Νομίζω δεν θα χάσει και η Βενετιά Βελόνη. Γιατί ήταν ικανή να μαλώσει ακόμα και εκεί, γι' αυτό το λέω, όχι τίποτα άλλο. Ποιος άλλος δεν πάει? Εν τέλει θα πάει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Κουτσούμπας. Επειδή με ρωτάτε, οι Καριστιανοί και ο Κασελάκης δεν παίρνουν πρόσκληση για την δεξίωση, για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, γιατί δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, έτσι. Και δεν ξέρω αν θα πάει και ο Αλέξης Τσίπρας, πραγματικά, τι να σας πω. Μπορεί να φοβούνται το συναστισμό, ρε παιδί μου, γιατί θα είναι περίπου 1.700 οι πρόψεις κλήσεις, θα γίνει εντός του μεγάρου της Προεδρίας, όχι έξω στους κήπους όπως συνηθίζεται, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων κτλ. Μπορεί να μην θέλουν τον συναστισμό, να μην αντέχουν. Ξέρω εγώ τι να πω. Άμα είναι για καμιά διαδήλωση, δεν φοβούνται τον συναστισμό. Ναι, Στέλιο μου, δεν θα πάει και ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής. Δεν έχει πάει και άλλες φορές επίσης ο κύριος Καραμαλής. Δεν το συνηθίζει. Επίσης δεν ξέρω για ποιο λόγο, μην με ρωτάτε, παιδιά. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Τώρα το να είσαι πρώην Πρωθυπουργός, να σε καλούν και να μην πηγαίνεις, δεν το βρίσκω sick, να το πω έτσι. Υπάρχουν άλλοι που προτιμάνε τα παϊδάκι. Δεν θέλουν τώρα. Δεν ξέρω εγώ τι θα δώσουν στο προεδρικό εκεί πέρα. Έβλεπα κάποιες ετοιμασίες. Μπορεί να θέλουν κάτι πιο λαϊκό, να μην τους εκφράζει. Δεν υπάρχουν βάσεις. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Άκουσα προηγουμένως ότι και η κυρία Σακελαροπούλου δεν θα πάει.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Okay,
0: δεν το ξέρω. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Αν κάποιος απουσιάζει, δεν ξέρω για ποιους λόγους και τα λοιπά, δεν ξέρω εγώ τώρα, αλλά για αυτούς που έχουν δηλώσει και για ποιο λόγο δεν θα πάνε ή δεν πηγαίνουν παγίως, γι' αυτό ξέρω. Αλλά τώρα τι θα κάνει η κυρία Σακελαροπούλου, αν έχει κάποια αιτιολόγηση, αν λείπει στο εξωτερικό ή αν απλά δεν θα πάει. Αν απλά δεν θα πάει η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, η τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω. Κρίνεται και ίδιο όπως κρίνονται και οι υπόλοιποι, έτσι. Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής, να σας θυμίσω, είναι η εταιρεία InfoTrust. Αν είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπες στη μεγάλη ομάδα της InfoTrust, γιατί είναι το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων, για να πας τη δουλειά σου μπροστά, πιο γρήγορα, πιο σωστά και πιο σοβαρά, με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικά, με τις καλύτερες προμήθειες και με εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα που σου προσφέρει η InfoTrust. Μπες στο infotrust.gr για να πάρεις πληροφορίες. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Οι δρόμοι κοκκινίζουν όσο περνάει η ώρα. Εκτός από την περιφερειακή κοκκινίζει και το κέντρο της πόλης, κοκκινίζει και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, ζορίζει πολύ και η Εγνατία και η Τσιμισκή και δυτικά εδώ, στο Μπάσιμο, στο λιμάνι. Έχουμε προβληματάκια.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
7: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
8: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
10: Μαλλιάρης Παιδεία.
11: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
10: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
13: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
18: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
19: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
20: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Το πήραμε!
22: Ποιο βρετάκι!
21: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα!
22: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
21: Το πήραμε!
22: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
21: Αυτά τα πήραμε!
22: Τα πήραμε! Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
21: Όπα! Αυτά θα τα ξαναπάρουμε!
22: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
21: Για ένα καλοκαίρι θαύμα!
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Παγώθηκαν.
1: Λοιπόν, λέμε και τα δικά μας το διάλειμμα.
0: Ακούστηκε, συγγνώμη, τι να κάνω.
1: Τι να κάνω, λέμε και τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Λέω στην ηλικία μας, λέω στο Λεοντή, τέτοια τραγούδια σήμερα, ποιος ξέρει αν υπάρχει αύριο, δεν θα τα βάζει όταν είμαι εγώ στο στούντιο. Είμαστε σε ηλικία που θερίζουν τα κεφαλικά, τα εμφράγματα αυτά.
0: Τώρα.
1: Έχουμε ζόρια, περάσαμε μια οικονομική κρίση 15 χρόνια. Είμαστε γενιά που το έφαγε στο κεφάλι. Να λέγω, δεν έχω την ηλικία σου, έχω τα διπλά σου σχεδόν. Οπότε τέτοια τραγούδια δεν θα μπαίνουν σε αυτή την εκπομπή. Θα παίζει το μισό ρεφρέν. Λοιπόν, μου στέλνουν, Πέτρο, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Νέο βίντεο από τη φωτιά στο φαρμακείο στη Νέα Πολιτεία στον Εύωσμο. Ναι, μεν είναι μικρή έκταση η φωτιά, αλλά το νέο βίντεο που μου στείλε τώρα πριν από 3-4 λεπτά δείχνει να φουντώνει. Ο καπνός είναι πιο πυκνός, δηλαδή. Ελπίζω να μην έχουμε χειρότερα, αλλά okay, είναι πυροσβεστική εκεί. Τώρα, για τα πυροσβεστικά που μας έλεγε ακροατής ότι είδε κάπου στον δρόμο εκεί του Αγίου Βασιλείου κτλ. Έχουμε ένα περιστατικό, αλλά δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, ναι. Γαβρίλ.
0: Έτσι ακριβώς, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη το περιστατικό αυτό. Είναι στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, συγκεκριμένα στην περιοχή Παράδεισο, στο Νέο Μαρμαρά. Προφανώς μιλάμε για πυρκαγιά σε δασική έκταση. Λίγο πριν τις 3 ενημερώθηκε και για εκείνο το περιστατικό η πυροσβεστική. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές και μάλιστα οι πληροφορίες μας λένε ότι έχει ξεκινήσει και ψυχαλίζει λίγο σε εκείνη την περιοχή. Ευελπιστούμε να λειτουργήσει θετικά και στην επιχείρηση της κατάσβεσης.
1: Ας βγει το μπουρίνι σε καλό.
0: Ακριβώς, να λειτουργήσει και κάπου θετικά αυτή η κακοκαιρία που έρχεται, όπου και η Χαλκιδική φαίνεται να είναι και στο επίκεντρο, μιας και τα λέμε λίγο. Λίγη προσοχή και για όσες και όσους θα μετακινηθούν προς τη Χαλκιδική τις επόμενες ώρες, γιατί από το απόγευμα έτσι θα ξεκινήσει η επέλαση της κακοκαιρίας. Να πούμε ότι ήδη στην περιοχή των Σερών έχει ξεκινήσει και να βρέχει, είναι ισχυρή και η άνεμη σε κάποιες περιοχές. Λίγη προσοχή. Θεσσαλία, τα πες νωρίτερα.
1: Έβλεπα
0: και σήμερα 112.
1: Νωρίτερα βίντεο από τον Πολύγυρο, από ένα φίλο που ανέβασε στο Facebook. Πολύ βροχή.
0: Ναι, πολύ
1: το
0: νερό.
1: Βίντεο ήταν πριν από 3 ώρες περίπου, αλλά πολύ βροχή, πολύ βροχή. Εντάξει, προσοχή θέλει. Και εσείς που δεν βάζετε μυαλό και πετάτε αναμένα τσιγάρα,
0: ναι,
1: και
0: πραγματικά.
1: Έτσι είχαμε και πρόκληση πυρκαγιών αποδεδειγμένα φέτος σε πολλές περιπτώσεις, μπήκανε νέα πρόστιμα για φωτιές από αναμένα τσιγάρα σε Σέρες και Θεσπρωτεία. Και προσέξτε, δεν είναι αμεληταία τα πρόστιμα αυτά. Ξεκινάνε από τα 200 ευρώ και έλεγα και χθες ότι ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας που δίνει πολιτική προστασία για τη συγκεκριμένη περιοχή, τη συγκεκριμένη μέρα,
0: δηλαδή.
1: Ανεβαίνει το πρόστιμο, διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται και τετραπλασιάζεται. Στην Σέρες και στη Θεσπρωτεία τα πρόστιμα φτάσανε τα 1.289 ευρώ σε κάθε άτομο, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχω να πω ένα μεγάλο καλά να πάθετε, για να μην πάθουμε εμείς. Ξεκάθαρα πράγματα. Η ανευθυνότητα του ενός δεν μπορεί να επηρεάζει τη ζωή του άλλου.

Δεν ξεχνάμε να πίνουμε μεταλλικό, φυσικό μεταλλικό νερό διός. Να βάζουμε στον οργανισμό μας νεράκι, γιατί κάνει καλό παντού η ενυδάτωση και στο δέρμα. Εσείς οι κυρίες ξέρετε τι λέω. Και δεν ξεχνάμε να έχουμε στην κατάψυξή μας προϊόντα Μπαρμπαστάθης για τις δύσκολες ώρες. Και ποιες είναι οι δύσκολες ώρες? Όταν γυρίζεις από το γραφείο πτώμα και λες τι μπορώ να κάνω τώρα μέσα σε μισή ωρίτσα? Όχι πολλά πράγματα, καμιά ομελέτα, κανένα μακαρόνι. Και όμως μπορείς να κάνεις πολλά. Τα έχει έτοιμα για σένα 18 διαφορετικές συνταγές. Ας μαγειρέψουμε ο Μπαρμπαστάθης. Υγιεινά, λαδερά, τα ανοίγεις, τα βάζεις στην κατσαρόλα και δεν κάνεις τίποτα άλλο. Και έχεις χρόνο μετά να πας και μια βόλτα στα μαγαζιά, στο Μαρμαρίδι. Μαρμαρίδης Modern Living, να κάνεις τη βόλτα σου, γιατί είναι και μεγάλα μαγαζιά, θέλεις ώρα. Γιατί έχει εκπτώσεις έως 50%. Ή αλλιώς θα σκρολάρεις στον υπολογιστή σου ή στο κινητό, epipla.gr, θα δεις και εκεί τις ίδιες εκπτώσεις.

0: Λοιπόν, τα στοιχεία είναι από την Ελστάτ, Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όχι από τη Δημαρέση. Ελπίζω να μην έχουμε θέμα με τα στοιχεία. Τα αποδεχόμαστε, εννοώ έτσι, γιατί κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί δεν τα αποδέχονται. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα εδώ μία που δεν τα αποδεχόταν τα στοιχεία ούτε του Υπουργείου, ούτε τη Ελστάτ, ούτε τη Eurostat. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με αυτά έχουμε, με αυτά δουλεύουμε. Λοιπόν, επειδή πολύ γκρίνια. Ο Έλληνας λέει δεν πάει διακοπές, ο Έλληνας δεν κάνει αυτό, δεν βγαίνει έξω, δεν του περισσεύει τίποτα, δεν του κάνει, δεν του ράνει. Δεν θα πω πάλι το αυτονόητο ότι δεν είμαστε όλοι ποτέ στην ίδια μοίρα και δεν ήμασταν ποτέ στην ίδια μοίρα όλοι. Εγώ είχα 5, ο άλλος είχε 10, ο άλλος είχε 20, ο άλλος είχε 2, έτσι. Μιλάμε τώρα για το γενικό σύνολο, τι βγαίνει, η τάση να το πω έτσι. Λοιπόν, τα στοιχεία είναι της Ελστάτ και είναι τώρα. Δεν είναι για πριν από 5 χρόνια, ούτε πριν από 1 χρόνο. Είναι για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Το διαθέσιμο εισόδημα, όχι γενικά το εισόδημα, το διαθέσιμο εισόδημα, αυτό που μένει καθαρό στην τσέπη, να το πω έτσι, μετά φόρους, φορολογίες κτλ. Μετά από πληθωρισμούς, ιστορίες και αυτά, το διαθέσιμο εισόδημα παρουσίασε αύξηση 3,2%. Το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σε σχέση με το περσινό έτος, έτσι, δεν είμαστε χειρότερα δηλαδή, είμαστε ελαφρώς καλύτερα, 3,2. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι για τον καθένα ξεχωριστά, δηλαδή μπορεί να μου πεις ότι εσύ δεν είσαι τόσο καλά, μπορεί και εγώ να σου πω ότι δεν είμαι τόσο καλά, αλλά μαζεύτηκαν όλοι, και αυτοί που δεν είναι τόσο καλά και αυτοί που είναι καλύτερα και αυτοί που είναι πολύ καλύτερα, και βγάλαμε αυτό.
1: Σε λίγο τα ρόλα μου κλειστά.
0: Επίσης την ίδια ώρα, και αυτό είναι ένας δείκτης πολύ σοβαρός και σημαντικός για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα και να δούμε αν όντως πρέπει να γκρινιάζουμε τόσο πολύ, να αποδεχόμαστε τόσο πολύ την γκρίνια, η καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 4,7%.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Πολύ ωραία αυτά που μας λέτε για τα εισοδήματα και τα πλεονάσματα, για να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα. Πείτε μας να κάνουμε λίγο και τη σύγκριση πόσο της εκατό ανεβήκαν οι αυξήσεις.
0: Όταν λέμε διαθέσιμο εισόδημα, εξήγησε ότι είναι αυτό που μένει καθαρά στην τσέπη μετά τον πληθωρισμό, μετά τις αυξήσεις, μετά τα όλα.
1: Α, μετά τις αυξήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή το εισόδημα, το πλεονάζουν εισόδημα είναι 3% περισσότερο από τις αυξήσεις των προϊόντων.
0: Από πέρυσι, ναι. Σε σύγκριση με πέρυσι. Όχι μόνο σε σύγκριση με τα προϊόντα, σε σύγκριση με τους φόρους, αυτό που μένει καθαρό στην τσέπη μας. Το λέει η λέξη διαθέσιμο εισόδημα. Όχι το ονομαστικό μου εισόδημα, το διαθέσιμο.
1: Μάλιστα. Και γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά μέχρι τέλος του μήνα?
0: Δεν φτάνουν σε όλους τα λεφτά μέχρι τέλος του μήνα. Το είπα πριν 3 φορές. Έτσι?
1: Ωραία.
0: Δεν είναι?
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και δεν φτάναν ποτέ τα λεφτά για όλους μέχρι τέλος του μήνα. Ακόμα και τα καλά χρόνια υπήρχε κόσμος που τα έβγαζε πέρα δύσκολα. Παιδιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Δεν ήμασταν όλοι πλούσιοι. Ακόμα και στην Ελβετία δεν είναι όλοι πλούσιοι. Μπορεί να έχουν παχές αγελάδες εκεί, στην Ελβετία. Έχουν και τρομερά γαλακτοκομικά προϊόντα κτλ. Και εδώ είχαμε κάποτε παχές αγελάδες. Αλλά δεν ήμασταν ποτέ όλοι πλούσιοι. Μην πάμε τώρα στο πώς αποκτήσαμε εισοδήματα πολύ τότε, τα καλά τα χρόνια και με τι τρόπους κτλ. Κτλ. Εγώ πάντως έχω καλύτερο εισόδημα τώρα και δεν έχει να κάνει με κυβέρνηση αυτό, μην το πάτε έτσι κομματικά.

άλλος μπορεί να μου πει για το δικό του τον τομέα. Προχθές κάποιος μας έλεγε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν όμως, ήμασταν με τον Δημήτρη, είχαμε ένα ραντεβού και μας έλεγε ότι ψάχνουν τεχνίτη εξειδικευμένο. Α, ναι, τώρα θυμήθηκα ποιοι ήταν. Πολύ ωραία εταιρεία, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, η οποία κάνει εκθεσιακές κατασκευές, περίπτερα, τα πάντα, ό,τι χρειάζεται για μια έκθεση. Και ψάχνουν καλό τεχνίτη για να κάνει, να χειρίζεται αυτές τις κατασκευές. Και μας έλεγε ότι δεν βρίσκανε και ο μισθός είναι εξαιρετικός που δίνουν. Μην φανταστείτε κανένα 900 άρικο και χιλιάρικο κτλ. Καμία σχέση.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Ε, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
1: Μια ενημέρωση στο Μουλανιών προς Χαλκιδική. Mm-hmm. Εκεί στο κόσμο έχει λίγο μια ωρίτσα που βγαίνει προς τα πίσω. Δημιουργείται έτσι ένα φρένο, πάτα, φρένο, σταμάτα, ξέρω εγώ κτλ.
0: Ναι.
1: Όπως έχει ο κόσμος.
0: Υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό?
1: Γιατί θέλω να μπουν στον κόσμο και έχει μπλοκάρει.
0: Α, κατανάλωση
1: έχει,
0: λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έχει εκπτώσει αυτό το διάστημα, τι να κάνουμε. Είναι και πολλοί ξένοι οι οποίοι πάνε, έρχονται εδώ τώρα και ψωνίζουν κιόλας. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εσύ είδε φουλ, να κάνουμε ένα πίθυνα, να πάσουμε τα νούμερα λίγο.
0: Τι εννοείται, συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
1: Να κάνουμε, λέω, έτσι ένα λίγο να οξύνουμε τα πνεύματα.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή?
1: Ξέρω, είμαστε κυβερνητικοί, προπαγανδίζουμε όλα καλά, όλα αυτά που μας λένε συνήθως.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Κάποιοι... οι άλλοι.
0: Ναι, ίσως είναι μεσημέρι τώρα και δεν μπορώ να πιάσω το χιούμορ. Φταίω εγώ, δεν φταίτε εσείς προφανώς. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Είναι μια ώρα δύσκολη. Δεν άκουγα καλά τον ακροατή. Μου στέλνει ο Βενιέρης, άχεση, κάνε λίγο χιούμορ. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε ο ακροατής, ειλικρινά. Δεν κατάλαβα. Αλλά πιθανώς το εγώ, δεν φταίει ο άνθρωπος. Είναι μεσημέρι, έχουμε πει φωτιές εδώ από το πρωί, έχουμε πει πολιτικά. Στους δρόμους γίνεται ένας πανικούλης. Ακόμα και στο κόσμο μπροστά που είπε ο άνθρωπος γίνεται πανικούλης. Σας χαιρετάω, μου κάνουν νόημα εδώ και αφήνω τα μικρόφωνα στους εγκινείς.

0: οι οποίοι τελευταία εκπομπή για σήμερα μου κουνάς μαντήλι. Εμένα τολμάς και μου κουνάς μαντήλι που χάλες 2 εβδομάδες εμένα. Βγάλω τον κύριο έξω. Έχω κι άλλα να πω. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους σας, να είστε καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο. Έχει τροποποιηθεί το πρόγραμμα λόγω αδειών. 10 με 1 θα κάνουμε μια ωραία χαλαρή εκπομπούλα. Θα τα ξαναπούμε και την Κυριακή στην εκπομπή της επιστροφής. Ελέω συναδέλφων που παίρνουν άδεια. Τα φιλιά μου, να είστε όλοι καλά. Όσοι ξεκινάτε για άδειες, να περάσετε τέλεια, να χαλαρώσετε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, να αποφορτιστείτε. Τα ίδια εύχομαι και στους συναδέλφους εδώ που παίρνουν άδειες. Λεοντής Μαχαιράς. Ένα τουρίστα που έχουμε εδώ. Δεν το λέω το Λεοντή. Προσθέου. Σωτήρης Βουτσελάς, Τριαντάφυλλος Σουλφάς, να περάσετε τέλεια.
1: Κι άλλον ένα ξέχασες.
0: Ποιον ξέχασα?
1: Κάνετε το πρωί εκπομπή μαζί.
0: Ο Δημήτρης ο Βενιέρης. Ξεχνιέται αυτός. Κοίτα, είναι μερικά πράγματα που ο Αγκέφαλος την αποθεί την πληροφορία, κατάλαβες. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Θα κάνουμε μια 20ήμερη αποτοξίνωση εγώ, γιατί θα λείπω 10 μέρες εγώ, 12 άλλες τόσες και ο Δημήτρης, οπότε θα αποτοξινωθούμε κι εμείς. Λοιπόν, Γαβρίλ Χατζινόπουλος για Δελτίο Ειδήσεων, γιατί τους συγκινήσει, δεν τους βλέπω και πολύ όρεξά τους για εκπομπή σήμερα. Είναι σαν το σχολείο που περιμέναμε να μας πούν όταν είχε καλό καιρό, που περιμέναμε τώρα θα μας πούν να πάμε εκδρομή. Τώρα θα πούν εκδρομή. Έβλεπες λιακάδα και μετά δεν έλεγαν εκδρομή. Ναι, γιατί θες να κάνεις εκπομπή εσύ τώρα, σε βλέπω.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
4: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Κόσμος στον Status FM.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε φαρμακείο στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Επιτόπου επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Πυρκαγιά σε εξέλιξη και σε δασική έκταση στην περιοχή Παράδεισο στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδική. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 5 οχήματα. Οι φλόκες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από πτώση κεραυνού. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει κυρίες και κύριοι στους κατοίκους της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Σποράδων εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Ανάλογο μήνυμα εστάλει από το 112 και για την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και τη Σκύρο. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, με τα φαινόμενα να διαρκούν για τις επόμενες 12 ώρες. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ήσασταν πολύ κατώτερος των περιστάσεων, κύριε Ανδρουλάκη, σε μια τόσο σημαντική συζήτηση. Αναμασίσατε όσα πάντα λέτε για το κράτος δικαίου, ανέφερε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στη δευτερολογία του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είχαμε και έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε σε άλλες διαδικασίες. Επιλέξατε να αφιερώσετε την ομιλία σας σε αυτές τις αναμασημένες θεωρίες, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, άσκησε δρυμία κριτική στον Πρωθυπουργό, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική ασέβεια, επικαλούμενος παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και χειρισμού σχετικά με το άρθρο 86 του Συντάγματος. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ επέκρινε την επιλογή εν ενεργεία βουλευτή για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας και την απουσία ρύθμισης για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Η ανάπλαση της ΔΕΘ και η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου 120 Στρεμάτων θα βρεθεί την ερχόμενη Τετάρτη στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Το Σώμα θα κληθεί να εγκρίνει τη σύμβαση παραχώρησης τμήματων ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου, καθώς και τις σχετικές εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Κλείνει απόψε στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 αύριο το πρωί τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση των εργασιών για το flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι αρμόδιες γαλλικές αρχές διέταξαν την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ ενός τουριστικού θερέτρου στις ακτές του Ατλαντικού, στέλνοντας πλοιάρια και βάρκες για να απομακρύνουν τον κόσμο που απειλείται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή.
2: Ο καιρός στον Status FM.
5: Ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Ιδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στην Κατερίνη και στο Κλικί στους 30, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 31 και στα Γιαννιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβενά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
8: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
9: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
10: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
12: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να είναι διαφορετική αυτή η τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Διότι από Δευτέρα θα λείπει όλο το εγκινήσι, όλο το καθημερινό εγκινήσι.
1: Σωστά, θα λείπει και Λεωτής, θα λείπουμε και εμείς. Οπότε θα είναι μια ωραία μουσική ζώνη εκεί το μεσημερό απόγευμα, φαντάζομαι. Διότι θα λείπει και ο παραγωγός πριν από εμάς, που εμφανίζεται που και που πριν από εμάς. Κάνει και στις εμφανίσεις πια. Την έχει πάρει τη ζώνη η Βιργινία η Δημαρέση.
0: Όχι, την έχει φορτώσει.
1: Ναι, θα λείπει και αυτός ο παραγωγός πριν από εμάς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο στάτους μπαίνει σε φάση καλοκαιρινών διακοπών.
0: Πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει, έτσι, επειδή είπε μουσική...
1: Καλέ, το καλέ το λέει η Βιργινία, δεν το λέω εγώ, μην τώρα τελευταία εκπομπή γίνει τίποτα. Εγώ θα βγαίνω στην ώρα σας. Οπα, να τα... Διωράκι, Βιργινία, Διωράκι, τρεις... Α, μόνο στο τέσσερις με πέντε θα βγαίνει. Ναι,
0: αυτό είναι. Άμα σε βρούνε μικροί... Κοίτα, σε εκμεταλλεύονται.
1: Λογικό, αν είναι, είναι να επιλέξεις ανάμεσα από 3-4 ή 4-5, θα επιλέξεις το 4-5, γιατί είναι η ζώνη υψηλής ακροματικότητας λόγω της εκπομπής που υπάρχει στο κανονικό πρόγραμμα. Ελπίζουμε να υπάρχει και από Αύγουστο με αυτά που λέμε εδώ. Και θα κάνει εκπομπή αυτοκινήτου εν κινήσει. Οπότε αν είσαι στην πόλη, εγώ δεν θα είμαι, να ξέρεις, και θέλεις έτσι, υπάρχεις κανένα σύνδρομο στέρησης και θέλεις και να μιλήσει για αυτοκίνητα, εδώ θα έρθεις και θα σε ρωτάει η Βιργινία ή θα τις λες εσύ από μόνος.
0: Μουσικά πάντως σήμερα έτσι ως τελευταία εκπομπή και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι σκεφτόμαστε να τους σκορπίσουμε λίγο.
1: Όχι ότι ήταν και ποτέ συγκροτημένο.
0: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Λίγο σήμερα... περισσότερο σε σχέση με τις άλλες φορές.
0: Όχι, όχι. Απλώς σήμερα έχουμε και δικαιολογία.
1: Καλά, πάντα μπορούμε να έχουμε δικαιολογία. Οι δικαιολογίες δεν έλειψαν ποτέ από αυτή την εκπομπή για όλα τα πράγματα.
0: Όπως και το απόφθεγμα ότι τα μεγαλύτερα λάθη έχουν γίνει από αυτούς οι οποίοι είχαν έτοιμη τη δικαιολογία.
1: Ναι. Βαρύ, δεν μπορώ να το επεξεργαστώ. Τελευταία ημέρα της σεζόν, καλοκαίρι. Έτσι. Δύσκολο στην επεξεργασία. Έτσι. Το αφήνω για όταν επιστρέψω.
0: Η Βιργινία δεν μπορούσε να επεξεργαστεί το χιούμορ τέτοια ώρα. Εσύ δεν μπορείς να επεξεργαστεί.
1: Είναι δύσκολο. Είναι και Παρασκευή, είναι δηλαδή, και 24 Ιουλίου. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Εμείς πάντως... ας πούμε ότι ετοιμαζόμαστε, έχουμε και τα διλήμματα του καλοκαιριού, θα τα πούμε αμέσως μετά. Προς το παρόν ετοιμαζόμαστε, σας το λέμε και μουσικά.

0: αν σκορπίσει.
1: Πάντως η κίνηση τριαντάφυλλες στην πόλη,
2: ναι,
1: σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει μεσημερό απόγευμα Παρασκευής 24 Ιουλίου.
2: Σωστό.
1: Πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο της πόλης, όταν ερχόμουν εγώ και η Όλγας και η Βασιλός Γεωργίου και
2: πιο πριν από τη λεωφόρο στρατού που κατέβαινε.
1: Είχε κίνηση, τώρα μπροστά εδώ από τον στάτους της Αλαμίνος, όπως και η Νίκης έχει κίνηση. Ο περιφερειακός έχει θέματα προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας, προς τα ανατολικά καλύτερα τα πράγματα στο ύψος των νοσοκομείων. Έχουμε έξοδο, η Μουδανιών έχει αυτοκίνητα όχι με προβλήματα, με κάποια μικροκαθυστέρηση σε κάποιο σημείο. Η Γεωργική Σχολή με αυτοκίνητα και στις δύο κατευθύνσεις. Γενικά υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα στην πόλη, επαναλαμβάνουμε, για 24 Ιουλίου.

0: Και εκείνο που δεν θέλω να ακούσω για άλλη μια φορά, τώρα καλοκαίρι, ας πούμε, μια που λέμε διλήμματα έτσι και όλα αυτά, τη λέξη πρόγραμμα. Έχουν φαγωθεί από τότε που έχω πει ότι τελειώνουμε την Παρασκευή, ξέρω εγώ, και τι λέει το πρόγραμμα και τι προγραμματίζεις. Ρε παιδιά, καλοκαίρι είναι, τι θα πει πρόγραμμα? Δηλαδή τι θέλετε, να βγω από το ένα πρόγραμμα να μπω στο άλλο πρόγραμμα? Καλά. Δεν θέλω πρόγραμμα. Κανένα πρόγραμμα. Τίποτα.
1: Χωρίς πρόγραμμα μπορείς να κινηθείς εσύ και κάποιοι λίγοι.
0: Σύστημα πλημμύρα. Δεν
1: έχετε
0: θέλω.
1: Έχετε τη δυνατότητα να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, όπως θέλετε.
0: Αυτό είναι. Άμα κάνω διακοπές,
1: σηκώνεις το τηλέφωνο, λες τσουλφάς, κατευθείαν θα βρεθεί κατάλημα, θα βρεθεί εισιτήριο για το πλοίο. Θα λυθούν όλα τα θέματα. Οι υπόλοιποι κοινοί θνητοί, εμείς, πρέπει λίγο ένα βασικό.
0: Όχι,
1: τέτοιο,
0: κανένα.
1: Να είμαστε όλοι ίδιοι.
0: Κάντο λιγότερο. Κάντο πιο μαζεμένο.
1: Δεν
0: αλλά χωρίς πρόγραμμα.
1: Δεν σηκώνουμε τηλέφωνο και κατευθείαν βρίσκονται δωμάτια.
0: Δεν σηκώνεις τηλέφωνο. Πρώτα απ' όλα δεν είναι αυτό. Τίποτε.
1: Πηγαίνουμε μπροστά στον καταπέλτη του πλοίου και μπαίνουμε κατευθείαν, όπως εσύ.
0: Δεν θέλω πρόγραμμα.
1: Ναι.

0: Πάντως παρότι καλοκαίρι και η αυτοκίνηση παράγει ειδήσεις. Δηλαδή ναι, εντάξει, η συνεργασία ναι. που υπεγράφει ανάμεσα σε Ford και Geely ναι, δεν είναι, είναι μικρό πράγμα, διότι ενώνουν δυνάμεις στην Ευρώπη για παραγωγή multi-energy οχημάτων. Όταν λένε multi-energy, δεν είναι μόνο ηλεκτρικών οχημάτων που θα παράγουν και τέτοια από κοινού. Εννοούν και υβριδικών και range extender και plug-in, τα πάντα. Άρα λοιπόν η Ford έχει τη συνεργασία με τη Renault, κάνει τη συνεργασία με τη Geely, έχει και η Geely μία συνεργασία με τη Renault. Νομίζω ότι ήταν η εταιρεία που έφερε σε επαφή τη Geely με τη Ford, η Renault.
1: Η Renault.
0: Οπότε από το 2028 και μετά.
1: Αρχές 28, μάλιστα, ναι, ορισμένα.
0: Διότι τότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα πρώτα μοντέλα όπου η μία εταιρεία θα δίνει τεχνογνωσία στην άλλη.
1: Και όχι μόνο.
0: Τα υπόλοιπα τα οικονομικά δεν μας απασχολούν.
1: Όχι, δεν είναι τα οικονομικά, είναι οι μπαταρίες. Είναι...
0: Τεχνογνωσία είναι αυτό. Θα γίνει η ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
1: Ναι, βεβαίως θα γίνει, έτσι κι αλλιώς.
0: Εμένα
1: και
0: με ενδιαφέρει
1: όλα τα επίπεδα,
0: να έχουμε ναι. καινούργια αυτοκίνητα με πολλές επιλογές ναι. κινητήρων σε λογικές, παύλα, προσιτές τιμές, διατηρώντας τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα της Ford.
1: Ναι, αν αυτό το έλεγα θέλω, εγώ αυτό, πολλά. Αν το έλεγα αυτό, θα μου έλεγες ουτοπιστής, δεν ξέρεις.
0: Τι
1: είναι αυτά που λες. Ναι, ναι, ναι, σε ακούει και ο κόσμος.
0: Καλά, ουτοπιστής θα έλεγα πάντα.
1: Ωραία, εντάξει. Αυτή είναι η μόνιμη θέση μου. Εγώ είμαι καταναλωτής και αυτό θέλω.

0: Το δεύτερο δίλημα που ακόμη δεν το έχω λύσει, δεν είναι δίλημα, δεν το έχω λύσει μέχρι τώρα, κάθε καλοκαίρι το ίδιο, είναι πώς θα χωρέσω το καρπούζι στο ψυγείο χωρίς να βγάλω τις μπύρες.
1: Εύκολο.
0: Καθόλου.
1: Εύκολο, εύκολο. Θα πάρεις μεγαλύτερο ψυγείο.
0: Είδες.
1: Γι' αυτό ναι. Θα έρχεσαι εδώ.
0: Ναι, ναι. Έκανες θα... τον πρόλογο πρώτα ότι εσύ πας όπου θέλεις και κλείνουν και αυτό.
1: Είναι
0: ναι,
1: εύκολο.
0: Και τώρα θα αγοράσω.
1: Θα έρχεσαι εδώ. Ναι, θα μου λες τα διλήμματά σου, θα ναι. σου τα λύνω, θα αφήνεις 100 ευρώ, θα φέρεις.
0: Αυτή είναι.
1: Τίμια τιμή, δεν μπορείς να πεις. Μισά-μισά, ναι, μαζί σου λέω.
0: Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η Ford και η Geely είναι παλιές γνωστές. Η Geely είναι αυτή που αγόρασε τη Volvo από τη Ford.
1: Ναι, σωστό, σωστό.

0: Και μια που είπες τώρα Τζίλι και Volvo, επειδή οδηγούσα τις προηγούμενες ημέρες ένα Volvo XC90, το οποίο παραμένει επίκαιρο, εντυπωσιακό, απολαυστικό, ένα ιθαλές αυτοκίνητο. 11 χρόνια μετά την παρουσίασή του, περιμένω 30 όταν θα παρουσιάσει την επόμενη γενιά η Volvo. Δεν ξέρω αν θα είναι το 2027 ή το 2028.
1: Τι 90 θα είναι.
0: Όπου, ναι, τι 90 θα είναι, διότι προφανώς θα χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία της Geely για μια μεγάλη μπαταρία. Την έχουμε δει στην περίπτωση της Link & Co με το 08, με τα σχεδόν 200 χιλιόμετρα αυτονομίας. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν η Volvo αποφασίσει να αντικαταστήσει το XC90, όλα αυτά θα λειτουργήσουν σε υπερθετικό βαθμό και το αποτέλεσμα νομίζω ότι θα είναι άκρως εντυπωσιακό.

0: Θυμάσαι τον Κιτ?
1: Ναι, βέβαια, πώς το θυμάμαι. Δεν υπάρχει, μεγαλώσαμε με τον Κιτ.
0: Δεν υπάρχει και άνθρωπος που δεν...
1: Έτσι.
0: Αυτό εγώ, εντάξει, το έβλεπα αργότερα στο Netflix τη σειρά. Δεν...
1: Ναι, γιατί δεν θέλει να πει ότι είχε οδηγήσει ένα παρόμοιο αυτοκίνητο με τον Κιτ. Γι' αυτό, τέλος
0: πάντων. Ξεκίνησαν κάποιες δοκιμές.
1: Ναι.
0: Και με σκοπό να δείξουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Αλλά ξεκινώντας από το λογισμικό, που σήμερα όλα τα αυτοκίνητα, τα σημερινά, κυριαρχούνται από λογισμικό, να μην το συζητάμε, είναι η βασική τεχνολογία που έχουν. Ξεκίνησαν οι δοκιμές του να επικοινωνεί το αυτοκίνητο, στο θέμα των επισκεπών, να επικοινωνεί το αυτοκίνητο με το κέντρο.
1: Ποιο κέντρο?
0: Της εταιρείας.
1: Ναι.
0: Να δηλώνει το αυτοκίνητο ότι κάτι συμβαίνει και να παρεμβαίνει μέσα από το λογισμικό του η εταιρεία για την αποκατάσταση της βλάβης.
1: Έτσι. Επειδή είμαστε σε φάση ανταλλαγής ρόλων εδώ στην εκπομπή, μην το προχωρήσετε, εγώ θα έλεγα ότι δεν μου αρέσει αυτό. Ωραία. Διότι άμα αφήσει ανεξέλεκτη την τεχνητή νοημοσύνη, θα αρχίσει να λειτουργεί από μόνη της, όπως έκανε χθες, προχθές, που ξέφυγε, μπήκε από μόνη της στο ίντερνετ και άρχισε να χακάρει κάτι εταιρείες εκεί στην Αμερική και τους έπιασε πανικός, διότι λειτουργούσε πραγματικά ανεξέλεγκτα. Πάμε, μουσική, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τώρα εδώ για τον Αθανάσιο που λέει: αρκεί όταν επιστρέψει η απογευματινή ζώνη να θυμηθούμε ότι έχει επιστρέψει. Θα φροντίσουμε, Θανάση, να σας το θυμίσουμε εμείς. Μην ανησυχείς καθόλου. Και ο Σταύρος που λέει ότι οι Ευρωπαίοι γι' αυτό αγοράζουν το καρπούζι φέτα-φέτα για να χωράνε οι μπύρες. Έχει μια λογική, Σταύρο, είναι η αλήθεια.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
5: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
6: Μαλλιάρης Παιδεία.
5: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
6: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
7: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
8: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν προβληματίζουν όποιον έχει κλιματιστικό Toyotomi εδώ και πολλά χρόνια, γιατί το κλιματιστικό Toyotomi έχει τη δύναμη να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, κρατώντας καθαρή την ατμόσφαιρα του χώρου και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Στην Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης θα δείτε την πλήρη γκάμα των κλιματιστικών Toyotomi και θα σας συμβουλεύσουμε να αποκτήσετε το κλιματιστικό που ταιριάζει στις ανάγκες σας, στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
14: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
16: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
15: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
17: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
18: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
19: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
20: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
19: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
20: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφι. 10 ρολά, 2,40.
19: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

0: Ο Γαβρίλη Χατζηνόπουλος μάλλον δεν είναι για να χορέψει το τραγούδι.
1: Εντάξει, ναι, η αλήθεια ναι. είναι να...
0: Στο στούντιο μαζί μας εννοώ.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Να πούμε ότι είχαμε ένα περιστατικό με παράσυρση μιας 50χρονης πεζής από Δικυκλό λίγο νωρίτερα στη Συμβολή των Οδών Παπαναστασίου με 28 Οκτωβρίου στα Ανατολικά εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι...
2: Αυτή είναι η πρώην Ιταλίας.
0: Ναι, ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: 28 Οκτωβρίου.
1: Mm-hmm. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε την 50χρονη, τη μετέφερε στο νοσοκομείο Υποκράτειο. Μαθαίνουμε ότι η κατάσταση της υγείας της δεν είναι σοβαρή. Φέρει έτσι κάποια τραύματα, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της. Αυτό είναι και το ευχάριστο. Να επιστρέψουμε λίγο στις φωτιές που είπαμε νωρίτερα. Να πούμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή Παράδεισο στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι, είναι υπό έλεγχο η φωτιά, ευτυχώς. Όπως είπαμε και στο δελτίο, πιθανόν προκλήθηκε από πτώση κεραυνού. Έτσι, είχαμε και ανάρτηση του Δημάρχου, του κυρίου Ιωάννη Μαλίνη, που μας ενημέρωσε ότι ευτυχώς άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά και όλα κύλησαν ομαλά. Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες, όλα βαίνουν καλώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλη.

0: Έτσι ξεκινάμε μουσικά το δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εγκινήσει του τελευταίου για αυτή τη σεζόν. Ο Λεωτής Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Ο Γαβρίλης Χατζινόπουλος η δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800. Με την κινητικότητα στην πόλη να συνεχίζεται τριαντάφυλλε, μη σου πω ότι εντείνεται κιόλας. Στον περιφερειακό έχουμε θεματάκι προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων, όπως λίγο και στην κάθοδο της Λαγκαδά, της Μίκης Θεοδωράκη πλέον. Προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας αρχίζει να σχηματίζεται και προς τα ανατολικά εκεί ένα θέμα. Μέσα η πόλη εξακολουθεί και έχει πάρα πολύ κίνηση. Κίνηση βγάζει και η Μουδανιών προς Θεσσαλονίκη, όπως και η Εθνική Οδός από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, στην είσοδο δηλαδή της Θεσσαλονίκης, πριν τη διασταύρωση για Καλοχώρη. Μάλλον έχουμε εκεί έργα και πάλι, οπότε αρχίζει και εκεί να δημιουργείται ένα μικρό προς το παρόν υπαρκτό δε θεματάκι.

0: Μία ακόμα εταιρεία η οποία ξεκίνησε ως αμιγός ηλεκτρική με μόνο ηλεκτρικά μοντέλα ήταν η XPeng. Έχει στη χώρα μας αυτή τη στιγμή το G6 και το G9, G06, G09. Φέρνει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ενώντας από Σεπτέμβριο πια, το XPeng L03, ένα κουπέ SUV, το οποίο δεν θα είναι μόνο ηλεκτρικό, θα είναι και με τεχνολογία range extender.
1: Μικρότερο της κατηγορίας.
0: Μικρότερο από το G6, το L03. Όπως είπαμε, ένα κουπέ SUV. Να. Και δεν θα είναι μόνο ηλεκτρικό, θα είναι και με range extender τεχνολογία, όπου range extender θα έχει θερμικό κινητήρα, ο οποίος δεν θα δίνει κίνηση, θα λειτουργεί μόνο ως γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας, να φορτίζει την μπαταρία προκειμένου ο ηλεκτροκινητήρας να δίνει κίνηση. Σε κάθε περίπτωση μπαίνει και στα υβριδικά, διότι τα range extender θεωρούνται υβριδικά, δεν θεωρούνται αμιγώς ηλεκτρικά. Μπαίνει λοιπόν και η XPeng σε αυτήν την κατηγορία.
1: Να, έτσι κι αλλιώς και στην άνοδο των πωλήσεων από πλευράς Κινέζων, το μεγαλύτερο μερίδιο είναι υβριδικά. Δεν είναι.
0: Έτσι
1: και plug-in. Δεν είναι αμιγώς ηλεκτρικά.

0: Ο Βαγγέλης ρωτάει, καλησπέρα Βαγγέλη, για καλησπέρα, το υβριδικό σύστημα της Mercedes E300 diesel του 2020. Προφανώς αναφέρεσαι στην plug-in υβριδική έκδοση, όπου ο θερμικός κινητήρας
1: είναι πετρελαιό,
0: είναι
1: diesel.
0: Είναι diesel. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική λύση, Βαγγέλη, στην περίπτωση που κάνεις πολλά χιλιόμετρα, διότι αν το φορτίζεις μέσα στην πόλη θα κυκλοφορείς μόνο με ρεύμα, στα ταξίδια θα κυκλοφορείς με το πετρέλαιο. Θέλει μόνο προσοχή, διότι πολλοί την πατάνε εντός εισαγωγικών, βάζουν πετρέλαιο, κυκλοφορούν μόνο μέσα στην πόλη για ένα μήνα, για δύο μήνες, για τρεις μήνες, χωρίς να χρησιμοποιούν καθόλου πετρέλαιο. Το πετρέλαιο μένει μέσα στο τεπόζιτο, δημιουργεί ό,τι μπορεί να δημιουργηθεί, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, από ένα πετρέλαιο που μένει σε ένα τεπόζιτο και δεν καίγεται, και γι' αυτό είναι
1: και
0: πιθανό.
1: Συμπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά από την
0: πενζίνη. Είναι πιθανό λοιπόν, Βαγγέλη, όταν χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις το πετρέλαιο το οποίο έχει μείνει μέσα στο τεπόζιτο για ένα, για δύο, για τρεις μήνες, το αυτοκίνητο να αρχίζει να σου βγάζει προβλήματα. Αν εννοείς αυτό, γι' αυτό σου το διευκρινίζω. Διαφορετικά είναι μια εξαιρετική λύση, ειδικά αν κάνεις χιλιόμετρα και εκτός πόλης.
1: Σωστό.

0: Εξαιρέσουμε το κομμάτι των κατασκευών ανταλλακτικών, της παραγωγής ανταλλακτικών.
1: Ναι.
0: Και κάποιων ειδικών κατασκευών που ζητάνε οι εταιρείες αυτή τη στιγμή μέσα στο 2026 στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν 260 εργοστάσια του χώρου της αυτοκινητοβιομηχανίας. Και εννοούμε επιβατικά, φορτηγά, βαριά φορτηγά, μεγάλα φορτηγά, βαν, μικροκινητικότητες, όλο αυτό λειτουργούν 260 εργοστάσια.
1: Δεν τα λες και λίγα.
0: Και δεν τα λες λίγα ως εργοστάσια, κυρίως όμως το πόση δουλειά δίνουν σε πόσους ανθρώπους.

0: Και βεβαίως αυτή η περίοδος είναι εξαιρετική να κάνετε και μια βόλτα μέχρι την Σαν ή Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, να δείτε το αμυγός ηλεκτρικό Μίκρα, να δείτε το Κασκάι είτε σε e-power έκδοση είτε σε μικροϊβριδική έκδοση, δικίνητο και τετρακίνητο. Τον Αύγουστο, νομίζω και μετά τις 20 Αυγούστου, θα έρθει και το ολοκένουργιο X-Trail. Βεβαίως,
1: ναι,
0: βεβαίως το Duke, ένα από τα πλέον καλοποιημένα μοντέλα της κατηγορίας. Και όλη την γκάμα της KGM, από το Tivoli με την εξαιρετική τιμή μέχρι το full υβριδικό Torres ή το pick-up, το Grand Musso, να τα δείτε, να τα οδηγήσετε και να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ειδικά για τα μοντέλα της Nissan.

0: Εμένα επιτρέψτε μου, επειδή το λέμε κάθε φορά, κυρίως έτσι όταν κάνουμε την τελευταία εκπομπή για καλοκαίρι, είτε ετοιμάζεστε για ταξίδι είτε όχι, φροντίστε και δώστε ένα τέταρτο από τον χρόνο σας προκειμένου να δώσουμε αίμα. Το χρειαζόμαστε και σαν οδηγή ακόμη περισσότερο. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε, το οποίο δεν αγοράζεται, δεν υπάρχει παρά μόνο από εμάς για εμάς. Βάλτε το στην λίστα αυτών που έχετε να κάνετε και δώστε αίμα για ένα τέταρτο μόνο. Καλησπέρα σας.
1: Χαιρετώ τα παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, να κάνω μία ερώτηση. Ήρθε ο καιρός να αλλάξω αυτοκίνητο και έχω μία διαφωνία με τη γυναίκα που θέλει ηλεκτρικό.
0: Πώς έτσι, συνήθως...
2: Ο μόνος είστε, να ξέρετε.
0: Συνήθως, ναι, συνήθως συμφωνώ.
2: Ο μόνος που έχετε διαφωνίες με τη σύζυγο, δεν υπάρχει άλλος. Ναι. Να το δείτε αυτό,
0: να
2: δεν
0: το
2: είναι.
0: Κοιτάξετε, μην το αφήσετε.
1: Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι ένα αυτοκίνητο γύρω στα 30.000 ευρώ που βγαίνει. Τώρα δεν ξέρω να πω μάρκα, δεν ξέρω, να μην γίνει διαφήμιση, αυτό δεν ξέρω.
2: Όχι, όχι, πείτε το, δεν έχουμε τέτοια θέματα
1: εδώ. Το Skoda το Octavia, το καινούργιο που έχει βγει. Σε αυτά τα λεφτά υπάρχει αντίστοιχο ηλεκτρικό που να κάθεται δίπλα του?
2: Είναι άλλο πράγμα το ηλεκτρικό, είναι άλλη φιλοσοφία, είναι άλλο,
1: όχι, γενικά,
2: άλλο
1: δεν
2: θέμα.
1: Για κινητήρες και όλα αυτά, γενικά χώρους, πολυτέλεια, συμβατότητα και όλα αυτά.
2: Υπάρχουν κάποια κινέζικα σε αυτά τα λεφτά. Άμα το ψάξετε λίγο.
1: Αλλά δεν θέλω SUV, γιατί όλα SUV βλέπω.
2: Α, όχι. SUV μόνο.
1: Σεντάν δεν βγαίνουν, σεντάν δηλαδή ηλεκτρικά.
2: Όχι, σε αυτά τα λεφτά δεν υπάρχει κάτι. Δεν μου έρχεται τουλάχιστον τώρα κάτι πρόχειρα στο μυαλό. Βγαίνουν, υπάρχουν ηλεκτρικά σεντάν. Έχει μια πολύ ωραία πρόταση Xpeng σε ηλεκτρικό σεντάν, αλλά είναι στα 40 χιλιάδες ευρώ. Αλλά μιλάμε για 5 μέτρα αυτοκίνητο τώρα, μιλάμε για άλλο πράγμα.
1: Και στα SUV, ποια είναι?
2: Να πάρετε το Octavia, είναι ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, να το απολαύσετε, να το χαρείτε.
1: Αυτό έχω τώρα και θέλω να πάρω το καινούργιο γι' αυτό.
2: Τέλεια, μια χαρά.
0: Είναι πολύ,
2: είναι καλή, πολύ καλή επιλογή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

Ο Στέργιος εδώ ρωτάει αν έχουμε άποψη για το Tingo 4 της Cherry. Σαφώς και έχουμε άποψη, Στέργιο. Θα σου έλεγα να δεις και το Moda 5 ή το Jaiku 5 που μόλις βγήκε, φουλ υβριδικό, στα ίδια ή πολύ κοντά λεφτά, ειδικά το Moda 5, Στέργιο, να πας να το δεις και σίγουρα να το οδηγήσεις και τα δύο.

0: διότι έχουν μια πολύ σημαντική διαφορά στο Tiggo 4. Ο θερμικός κινητήρας είναι ατμοσφαιρικός, στο Moda είναι turbo κινητήρας. Αν χρειαστείς επιτάχυνση στο Tiggo 4 θα κάνει έναν πολύ έντονο θόρυβο, αλλά θα είσαι στο ίδιο σημείο, ενώ στην περίπτωση του Moda 5 θα κάνει σαφώς λιγότερο θόρυβο και θα έχεις ξεκολλήσει από το σημείο.
1: Αλλά και σαν αίσθηση γενικότερα. Έτσι. Μέσα όπως το ζεις το αυτοκίνητο είναι διαφορετικό. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
0: Ήρθε επιτέλους η βροχή στο κέντρο της πόλης. Μας στέλνει εδώ η Βιργινία ότι ξεκίνησε να βρέχει στο κέντρο. Γύρω-γύρω σύννεφα, γύρω-γύρω σύννεφα.
1: Συγγνώμη, η Βιργινία φεύγει από εδώ και γυρίζει μέσα στην πόλη.
0: Ναι, τι να κάνει.
1: Κάνει ρεπορτάζ.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, τι να κάνει. Έτσι είναι.
1: Όχι να κάνει, έτσι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει και κάνει ρεπορτάζ.
0: Εργαζόμενες νέες δημοσιογράφοι, έτσι είναι.
1: Θα μου πει, αν δεν κάνει τώρα ρεπορτάζ, πότε θα κάνει.
0: Πρέπει να χτίσει καριέρα.
1: Σωστό.

0: Μία Mustang για την Βιργινία.
1: Τι να την κάνει τη Mustang η Βιργινία?
0: Ας την έχει.
1: Θέλει Mustang.
0: Τη θέλω λευκή με κόκκινα δέρματα.

0: Και βέβαια όσοι κοιτάτε εκεί SUV, full υβριδικά και ανεβαίνετε στις 27, 28, 29 χιλιάδες ευρώ, εγώ θα προτείνω να πάτε να δείτε και να οδηγήσετε και το Kuga της Ford.
1: Βεβαίως.
0: Το full υβριδικό. Μη σας τρομάξουν τα 2.500 κυβικά, διότι ο φόρος πολυτελείας είναι μόλις 100 ευρώ το χρόνο. Οπότε δεν έχετε τέτοιο θέμα. Και το τεκμήριο επίσης, διότι είναι συνάρτηση των εκπομπών ρήπων. Ρωτήστε εκεί τους ανθρώπους της Ford, αλλά κυρίως οδηγήστε το. Οδηγήστε ένα κινέζικο full υβριδικό, οδηγήστε και ένα Kuga full υβριδικό και μετά όποιος σας καθίσει καλύτερα. Διότι η αίσθηση στην οδήγηση και όχι μόνο του Ford είναι δύο επίπεδα πάνω.
1: Κάποια πράγματα, παιδιά, δεν
0: είναι
1: ένα,
0: είναι δύο επίπεδα πάνω. Μιλάμε πάντα για όποιον κινείται εκεί στην περιοχή των 30.000 ευρώ.

0: Εγώ είμαι περίεργος τώρα με την ανακοίνωση αυτή που έκανες στην αρχή που δημοσιεύτηκε.
1: Έκανα ανακοίνωση.
0: Όχι. Για την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε σχετικά με τη συνεργασία με την Τζίλι. Και εκτός του Μπρόνκο ανακοινώνει 5 νέα μοντέλα μέχρι το 28.
1: Τώρα θα είναι 28, θα είναι 29.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα είναι.
0: Αυτή τη στιγμή λέει 28. Και δεχόμαστε αυτό. Εάν θα είναι μέσα και αυτά που περιμένουμε.
1: Θα είναι.
0: Ένα φιέστα.
1: Θα είναι.
0: Αρκεί να μην το κάνουν SUV.
1: Ένα
0: πάλι,
1: θέμα.
0: Και αυτό θα βάλουμε τις φωνές.
1: Ένα θέμα δημιουργήθηκε ξαφνικά στον περιφερειακό με το που μπαίνουμε από τη Μουδανιών στον περιφερειακό. Δεν υπήρχε πριν από ένα τέταρτο 20 λεπτά και πηγαίνει μέχρι. Περνάει τη διασταύρωση για πανόραμα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι εκεί λίγο πριν το παλιό τούνελ.
0: Ναι.
1: Αν έχει συμβεί κάτι, διότι με πολύ γρήγορο ρυθμό πηγαίνει προς τα πίσω, δηλαδή στα επόμενα 10

0: Όχι. Γενικά να έχει ηρεμήσει η πόλη από κίνηση, διότι έχει πάρα πολύ.
1: Και ο Λεωτής μέχρι σήμερα να τελειώνει.
0: Ναι, γενικά να ηρεμήσει η πόλη.
1: Και ο ίδιος.

0: Τασούλα Θωμαϊδού έγραψε αυτό το ποίημα κυριολεκτικά, ο Ιάννη έβαλε τη μουσική.
1: Τα παντοπτήλα, θάλασσες βουνά και ό,τι αγαπώ.
0: Εκπληκτικός στίχος και με αυτόν σας αφήνουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμπαράσταση μέχρι τώρα.
2: Να σας ευχηθούμε καλή ξεκούραση. Έτσι. Καλές διακοπές σε όσους δεν έχετε φύγει και θα φύγετε τώρα. Καλή επιστροφή σε όσους επιστρέφετε, διότι είστε αρκετοί αυτοί που επίσης επιστρέφετε. Τελείωσαν οι διακοπές. Θα τα ξαναπούμε μετά τις 15-20 Αυγούστου. Τώρα ξέρετε, είναι θέμα συζήτησης, διαπραγμάτευσης. Αλλά κάπου εκεί ελπίζουμε ότι θα είμαστε πίσω.
0: Κυρίες και κύριοι, καλό καλοκαίρι.
2: Καλές διακοπές σε όλους σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε φαρμακείο στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου, επί τόπου επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Από το συμβάν δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Την ίδια ώρα υπό έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Παράδεισο στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδική. Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 5 οχήματα. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή. Πυρκαγιά προκλήθηκε από πτώση κεραυνού. Παράσυρση 50χρονης πεζής από δίκυκλο σημειώθηκε το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου με 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Σποράδων εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Ανάλογο μήνυμα εστάλει από το 112 και για την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και τη Σκύρο. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, με τα φαινόμενα να διαρκούν για τις επόμενες 12 ώρες. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στις 16 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικίου η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, του γνωστού Φραπέ, στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά τη στάση που κράτησε όταν μετά από δεύτερη κλίση του εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενος το δικαίωμα σιωπής χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου. Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα μετά από διαβίβαση των πρακτικών της εξεταστικής στην εισαγγελία. Επιβεβαιώθηκε πως έχει προσβληθεί από το βακτήριο της λεπτόσπυρας ο 56χρονος που νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ζακύνθου. Η διάγνωση προέκυψε έπειτα από μοριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης. Ο 56χρονος, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, νοσηλεύεται με πολυοργανική ανεπάρκεια και δίνει μάχη για τη ζωή του κατά τις ίδιες πληροφορίες. Κλείνει απόψε στις 11 μέχρι και τις 5 αύριο το πρωί τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κάλεσε τις χώρες που εμπλέκονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμβάλλουν στην απομάκρυση και τον επαναπατρισμό περίπου 6.000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα στενά του Ορμούς.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στο Κυλικής και στην Κατερίνη στους 30, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 31 και στα Γιαννιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβενά στους 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή, Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
6: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
7: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
15: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
14: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
15: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
16: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
18: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
19: Πάτερη μόνο εν της φρονής ακαισθητή το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς.

0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποίηση.

Τώρα θα λέτε, τον έπιασε αυτόν τον ρόλο τον Αβδελά, μας έβαλε αυτό το τραγούδι. Οι νέοι μπορεί να μην το γνωρίζετε κιόλα καθόλου, να μην το έχετε ακούσει ποτέ, να μην ξέρετε ποιος είναι ο ερμηνευτής. Ναι. Λοιπόν, είναι ο Τζον Τίκης, ο οποίος, ο Ελληνοαυστραλός, ο οποίος, σήμερα, έφυγε για τον Παράδεισο. Καλό Παράδεισο να έχει. Αρκετά τραγούδια δικά του έχουμε. Εσείς οι παλιοί, όχι εμείς τώρα. Να Κερατίδης, ας πούμε, οι Ορδανίδης, αυτοί οι παλιοί. Ήδη είδε ένα μηνυματάκι, ωραίο το τραγουδάκι, που το θυμήθηκες και σας λέω πώς το θυμήθηκα.

0: Και να πάμε στα χθεσινά με τη Μαγία Κωνσταντέλια. Πρώτο ημίχρονο, τα ματάκια μας τι είδανε, Χριστός και Απόστολος. Τι ήταν αυτό που είδαμε χθες? Ο Αλέξης Πυρόπουλος που έκανε τη μετάδοση ήρθε μετά από 40 μέρες που ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και είδε παγκόσμιο κύπελο και τι δεν είδανε τα μάτια του. Ήρθε Πολωνία, μετέδωσε, πάω και στην ενέργεια του Κωνσταντέλια με το τακουνάκι είπε «Έλα Χριστέ και Απόστολε». Αχ Παναγιά μου, πώς το είπε, τι κάνει αυτό το παιδί. Καλή νίκη, καλή νίκη, μην παίρνετε κεθάριτα γιατί εντάξει, τα είδαμε και τα κενά, θέλουμε δουλίτσα, θέλουμε δουλίτσα. Στεναχωρέθηκα πολύ για τον Αλή, Αλή Μπαμπά το παλικαράκι που έβγαλε τον νόμο του. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ κρινά γιατί έκανε μια ενέργεια που έδειξε θα τους κάνει κουβάρι εκεί αριστερά. Και δες τώρα τραυματίστηκε, θα μείνει αρκετό καιρό έξω. Πολύ στεναχωρέθηκα, πολύ στεναχωρέθηκα γι' αυτό. Έτσι δεν χάρηκα και την νίκη. Και ποιος να τη χαρεί δηλαδή? Γιατί ΠΑΟΚ δεν μπορείς να δεις χωρίς να έχεις δίπλα σου έτσι ένα μπουκάλι ποτάσα να πίνεις. Ή να έχεις μισό με το που ξεκινάς. Κόβεις το Λεξοτανίλ στη μέση, τσακ με το μακεράκι, το παίρνεις το μισό. Το άλλο μισό το παίρνεις μετά το 75-80. Καταλάβεις, ναι, και εκεί αρχίζουν τα όργανα. Λογικό γιατί η ομάδα ήταν πεσμένη και μπράβο στον προπονητή. Από μόνος του είπε: έπρεπε να κάνω πιο γρήγορα τις αλλαγές. Το παραδέχθηκε και υπό της. Είπε ότι η αντίπαλη ομάδα δικαιούταν κάτι καλύτερο, την ισοπαλία. Οι οποίοι δείξανε ζωηρά παιδιά, ζωηρά παιδιά. Αλλά δεν ήταν κάτι να απειλήσει τον ΠΑΟΚ, ούτε νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα εδώ. Λέμε τώρα γιατί με τον ΠΑΟΚ έχει να ασχοληθεί. Αφενό, μην παίρνει και δάλετα, μην παίρνει και δάλετα. ΠΑΟΚ, όταν είσαι με τον ΠΑΟΚ, άστα να πάω. Αλλά τι έκανε αυτό το παλικαράκι? Πρώτον στον γκολ και εκείνο την μπάσα που έκανε στο game. Παναγιά μου. Αλλά θέλουμε δουλίτσα. Εκεί στην μέση λίγο θέλουμε δουλίτσα πώς θα μαρκάρουν. Πίσω πρέπει να βρεθούν, θέλουμε δουλίτσα. Μου άρεσε ο αριστερός ο μπακ. Πολύ καλός. Που φαίνεται εκεί που πήγε δανεικός φάνηκε ότι έχει κάνει δουλειά. Δεν ήταν έτσι όπως τον είχαμε γνωρίσει. Σιγά σιγά σας είπα, μην περιμένετε να δείτε από τώρα, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Αλλά ήταν μια καλή νίκη. Περάσανε καλά και οι φίλοι του Άρη που μας βλέπαν από τον καναπέ. Λεωτή. Πέρασε ωραία. Δεν το είδες στο παιχνίδι? 8 ξεκινήσαμε.
1: Εγώ 9
0: έπαιξα. Α, 7-9. Και έχασε τέτοιο μας. Πολύ στεναχωρέθηκα.

0: καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, διαδώστε το. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη, έλα Χριστέ και Απόστολε, τρίτος κύκλος, επεισόδιο 40, 21 μέρες να υποδειχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια κρατές. Όπως καταλάβατε και σήμερα στήριγμά μου μετράει, έχει πάρει μια τσατσάρα εδώ και πολύ καιρό, δεν σας το έχω πει, είναι όπως είχαμε στο στρατό και κόβει εδώ και πολύ καιρό τα δοντάκια, από ό,τι είδα η τσατσάρα έχει μείνει, ακόμη εκείνο το χοντρό στην άκρη έμεινε, το παλικαράκι για να πάει να απλώσει το απολώνιο κορμί του. Τι έχω πήρε μεγάλε, με συγχωρείς δηλαδή, χειροκροτάει κι άλλος απ' έξω, ακούς, τίποτα, μήπως δεν άκουσε. Σήμερα και την Κυριακή και μετά θα πάει να απλώσει το απολώνιο κορμί του ο Λεοντής Ραφαήλ Μαχιά, χειροκροτάει η Βιργινία στα μάξι. Στις παραλίες φυσικά, όταν βγει παραλία το 112 θα ηχήσει, δεν μπορεί να μείνει έτσι. Τι άλλο να σε πω.
1: Πρώτη φορά θα βγει φώκια στη στεριά.
0: Πάει, δεν θέλω κάτι. Χαζά, δεν θέλω. Λοιπόν. Και δημοσιογραφική στήριξη. Ναι, ναι, έχει πλάκα με αυτή τη βροχή. Μας φέρνει καμιά φωτιά πάλι. Λοιπόν, Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Το δεν γίνεται το βάλαμε γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 1970 αυτή η κατάσχημη. Δεν βλέπετε ούτε με μέχει ούτε ποπό έχει. Άμα νεάλη κοκκίνου. Και βάλαμε το δεν γίνεται γιατί πήγε σε ρεστοράν στο Βουκουρέστι. Ναι, και εκεί την είδε στο Βουκουρέστι τη ρεστοράν αφού είχε βιολιστές και τέτοια. Μεγάλο πιάτο, μια κουτσουλιά στη μέση και... δώσε ένα χιλιάρικο και φύγε. Τέλος πάντων, οι οποίοι μας περάσανε και στην καταναλωτική, θα σας τα πω στη συνέχεια. Οι Ρουμάνοι, εδώ μας πέρασαν οι Βούλγαροι, τελευταίοι είμαστε στην καταναλωτική αξία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, την είδε ο αυτός, ο Καμακερός, ναι, ο Σαλιάρης ο Ρουμάνος, ο βιολιστής της στέγη. Ναι, ναι, μόλις την είδε, άρχισε να την αναγνώρισε, λέει, και άρχισε να παίζει με το βιολί του, όχι με το πουλί του, με το βιολί του, άρχισε να παίζει το δεν γίνεται. Δηλαδή την αναγνώριση ξέρει και το δεν γίνεται και ήξερε να παίζει το δεν γίνεται. Ο βιολιστής. Καμακερός, Ρουμάνος, τι περιμένεις. Δρακουλέσκου, Ρουμάρα δεν είναι και οι άλλοι Κολέσκου, πώς τη λένε αυτοί. Α, ναι, αυτοί.

Μου στείλαν μια φωτογραφία που στην αρχή νόμιζα φωτιά, αλλά λέει φωτογραφία πανόραμα με θέατρο θερμαϊκό. Η βροχή κατευθύνεται ανατολικά προς Θέρμη. Η φωτογραφία τραβήθηκε από Άνω Τούμπα. Λαμπράκι. Καλλιτέχνης είσαι. Που είχαμε μείνει να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα. Αλλά λέει και η Χριστίνα γιορτάζει σήμερα. Αν θυμάμαι καλά, όταν, πέρσι όταν ρώτησα τη Χριστίνα, έχει λέει μια τέτοια αυτή. Εγώ ξέρω, τέλος πάντων. Διεθνή ημέρα αυτοφροντίδας, 1909 σαν σήμερα. Ιδρύεται εδώ στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Φεντερασιών. Πάντα δε σοκ, ε. Φεντερασιών. 1974, σας σήμερα στις 2 το πρωί, πουρνό-πουρνό, προσγειώνεται το αεροπλάνο του Ζισκάρ Ντεστέν στην Αθήνα. Μέσα είχε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Χιλιάδες, τι χιλιάδες κόσμο. Χαμός έγινε, ναι, ναι. Και στις 4 και 4 ορκίστηκε και πρωθυπουργός, παρουσία του στρατηγού Φέδωνα Γκυζίκη. Έκανε και ένα κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία αργότερα ο Εθνάρχης. Αυτό το κόμμα με εκείνο που έκανε τώρα η Νέα Δημοκρατία έχουν μία μεγάλη διαφορά. 1982. Εδώ είναι. Εδώ είναι τα καλά. Παλιά η

0: Τι είχαμε το ποιο κυβέρνησε το 1982, αυτό το Άγιο το Παλικάρι. Ανδρέας Παπανδρέου, Πασόκ. Τι έκανε το Πασόκ το 1982 σαν σήμερα? Έφερε νομοσχέδιο. Καταργεί την ποινική δίωξη της Μιχίας. Εδώ χειροκροτάω, το παλικάρι μου, το παλικάρι μου. Από πού κι ως πού περίμενες πως... Γιατί πρώτα σε πιάνανε έτσι, τζακ, τη Βίλα των Οργείων, το είδατε? Εδώ το έχετε δει με τον Κωνσταντάρα, που τον πηγαίνανε με τον Σεντόνι και τον φέρανε στο αστυνομικό τμήμα. Έτσι ήταν πρώτα. Να είναι καλά εκεί που είναι. Τι να είναι καλά εκεί που είναι? Από κάτω από τι γίνεται, ρε Καραγκιόζε Βδέλα? Κατήργησε τη Μιχία. Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Τα κάτεργα, προσέξτε καλά, θα δώσω λόγο. Τα παραπονά σας στον κύριο Πομίαρχο.
2: Πού το γραφείο του?
1: Εκεί.
2: Κάτσε και θα λογαριαστούμε. Ζάμπαλος. Μπρος.
1: Τολμάς.
2: Στον δεμοτρόλογο είσαι, παιδί μου, είσαι δεμοσιαίο λεγάμενο. Είσαι με το Σεντόνι, όλη μου τη ζωή.
1: Δεν φταίμε εμεί που σε πιάσαμε από αυτό φόρο.
2: Χαρά στο είπα αυτό φόρο. Ούτε τι κάρτε μου δεν είχα προλάβει να βγάλω.
1: Είχατε όμω βγάλει τα ρούχα σα.
2: Σε στενόμουν, κακό είναι. Κάτι φορούσαμε. Τι, με το όπλε μα πιάσατε. Αν μα βρίσκατε σε μια ρημιά ακτή με μαγιό, θα μα πιάνατε.
1: Άλλο ακτή, άλλο χρυσό δωμάτιο.
2: Ρε που ζούμε σε τι μεσαίωνα. Δεν το λέει. Θα το καταργήσω κι αυτόν. Δεν μου γλιτώνει.
3: Ζάβαλο. Κύριε διοικητά, δώστε μου κάτι να φορέσω.
4: Και αυτά που φοράς πολύ είναι. Καλυγούλα.
5: Δεν ξέρεις.
3: Βιολέτα, βιολετίτσα μου. Σε ηγετεύω, πουλάκι μου. Βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση.
5: Γυναικοδουλειά δεν είναι. Ευρίσκεσαι στην κανονική σου θέση.
3: Τη φορά είναι ησυχία, υπαρτοφόρο.
5: Φορέ, μαζί μου μπλέχτηκες με κοντζάν παιδί και τις καπουλάσεις. Το ξέχασε το παιδί.
3: Άσε τις παλιές ιστορίες, Βιολέτα, με πειράζουν στην καρδιά.
5: Τι να σου κάνω, μορτσάν σου κάνω.
3: Ζάβαλος, παιδί. Ποιος να μου το έλεγε? Ποιος να μου το έλεγε πως για να ντυθώ θα χρειαζόμουν ημερησία διαταγή?
5: Ναι, δεν τα γλιτώνω τα ισόβια. Αχ, έχεις μια σπιρίνη.
3: Πού ήθελες να την βάλω? Εδώ ούτε τα τσιγάρα μου πήσαν, σαν να πιάσανε την πόη. Αχ, ζούγκλα είμαστε, ζούγκλα. Εδώ. Πώς μας μυρίστηκε.
0: Ο άλλος είναι γυμνός με ένα ζεντούρκι, η άλλη έχει μια σπιρίνη. Πού να την βάλω?
5: Βοηθήστε με, να χαρείτε. Καλά, θα προσπαθήσω.
3: Ευχαριστώ πολύ, Εύα μου. Τώρα καταλαβαίνω πόσο πολύ με αγαπάς.
5: Κύριε Ζάβαλε!
3: Σε ξέρω, θα πας στην τουαλέτα και εκεί θα το βολέψεις.
5: Και αν πονηρευτούνε και με ψάξουνε.
3: Τότε φάτο!
5: Να φάω κοζάν καρνέ.
3: Μωρέα, έχουν καταβροχθεί ολόκληρες βιβλιοθήκες.
5: Κύριε Ζάβαλε!
3: Δεν θα φτιάξει το Σεντόνι!
5: Ώστε με εγκαταλείπετε στην τύχη μου, αυτό είναι το ευχαριστώ για τα ολονύκτια πάρτι που σας ετοίμαζα.
3: Με το αζημίωτο!
6: Θέλει να σας εξετάσει κατά την παράσταση.
3: Κατά την παράσταση? Καλά, τι είμαστε, κοινή εγκληματία.
6: Ο νόμος το λέει.
3: Θα το καταργήσω. Έχω να καταργήσω πολλούς νόμους εγώ.
7: Πάρ' μας κάλεσε.
4: Ησυχία. Δεν θέλω καυγάδες. Αντώνη, κλείσ' την πόρτα και περίμενε έξω. Για πλησιάστε, για πλησιάστε.
1: Με κατέστρεψαν. Ποτέ θα σας κυνηγήσω και τους δυο μέχρι τάφου.
3: Εμένα με συγχωρείτε, πάω μια βόλτα και θα ξανάρθω.
4: Μέχρι τάφου, είπε. Ελάτε κύριε, πλησιάστε παρακαλώ.
1: Γενικέ, δεν σεβάστηκε στην τιμή του φτωχού υπαλλήλου σου. Θα μου το πληρώσεις πολύ ακριβά.
3: Όχι, θα ξανάρθω.
4: Για το κάνουμε εδώ. American bar. Ελάτε.
1: Πού σου! Ασυνείδητε.
3: Μόλις τι να σου θέλεις. Τα ρουχαλάκι μου.
4: Ντόι.
1: Τέρας.
4: Όχι American bar.
1: Μείνετε ήσυχος.
8: Μοιάζουνε, βλέπετε, οι δουλειές μας. Ουδέν και ενώνει υπό τον ήλιον τη δημοσιογραφία και τη χωροφυλακή.
4: Ιπ. Θα θες να τη στραγγάλισε.
5: Καλά, θα του πω πως σε κατάφερα να μιλήσετε.
0: Αυτά τότε που δεν είχαμε, ναι, που με τη Μιχία σε τσιμπούσαν μέσα. Να είναι καλά ο Ανδρέας, κατήργησε την ποινική δίωξη. Αυτό είναι. Έτσι κάποιοι βρωμιάριδες ανοίξαν τα φτερά τους. Έχει και βρωμιάρες τώρα τελευταία, μην βγάζουμε τις άλλες απ' έξω, εντάξει. Παίρνεις τις τροφές και δεν κοιτάς. Αδελφέ, ναι, ο διαιτητής έδειξε ότι δεν ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, βέβαια, έπρεπε να κάνει χειρουργείο. Εκείνο που με ανησυχεί είναι ότι στο εδώ παιχνίδι την Πέμπτη έρχεται Πολωνός. Οι Πολωνοί με τους Ουκρανούς έχουν πολύ καλές σχέσεις. Η Δυναμό Κιέβου έχει σχέσεις στην UEFA, καλές. Αλλά αν ο ΠΑΟΚ παίξει το ποδόσφαιρο που ξέρει, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο διαιτητής. Όπως είπε ο Καραπαπάς, θυμόσαστε, κάντε ομάδα να κερδίζετε και τους διαιτητές. Γιατί δεν το πήγε καλά εχθές ο τύπος? Για να μην πω τίποτα χοντρότερο από εδώ. Λοιπόν, στην κίνηση. 4-24 τα συνηθισμένα. Πηγαίνοντας ανατολικά, μετά τη διασταύρωση των Πεύκων έχουμε ένα θεματάκι εκεί. Στην εσωτερική, καλά πάει. Στην Νικόπολη, καλά είναι, μικρό είναι το θεματάκι. Παραλία, έχουμε θέμα, έτσι. Διότι στην παραλιακή έχουμε θεματάκι. Αν βλέπετε κάτι διαφορετικό εσείς, 2310-513-000, 2311-821-050 και βαϊπεράκι 6908-357-800. Αν δεν σε φτάνω, βρέψτε τα τρία, έχω άλλα δύο για σένα. 6945-15-55-38 και μηνυματάκια στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αυτεράς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Που είχαμε μείνει στο 1982. Το 2008, είχαμε γιορτή της Δημοκρατίας, όπως έχουμε αύριο. Θα σας πω και για αύριο το μενού, το βρήκα. Δεν χρειάστηκε πολύ να ψάξω για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Το ίδιο είναι με τα επόμενα, με τα προηγούμενα. Το μόνο που διαφέρει είναι ότι δεν θα γίνει έξω, στην αυλή της Προεδρίας, θα γίνει μέσα στην Προεδρία. Καλά θα πάει το θεματάκι, θα πληρώσει ο ελληνικός λαός, ο Τασούλας Χουβαρντόπεδο. Ναι, 1700 άτομα έχει καλεσμένα, ναι, καλά ακούσατε. Μπιφτεκάκια, όχι, πρώτα ξεκινάμε με σολομό. Θα έχει σολομό, πού να το βρω τώρα. Μέσα στην ομίλη. Ξέρω ότι έχετε την αγωνία σας.

0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
9: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
8: Μαλιάρης Παιδεία.
9: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
8: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία. Με άνετο πάρκινγκ.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310
12: 2040-02 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
18: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: Η βροχούλα ξεκίνησε. Μας έστειλε και σχετικό βιντεάκι η Ελένη από την ασπρόμαυρη Νεάπολη. Αλλά την είδαμε και εμείς εδώ σε Αλαμίνος 5, βγήκαμε στο μπαλκονάκι. Ναι. Μυρίζει ωραίο. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Για να δούμε πού είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει ότι το 2008 σαν σήμερα ήταν, είχαμε τη γιορτή της Δημοκρατίας. Ο Αλέξης, μη ρωτάς ποιος Αλέξης, όχι αυτούς πίσω από τις λέξεις της Ελλάς, όχι της κανονικής του Τσίπρα. Τότε το 8 πήγε στην γιορτή της Δημοκρατίας με την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια. Στην, έχουμε κάτι. Την Καντίντζα Σάνκο, το 8, 23, 41 είναι τώρα, ας την πάρει και στο Ελλάς. Ναι. Και έκλεψε την παράσταση, γράφαν τότε και δεν συμμαζεύεται και ναι. Λοιπόν, αύριο έχουμε τη γιορτή της Δημοκρατίας στην Προεδρία με πρόεδρο Δημοκρατίας τον κύριο Τασούλα. Έχει εκπλήξεις, θα σας πω ποιες είναι εκπλήξεις, γιατί κάθε φορά τα ίδια είναι. Γιατί ο σεφ είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει.
1: Να σου ζητήσω συγγνώμη.
0: Όχι.
1: Μας στέλνει εδώ ο Κωνσταντίνος τώρα μήνυμα. Α, καλησπέρα. Ναι, μόλις έχουμε προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία από Ρόδο. Παραμένουμε στο αεροσκάφος εδώ και 20 λεπτά. Η ανακοίνωση του κυβερνήτη ήταν ότι λόγω καιρού έχουν σταματήσει επίγειες δραστηριότητες στο αεροδρόμιο. Αν μπορούμε να δούμε τι έχει συμβεί.
0: Επίγειες με αυτή τη βροχούλα δεν σταματάει. Ομίχλη δεν είδα. Εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο, θα το ψάξει ο Γαβρίλης Χατζινόπουλος. Πάρουμε εκεί στο αεροδρόμιο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά, υπομονή. Ελπίζω τις διακοπές να περάσει καλά στη Ρόδο. Λοιπόν, έχει highlights αυτή τη φορά στην γιορτή της Δημοκρατίας. Θα σας πω μετά το τηλέφωνο. Καλησπέρα στα Ταλάφανο, βρε. Απέ, καλό που σου κούν έχεις. Απέ.
2: Απόστολε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Έχει καμιά 10 με 15 λεπτά που έφυγα από το αεροδρόμιο.
0: Ναι.
2: Ό,τι και να πω είναι λίγο.
0: Δηλαδή.
2: Κατακλυσμός.
0: Α, έχει πολύ βροχή εκεί.
2: Κατακλυσμός. Όταν λέμε κατακλυσμός.
0: Κωνσταντίνε, από ό,τι μας λέει ακροατής, έχει πάρα πολύ βροχή. Πού να σας βγάλουν από εκεί.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Τώρα είμαι Βασιλής Όλγας με Μαρτίου.
0: Mm-hmm.
2: Ξέρω, ναι, ναι, εδώ με Μαρτίου. Αλλά σου μιλάω για κατακλυσμό.
0: Ναι, γιατί εδώ δεν έχουμε φυσούνες στο δικό μας το αεροδρόμιο. Ναι, ώσπου να πάνε μέχρι το λεωφορείο, προστατεύουν τους επιβάτες. Αυτό μπορώ να φανταστώ.
2: Ναι, ναι. Κατακλυσμό σου μιλάω. Δικαιολογημένα ο καπετάνιος, να το πω, που δεν
0: άφησε. Ο πιλότος, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
0: Κυβερνήτης.
2: Λοιπόν, ναι. Να το πάω λίγο ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικοπολιτικά.
0: Πάντο, τι.
2: Α, μπράβο, ναι. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Όπως οι Ουκρανοί κατέβηκαν εχθές με τις σημαίες τους, την επόμενη αγωνιστική η ομάδα μας θα κατεβεί με την κυπριακή σημαία που θα γράφει δεν ξεχνώ.
0: Λίγο δύσκολο τώρα εδώ. Όχι, στην Ελλάδα. Στην Κύπρο θα έπρεπε να το κάνουν τώρα.
2: Καλή ιδέα,
0: δεν λέω όχι. Εγώ είμαι μέσα. Δηλαδή, αν ήμουν τώρα Σαββίδης, θα έλεγα να γίνει.
2: Είναι. Το λέω και σαν απάντηση σε ορισμένους που χαλάστηκαν.
0: Ναι.
2: Που χαλάστηκαν. Ναι. Γιατί για αυτά που γίνανε, ξέρω εγώ, στις κερκίδες και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την αγάπη μου.
1: Απλά να πούμε και λόγω της κατάστασης όλης και με την κακοκαιρία, όλοι οι δρόμοι, περιφερειακός, κέντρο, Μουδανιών, Γεωργική Σχολή, Μάλγαρα, Ανάληψη, Διόδιας Προβάλτας, πιο πίσω, πιο μπροστά, σε όλους τους δρόμους υπάρχει τρομερό μποτιλιάρισμα.
0: Κοκκίνησε ο τόπος εδώ. Έχεις δίκιο. Και πριν από λίγο που το έβαλα, είχαμε μόνο τα προηγούμενα που είπα. Έχει δίκιο ο Λεοντής. Δύσκολη μέρα. Οτιδήποτε μπορούμε να, και αν μπορείτε να βοηθήσετε τους συνανθρώπους μας, να τους διευκολύνουμε, να δούμε και από πού να πάνε τώρα και έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα. 2310-513-000, 2311-821-050 και στο Viper 6908-357-800 στέλνετε μηνυματάκι το τι έχετε συναντήσει, αν περάσατε από απέναντι, αν και βλέπω στον περιφερειακό και προς ανατολικά από το 424 μέχρι και αφού περάσει τα Πεύκα μέχρι τον Άγιο Παύλο, μετά από δυτικά πριν φτάσει στον Άγιο Παύλο, από ανατολικά προς δυτικά υπάρχει πρόβλημα, εσωτερική περιφερειακή υπάρχει πρόβλημα, στην παραλία στα να πάνε, βοηθήστε και κουράγιο. Να πω επιτέλους τα highlights που θα υπάρχουν τώρα στην... Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
3: Καλησπέρα, Απόστολε.
0: Ναι, κάνεις σαμποτάζ τον Τασούλα τώρα για να μην πω τι σκέφτηκε για highlights. Απέ.
3: Να δώσω ρεπορτάζ.
0: Δώσε.
3: Τριάδι βρέχει, αλλά καρδία και προς τα δρόμια δεν βλέπω. Δεν βλέπω, πρέπει να ρίχνει πολύ πράγμα.
0: Γι' αυτό τους κρατάει μέσα.
3: Δεν βλέπω την ανηφόρα της καρδίας. Πολλές φορές τη βλέπω.
0: Γι' αυτό
3: τους
0: κρατάει μέσα.
3: Και προς τα κάτω και τα μπουμπουνιτάκια αστραπές είναι προς τα εκεί. Mm-hmm. Αυτά.
0: Να είσαι καλά.
3: Τα μπουμπουνιτά, τα ακούς?
0: Ναι, ναι.
3: Ε?
0: Ναι,
3: ωραία,
0: ναι.
3: Ε?
0: Αυτό είναι ρεπορτάζ, ρε παιδί μου.
3: Απευθείας μπουμπουνιτό. Άντε τα λέμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό, Κωνσταντίνε Κοντογιώργη, σας έχουν μέσα εδώ και 20 λεπτά. Ενώ αν είχε φυσούνες. Και πού να πήγαινες μετά? Είτε με το αυτοκίνητο έφευγες, είτε με λεωφορείο, είτε με ταξί, θα είχες πρόβλημα. Κάτσε και καλά είναι τώρα. Τηλέφωνο. Είπα και εγώ. Στα highlights που σκέφτηκαν εκεί πέρα στην Προεδρία σήμερα, στην δεξίωση. Ναι, ναι, αύριο, συγγνώμη, αύριο. Θα υπάρχει παγωτατζής. Σήμερα. Παρασκευή δεν είναι σήμερα. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, θα υπάρχει παγωτατζής με καροτσάκι και θα σερβίρει τέσσερις γεύσεις παγωτών. Δεν ξέρω αν θα είναι εκείνο το καροτσάκι που θυμάμαι εγώ μικρός, που μόλις με έδινε τη μισή δραχμή η κυρία Θεοπούλα, η συγχωρεμένη, έτρεχα να πάρω το χωνάκι γιατί άκουγα παγωτά στον δρόμο. Εκείνος ο παγωτατζής, ο οποίος δεν είχε και τέσσερις γεύσεις όπως θα είχε αυτό σήμερα, απλά είχε εκείνο το βαρύ, με έκανε εντύπωση το βαρύ το καπάκι που είχε, ντουκ, που άνοιγε και έκλεινε, ναι, εκείνο, και έβαζε το κεράκι του μέσα και με εκείνη τη σπάτουλα παγωτάκι. Μαζί. 1700 καλεσμένοι, λιτά την κάνει, δεν κάνει και πολύ, ναι, αυτό λοιπόν. Και τα μετζεδάκια είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον όσες φορές βρέθηκα εγώ, τις δύο φορές, τρεις, ήταν Σολωμός, μη φανταστείτε Σολωμός, έχει κάτι μπερκεράκια με Σολωμό. Τα μπιφτεκάκια είναι πάρα πολύ νόστιμα, αλλά τα βγάζουν στο τέλος, ναι. Αν θέλετε, θα στείλω και φωτογραφία. Λουκουμάδες τυριού, και την προηγούμενη φορά υπήρχαν. Μην φανταστείτε να λέμε λουκουμάδες, και αν τα στρογγυλάκια είναι. Μελιαστή ντομάτα είναι αυτή. Ναι, και από ποτά θα έχει κρασί. Α, προσθέθηκε το άπερο, δεν το είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Και στα αναψυκτικά προσθέθηκε και το τσάι που δεν είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Κατάλαβες. Να σας πω κάτι. Το τσάι το ζήτησε μία χρονιά η Στάι. Ναι, ζήτησε τσάι η Στάι. Ναι, που είχε έρθει με τον εφοπλιστή της. Καλά, όπου βλέπει Στάι, δίπλα έχει εφοπλιστή. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Και ας πω και τι έκανε την πρώτη χρονιά. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλώς το βρε. Απέ.
4: Ξέρεις τι μου θύμισες, Απόστολε?
0: Τι?
4: Περιμένουμε πώς και πώς ήταν ένας παγωτατζής με το τρίκυκλο και είστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Το ποδήλατο το τρίκυκλο, μηχανάκι.
4: Ναι, ναι, το ναι. Ποδήλατο το τρίκυκλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Είχε μπροστά το παγωτό.
0: Το παγωτό.
4: Και αυτός περνούσε στο χωριό τρεις φορές την εβδομάδα.
0: Α.
4: Και για να μην το χάσουμε.
0: Ναι.
4: Πού να πω, πώς άλλος θα πω. Το 68-70.
0: Ναι.
4: Οπότε περιμέναμε, άμα πότε θα έρθει παγωτατζές, έχουν μέσα όπως λες
0: το χέρι του.
4: Το στρογγυλό το τέτοιο, ναι. Έβγαζε το
0: κυκλάκι. Μπα, δεν ήταν στρογγυλό, ήταν σαν σπάτουλα ένα τέτοιο και κρακ, το άφηνε πάνω στο χωνάκι. Ένα
4: στρογγυλό ήταν, έβαζε δύο-τρία σμπαλίτσες.
0: Α, χουβαρτάς. Ναι.
4: Γινόταν χαμός.
0: Χαμός δεν θα πει τίποτα.
4: Όλη η γειτονιά περίμενε να περάσει
0: το παγωτατζί. Να είσαι καλά. Αυτά ήταν ωραία. Ευχαριστώ. Επίσης, φεύγαμε από τις Σέρες και πηγαίναμε στο Καρτέρες, στο χωριό του παππού μου. Εκεί παγωτά δεν είχε. Δεν περνούσε ο παγωτάτζης. Δεν είχε τότε, έβγαγε τέτοια τα ξυλάκια και τα άλλα. Δεν είχαμε τέτοια. Δεν είχε παγωτό. Κλάμα η κυρία. Δεν είχε παγωτό. Τι να κάνουμε. Ναι, για τις Σέρες περνούσε, όπως είπε ο Λιθαρής. Και έκανε και μια περασιά ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος από το στούντιο. Καλώς τον.
5: Ναι. Επικοινωνήσαμε με στελέχη της Fraport που διαχειρίζονται και το αεροδρόμιο μας εδώ, το αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση επίσημη που να λέει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα που μας ανέφερε νωρίτερα ο ακροατής λόγω της κακοκαιρίας. Ωστόσο, να πούμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις σε κάποιες πτήσεις. Ναι. Η ενημέρωση που έχουμε, ας πούμε, εντάξει, μιλάμε για κάποια λεπτά ευτυχώς, δεν μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη
0: 20
5: καθυστέρηση.
0: Λεπτά,
5: ακριβώς, δηλαδή η μεγαλύτερη καθυστέρηση που έχει σημειωθεί, ας πούμε, είναι μισής ώρας. Ναι. Οι υπόλοιπες καθυστερήσεις είναι του 5 λεπτού, του 10 λεπτού, του 20 λεπτού. Εκεί, λόγω της κακοκαιρίας, είναι έντονη η βροχόπτωση εκεί. Ναι. Δεν αντιμετωπίζουν άλλου είδους προβλήματα, η αλήθεια είναι. Δεν έχουν αναφερθεί δηλαδή άλλου τύπου θέματα.
0: Είναι
5: λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
0: Και όταν λέει η καρακλή, δεν βλέπεις κανένα.
5: Ακριβώς.
0: Άμα πέφτουν.
5: Οπότε αυτή δεν υπάρχει ενημέρωση επίσημη από την εταιρεία με την έννοια ότι. Αντιμετωπίζουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά λόγω της βροχόπτωσης έτσι θα έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στις πτήσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα στα ταλάφωνο, βρε. Απέ. Να σε καλά, χάρηκα που τα είπαμε. Ακόμα μία φορά. Και εγώ πάω και με να ξέρεις. Ακόμα μία φορά. Ο Γιάννης και το καλό απόγευμα. Πολλές βροχές στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας και το βράδυ 14 βαθμούς με αγάπη Γιάννη. Έλα ρε Γιάννη, να περνάτε καλά εκεί στην Αρκαδία. Ο Γιάννης της Δίνας της Μούρδου. Α, τα γόρι μου, καλησπέρα από την ασπρόμαυρη Πάργα. Να περνάς καλά. Υπέροχη, υπέροχη Πάργα. Τη λατρεύω, τη λατρεύω. Πάνε και εκεί. Από εκεί πάμε αντίπαξο στον Γιάννη. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε χθες με την Πάξη. Ναι, εμείς είμαστε με τους αντίπαξους που είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης. Όσο εγώ. Για τη Στάη μία χρονιά, την είπε η υπεύθυνη εκεί πέρα της Προεδρίας, λέει δε, ο σύντροφός σας δεν μπορεί να περάσει, η πρόσκληση είναι μόνο για σας. Σηκώνει μια φωνή η Στάη, βρε αμάνα, αμάνα, όχι, τελικά εμείς μπήκαμε βέβαια, δεν καθόμαστε να χαζεύουμε. Είδα μετά από καμία ωρίτσα η Στάη αγκαζέ με το δικό της, μπήκε.

0: για το σαν σήμερα.
1: Δεν τελειώσαμε. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Καλό που σου κούνα έχεις. Απέ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Απόστολε, αχ, τι μου θύμισες. Είμαι 69 χρονών. Είμαι από τη
1: Παιδί.
2: Ναι. είμαι από τις Σέρες.
1: Κρικρί.
2: Ερχόταν ο Παγωτατζής,
1: ναι,
2: με το τρίκυκλο το ποδήλατο, ναι, όντως. Και ξέρεις πώς πληρώναμε. Εμείς μπουριάζαμε καπνά.
1: Με αυγό.
2: Με αυγό, έτσι ακριβώς. Έλεγε η γιαγιά, πηγαίνετε στη φωλιά, παιδιά, να μαζέψετε τα αυγά, έρχεται ο Παγωτατζής.
1: Γιατί το κοίταζε... Ναι, και εγώ με αυγό πληρώνα. Γιατί το κοίταζε στον ήλιο, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Α, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι, πριν το έπαιρνε και το πήγαινε στον ήλιο.
2: Α,
1: και
2: μήπως το κοίταζε, μήπως είναι κλούβιο.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Μάλλον για κάτι τέτοιο, αλλά εγώ δεν το θυμάμαι. Δεν το κοίταζε.
1: Ναι, ναι,
2: το δεν θυμάμαι. Εγώ το παγωτό κοίταζα.
1: Και,
2: ευχαριστώ
1: και
2: πολύ.
1: Καλά έκανες. Το χωνάκι μισή δραχμή, άστα να πάνε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Την αγάπη μου, να είστε καλά. Και ήταν εκπληκτικό εκείνο το ντουκ. Το καπάκι που άφηνα από πάνω, μια φορά είπα να σκύψω, θυμάμαι.
3: Όλα τα κομμάτια σου, πρώτη θέση.
1: Αλλά πώς τον κοιτούσαμε τον Παγωτατζή που έβαζε το χέρι και έβγαζε και άφηνε πάνω στο φωνάκι, κύπελο δεν πήρα ποτέ. Ναι. Το οποίο τρογόταν το φωνάκι, έτσι. Λοιπόν, πώς κοιτούσαμε, πόσο έβαζε. Και ο Παγωτατζής, άσπρη ζακετούλα, μην νομίζετε έτσι, άσπρη ζακετούλα. Εκείνο που ήταν η μεγάλη μου αγάπη ήταν με αργότερα τα επόμενα χρόνια, όταν ο Κυρκώστας Κυριακή στη Μεραρχίας Βόλτα και μετά κινηματογράφο Έσπερο και λοιπά, θερινός κινηματογράφος Λατρεία, ή περίμενα πότε θα μας πάει να φάμε κανένα γύρο, καμιά σχέση με αυτούς τους γύρους τώρα, ή περίμενα να μας πάρει παγωτό μηχανής. Ναι, ναι, το κατέβαζε κάτω και έβγαζε πω... Το μηχανής ήταν πολύ νόστιμο.

Σαν σήμερα το 1966 γεννήθηκε και ο Αλέκος ο Ζαζόπουλος, ο τραγουδιστής. Α, τον ξέρεις? Όχι. Α, να ξέρεις, πολύ λαϊκός, πολύ βαρύς δεν μας κάνει. Αλλά το παλικάρι γεωπόνος έχει σπουδάσει εδώ στα Πιθήτα, αλλά δεν ακολούσε, προτίμησε το τραγούδι. Σαν σήμερα το 1969, πρέπει να την πάρω και τηλέφωνο γιατί με κρατάει μούτρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, η Τζένιφερ Λόπες. Είτε μπροστά τη Δύση, είτε πίσω. Ναι, για την κοκκίνο το είπαμε. Και το 1970 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Χάσαμε το 2023 τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, τεράστια η προσφορά της. Α, και το 2017 ήρθε το... θα σου πω τώρα. Το 2017 χάσαμε την Ζωή Φιτούση, την ηθοποιό, ποιήτρια, τραγουδίστρια. Δεν ξέρω πόσοι από τους παλιούς ο Λιθαρίς, γιατί αυτός είναι πολύ παλιός, και ο Βενιέρης, έχει τραγουδίσει το «Φέρτε μου ένα μαντολίνο». Για πρώτη φορά έχει τραγουδίσει το «Φέρτε μου ένα μαντολίνο» του Χατζηδάκη, η Ζωή Φιτούση. Και σήμερα χάσαμε και τον Τζον Τίκης, όπως σας προνέφερα. Δεν γράφουν μέσα ηλικία του, πρέπει να ήταν πάρα πολύ μεγάλο.

Η ζωή φοιτούσε και αυτή η τραγουδάρα, γιατί από μουσική, Χατζηδάκης τώρα δεν το συζητάμε. Θα πάμε στο διαλυματάκι με δελτιάκι και επανέρχομαι.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. 5 άτομα, εκ των οποίων τα 3 ανήλικα, τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα στη Χαλκιδική. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο ύψος της Παλαιοχώρας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 2 γυναίκες και τα 3 παιδιά που επέβαιναν στα 2 οχήματα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Επελάβνει η κακοκαιρία σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Ασθενής βροχόπτωση αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μικροκαθυστερήσεις στις πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω έντονης βροχόπτωσης. Προβλήματα στη κυκλοφορία σε περιφερειακό και κέντρο. Προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 στους κατοίκους σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο. Επιποδώσει πολιτική προστασία. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παράδεισο στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδική. Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 5 οχήματα. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από πτώση κεραυνού. Παράσυρση 50χρονης πεζής από δίκυκλο σημειώθηκε το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου με 28 Οκτωβρίου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Στις 16 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικίου η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, του γνωστού Φραπέ, στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά τη στάση που κράτησε ο ίδιος όταν μετά από δεύτερη κλήση του εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενος το δικαίωμα σιωπής χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου. Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα μετά από διαβίβαση των πρακτικών της εξεταστικής στην εισαγγελία. Κλείνει απόψε στις 11 το βράδυ και μέχρι τις 5 το αύριο το πρωί τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ισλαμιστές μαχητές έριξαν ένα όχημα γεμάτο εκρηκτικά πάνω σε ένα πακιστανικό σημείο ελέγχου, σκοτώνοντας 15 άτομα, μεταξύ των οποίων 12 στρατιώτες στο βορειοδυτικό Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, προσθέτοντας ότι 12 μαχητές σκοτώθηκαν σε αντίπεινα.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στο Κιλκισιά στην Κατερίνη στους 30, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 31 και στα Γιαννιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβενά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
8: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής Ποίημα, έλα Χριστέ και Απόστολε. Η Αγία Τριάς ελέησον εμάς, εδώ είναι Απόστολος Αβδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Η προχούλα συνεχίζεται, τα προβλήματα στους δρόμους συνεχίζονται. 23 10 513 23 11 821 050 και Βαϊπεράκι 6 908 357 800. Να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Αν έχετε περάσει από περιφερειακό ή είστε μποτιλιαρισμένοι, που εύχομαι να μην είστε, παραλιακή, εμείς από εδώ είδαμε ότι έχει κίνηση. Η βροχή πάντα σε αυτήν την πόλη δημιουργεί προβληματάκια. Και είχαμε και τα επίσημα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας πέρασε και η Βουλγαρία, παιδιά, ναι, στην αγοραστική δύναμη. Βέβαια, η κυβέρνηση λέει ότι έχουμε σταθερή οικονομία, αύξηση αποταμιεύσεων, εγώ δεν μπορώ να βάλω ούτε ένα ευρώ, μείωση δημόσιου χρέους, άνοδο μισθών, εισοδημάτων, πτώση της ανεργίας, πάντα υπάρχει το καλοκαίρι γιατί ανοίγουν και τα άλλα, μείωση φόρων, 80 φόρους κατήργησε, αλλά υπάρχουν και πάλι, έχει υπερκέρδει η κυβέρνηση. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε τελευταίοι, μας πέρασαν και οι Βούλγαροι. Εμείς είμαστε στο 21.644, η Βουλγαρία στο 27.059, 21 με 27, η Ουγγαρία 27.017, η Σλοβενία 25.012, η Κύπρος 29.021. Η μέση τιμή στην Ευρωζώνη είναι 41.000. Πρώτο είναι το Λουξεμβούργο με 55.050, το Βέλγιο 52.17, η Δανία 50.128, η Γερμανία 49.303 και έχουμε ρεκόρ πτωχεύσεων, λέει, στη Γερμανία. Ρεκόρ πτωχεύσεων, αφού είδανε από είδανε, οι μεγάλοι φύγαν από εκεί και έχουν πάει στην Κίνα. Έτσι. Λοιπόν, ένα αυτό. Όταν μας κουνούσανε το δάχτυλο οι Γερμανοί, ήταν καλά τότε. Τώρα το δάχτυλο έχει αλλάξει θέση και εκεί που πήγε πονάει πολύ. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Γυρίζει ο τροχός. Για τις δικές μας, έτσι που είμαστε μία ή άλλη που λέμε, στα ίδια επίπεδα, Πορτογαλία 29.185, Ισπανία 37.154, ανέβηκε πολύ, η Ρουμανία που αναγνώρισαν την κοκκίνου 36.371.

0: την καλησπέρα μου στην Κατερίνα από το Ασπρόμαυρο Αυγούργο, τον Παναγιώτη από την Πηλαία, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Την Ελίνα, την Πέζα που περνάει, λέει πολύ ωραία, να περνάς μια χαρά, δεν κανένα πρόβλημα. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, ποιον έχω, το Σωτήρη τον Κρικέλη, τον συνάδελφο, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ Σωτήρη, γερός δυνατός, σε ευχαριστώ για τα βιντεάκια. Την Αναστασία τη Χορόζογλου στους ασπρόμαυρους νέους επιβάτες. Α, τον άλλο συνάδελφο, τον Ιάσονα τον Μπάντιο. Χρόνια πολλά, Ιάσονα. Καλησπέρα στην Δέσποινα την Τσακαλακίδου, το Παόκη, να είσαι καλά. Το Βασίλη τον Καμίνη στην Ασπρόμαυρη Τρίγλια. Το Δεσποινάκι την Τσακάλου στην Ασπρόμαυρη Θάσου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Τον Νίκο τον Αραμπατζή στην Ασπρόμαυρη Μύκονο που ποτέ δεν με ξεχνάει, όπως και φιλιό η Χαραλαμπίδου. Την Κάτια με τα αρώματα της εδώ στη Λεωτοσοφού, να είσαι καλά. Η Αγγελική, σε ευχαριστώ Αγγελική, σε ευχαριστώ Φρόσο. Το Στέριο το Μαμέα στην Ασπρόμαυρη Λαχαναγορά, μάλλον σπίτι είναι τώρα και ακούει. Και την Μπέμπα και την κυρία Βάσο. Αδελφέ, δεν ξέρω, του Δημήτρη του Γιαννούλη προχωράει. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ίσως να έχουμε ανακοινώσεις. Όλοι λένε βρίσκεται σε καλό δρόμο. Εγώ δεν κάθομαι να ασχοληθώ. Μόλις μπουν υπογραφές και ανακοινώσει πάει, τότε λέω ότι είναι να πω. Γεια σου κύριε Γιάννη, σας πρόμα μου γόνιμο. Τον Χρήστο, τον Νίκο, τον Πασκάλη, τον Κυριάκο.
1: Με ένα ψέμα να κρυφτώ, να κρυφτεί.
0: Το Δημήτρο Χατζησταύρου στους Ασπρόμαυρους Αμπελοκήπους. Γεια σου Κωνσταντίνε Πόπη στην Ασπρόμαυρη Πολύχνη, την αγάπη μου.
1: Που δεν είμαστε, που δεν είμαστε.
0: Α, μην ξεχνάω τον Αρμόδιο, τον Αρμόδιο στο Ασπρόμαυρο έκτο γυμνάσιο, το θρηλυκό. Την Λίνα στις Σέρες, τον Παναγιώτη τον φιλαράκι μου στους Αμπελοκήπους. Μήπως ήρθε σε κέφια να βάλουμε το 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά με τον... Όχι, όχι. Υπομονή, Παναγιώτη, υπομονή. Από Δευτέρα. Το Θωμά τον Κόρακα, ναι, Θωμά μου, την αγάπη μου, τη Χαρούλα τη Μουτάφη στο Ασπρόμαυρο Σάλτσμπουργκ, την Οργίτσα μου στην Τούμπα και την Ποπάρα στην Ραψάνη. Κυρία, περνάμε καλά στην Ασπροβάλτα ή να βάλω καμιά φωνή. 27 Αυγούστου θα είναι εδώ το παλικάρι μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 27 Αυγούστου, ναι. Θα συναντηθεί με παραγωγούς και επιστημονικούς φορείς. Α, και στο Μέγαρο Μουσικής θα υπάρχει εκδήλωση που θα παρουσιάσει το κυβερνητικό έργο που έχει γίνει γενικά στην Μακεδονία. 27 Αυγούστου όλο αυτό. Βέβαια το κλίμα το ετοιμάσουν οι βουλευτές, οι οποίοι είναι από οι τοπικοί βουλευτές. Μου είπανε, μην το δένετε κόμπο, μου είπαν ότι πιθανόν να ανακοινώσει γήπεδο στον ΠΑΟΚ.
1: Μου λες ότι γι' αυτό διπλά θα με χρεώ.
0: Θα λιποθυμίσω Αυγενάκη, όχι τίποτα άλλο. Πολλά θα ακούσουμε στη ΔΕΘ. Πολλά θα... Α, και στην ΔΕΘ, και στη ΔΕΘ, όχι μετά τη ΔΕΘ. Ο Αλέξης της Ελλάς, όχι της κανονικής, του η άλλη, θα ανακοινώσει, λέει, πιθανόν να ανακοινώσει και κάποια παλιά συντρόφια που παραιτηθήκαν και τέτοια, αλλά μετά τη ΔΕΘ. Μέχρι τότε θα τους έχει σε αγωνία. Εντάξει.
1: Να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
2: Ξανάρθα λοιπόν, γιατί είχαμε ένα τροχαίο νωρίτερα. Καλώς σας βρήκα. Στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, εκεί στα πράσινα φανάρια, ναι, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Περαία. Να πούμε ότι είχαμε μια σύγκρουση δύο οχημάτων, μόνο με υλικές ζημιές ευτυχώς. Δεν είχαμε τραυματίες. Έτσι, νωρίτερα συνέβη το περιστατικό. Καταλαβαίνουμε ότι λόγω και της βροχής το δόστρωμα έτσι είναι λίγο ιδιαίτερο. Θέλει πολύ προσοχή. Και το ίδιο θα πούμε και στα υπόλοιπα σημεία, έτσι, στο δικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Το πρόβλημα στον περιφερειακό είναι σημαντικό, έτσι, και ακόμη τα δύο ρεύματα παραμένει. Δυσκολεύονται.
0: Έτσι.
2: Είναι θέμα εκεί, συνεχίζεται. Δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο περιστατικό.
0: Αυτό εδώ μήπως είναι περιστατικό. Κάνε έναν κόπο, σε παρακαλώ.
2: Θα ξαναζητήσω ενημέρωση. Πριν από λίγα λεπτά και πάλι μου είπαν ότι Δεν είναι κάποιο σημαντικό.
3: Βγάζει ένα σημαδάκι με τέσσερα.
2: Θα το δούμε όμως.
3: Με τέσσερις κουτσουλίτσες. Τι είναι αυτό.
2: Θα το δούμε. Έχουμε όμως προβλήματα και στο κέντρο της πόλης. Έχουμε και στη Τζιμισκή καθυστερήσεις. Έχουμε στη Σαλαμίνος εδώ μπροστά μας, στη Λεωφόρο Νίκη, στην Εγνατία.
3: Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Από κάπου. Μας
2: είναι λίγο δύσκολη. Ναι, είναι λίγο δύσκολη. Ωστόσο, κινείται. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έχουμε στασιμότητες, αλλά είναι αυξημένη κίνηση λόγω και της βροχής. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
3: Δεν είναι κινούμενη άμμος.
2: Σίγουρα δεν είναι κινούμενη άμμος.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε. 23 10 513.000 23 18 21 050 και στο Viber 6908 357 800. Έλα, ρεπόρτερ, ενημερώστε. Ξέρετε ότι στην Βουλή δεν με ξεφεύγουν και πολλά πράγματα. Ακούστε τώρα στο Κηλικείο. Ναι, είδα μια τετράδα, δεν παίζανε ξερί. Άλλωστε χαρτιά και ταυλή δεν υπάρχει στο κηλικείο της Βουλής. Στα γραφεία όμως, ναι, να μην το ανοίξω. Τώρα λοιπόν αυτή η τετράδα και ήταν σε γωνία και είχαν πίτσι πίτσι. Ακούστε την τετράδα. Φάμελος, Καλαματιανός, Αυλονίτης, Ανεξάρτητος, Σαρακιώτης. Ναι, ήταν στο ίδιο τραπέζι στο κηλικείο. Δεν το συνηθίζω να κάθονται αυτοί οι τέσσερις μαζί. Τώρα αργότερα να μάθουμε. Να μάθουμε τι ακριβώς, ό,τι θα βγει τέλος πάντων. Αν και έχω την εντύπωση ο Φάμελος είναι αυτός που οργανώνει τώρα για τον Αλέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει υποθέσεις είναι αυτές. Γι' αυτό η Μελίνα η Τούδη θα μας ενημερώσει για τη Τσιμισκή. Τι έγινε, Μελίνα, μας άφησε έτσι. Την καλησπέρα μου στον Βαγγέλη τον Μπανέ, γνωστός ως Ζιζί. Την καλησπέρα μου στον Ασπριτζή Βασίλη Βόβουρα. Μόλις τελειώσει το δικό σου σαλόνι, έλα και από το δικό μας να μας πεις να πάρουμε τα χρώματα ποια μέρα θα έρθεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πληρώνουμε καλά εμείς, μη στεναχωριέσαι. Και χωρίς παντόφλα από την Εύη.
4: Και φοβάμαι τι να σας πω.
3: Τι να μας πεις και τίποτα πια. Γεια σου Δημήτρη Μισίδη στον ασπρόμαυρο εύωσμο. Μόλις τελείωσε λέει το ουζάκι του. Άντε καλή χώναψη.

αγαπώ. Συγκεντρώσει, συγκεντρώσει. Έχουμε και μεγάλες και όλα. Να πω για, επειδή κάνει συγκέντρωση ο Χατζηδάκης, αλλά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αυτός ο γαμπρός της αρέτωσης, αλλά να σας πω, θα κάνει, λέει, παρέμβαση, ναι, θα κάνει παρέμβαση η κυβέρνηση για τα αυτά, για την ενέργεια κλπ. Όσοι παρεμβάσεις και να κάνετε, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι το θέμα από την κυβέρνηση. Εδώ προσπαθούν επιστήμονες, η NASA, όλοι αυτοί, να λύσουν το μυστήριο πώς γίνεται η βενζίνη όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, να ανεβαίνει η βενζίνη, και πώς γίνεται όταν κατεβαίνει το πετρέλαιο πάλι να ανεβαίνει η βενζίνη. Καταλάβατε. Άσε που σε ορισμένα μου είπαν, δεν το έχω δει έτσι. Αν το έχετε δει, μπορείτε να επικοινωνήσετε. Κοινωνήστε να μας πείτε 2310-513-2311-821-050 ή να μας γράψετε ένα μηνυματάκι στο 6908-357-800. Μου είπανε το ντίζελ πήγε μαζί με την βενζίνη. Αν το ντίζελ ανεβαίνει, ανεβαίνουν και οι μεταφορές, και μετά τις μεταφορές θα ανεβούν και όλα τα άλλα. Καταλάβατε αυτό. Λοιπόν, ότι πήγε στην ίδια τιμή. Δεν το έχω δει κάπου εγώ, αν το έχετε δει. Οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι 150 το βαρέλι, οπότε θα αλλάξει το τοπίο παγκοσμίως, δεν είναι μόνο δικό μας. Άλλωστε αυτή η Λαγκάρντη, αλόγα αυτή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είπε για, άφησε το ενδεχόμενο χθες για αύξηση επιτοκίων το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη, ναι, μην τώρα θορυβηθείτε. Και την ώρα που αυτή που λέει για αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβρη και τις επιπτώσεις στις ενεργειακές, λέει, δεν τις έχουμε δει ακόμη. Ναι, δεν τις είδαμε από το Σεπτέμβριο και μετά, γι' αυτό αυξήσει και τα επιτόκια. Λοιπόν, έχεις και τον Τραμπ σε 60 εμπορικές εταιρείες, ναι, βάζει δασμούς από 10 ως 12,5%. Άκου γιατί βάζει δασμούς. Ακούστε γιατί βάζει δασμούς ο Τραμπ. Τι ψυχούλα είναι αυτή. Ναι, γιατί δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Α, και μια που είπα για αναλύσεις, χθες είδα και μια ανάλυση για τα σιτηρά. Ναι, ναι, ναι. Λέει, δεν έχουμε, λέει, μεγάλη αυτή, δεν έχουμε παραγωγή γιατί είχαμε καύσωνες. Πού τους είδατε, ρε παιδιά, τους καύσωνες? Γιατί με το ζόρι το βγάλατε φέτος για καύσωνες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη περάσαμε πολύ καλά. Με το ζόρι το πήγατε για καύσωνες. Δηλαδή, σιγά τους καύσωνες. Προηγούμενα χρόνια είχαμε καύσωνες την ώρα που έπρεπε και λοιπά. Μέχρι στιγμής το καύσωνες, πως το εννοούνται, άντε καμιά, κάνα 48 ώρες. Δική μου άποψη, αν είστε κάπου που έχετε περάσει καύσωνες και δεν έχει αυτό, και δεν έχουμε σιτηρά, δεν έχουμε όσα πρέπει, έχουμε μειωμένη παραγωγή, και λέει σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι, πάντα μιλάω σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, σωστά, εδώ έχω κάνει λάθος. Για εμάς εδώ το είδαμε αλλιώς, αλλά στην αυτή, στην ναι, Γαλλία και λοιπά, ναι, συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη, γιατί μιλάω σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έχουμε, λέει, έχουμε μειωμένη παραγωγή, οπότε, λέει, θα ανεβούν και τα σιτηρά. Άμα ανεβούν τα σιτηρά, το πρώτο που ανεβαίνει είναι το ψωμί. Και πάμε με τα αλεύρι και λοιπά και όλα τα παράγωγα. Έλα, επιτέλους, Μελίνα του, μηνυματάκι. Μας λυπήθηκε η Μελίνα του. Λοιπόν, καλησπέρα εδώ. Είμαι, ακούω τώρα, έχει λίγο κίνηση Τσιμισκή, για να μην τρέχουν, να μην τρέχουν οι οδηγοί. Αλλά είναι καλή, δεν έχει κάποιο θέμα. Πολλά φιλάκια, σας αγαπώ. Αποστόλη, όπως πάντα, Θεός, και πολλά χαιρετίσματα στα αγόρια. Έχετε χαιρετίσματα, Μελίνα? Έχεις χαιρετίσματα, Γαβρίλη? Έχεις χαιρετίσματα? Ναι. Τους έδωσα, εντάξει, Μελίνα, τους έδωσα. Στέλνουν φιλάκια. Καλά, δεν έχω Ελληνίδα γυναίκα, γιατί θα με χώριζε. Δεν το κατάλαβα. Ο Ζακεστίδης, ο Κώστας έχει γράψει τι. Στάσω να το πιάσω το θεματάκι από την αρχή. Τι ασπρίζεις, μόλις τελείωσε το παιδικό, 12 εβδομάδες, 47 ευρώ. Σε πήρε 47 ευρώ, 12 τετραγωνικά μέτρα, 2 εβδομάδες. Καλά που δεν έχω Ελληνίδα γυναίκα, γιατί θα με χώριζε. Κουκλάκι το έκανες όμως. Να το χαρείτε, να το χαρείτε, Κώστα. Ασπρίζει το δωμάτιο. 12 τετραγωνικά μέτρα, 2 εβδομάδες. Θεός. Για τη βενζίνη, εχθές στο Ρετζίκι, έρχομαι για το γραφείο, είχε ένα 9,79 εκεί που είναι τα βενζινάδικα.
Λοιπόν, 1979. Την κάνω για να γυρίσω το βράδυ στο σπίτι. 1999. Τάσο ρε μεγάλε. Αλλά θα κάνει παρέμβαση στήριξης, λέει, θα κάνουμε παρέμβαση. Άσε, όποτε κάνετε παρέμβαση ρε Χατζηδάκη, ανεβαίνει. Άσε το, μην κάνεις καθόλου. Όχι τίποτα άλλο, τους κάνετε παρεμβάσεις και τσατίζονται αυτοί, όχι τίποτα άλλο. Άσε τώρα, άσε, φτωχεύσουν τα δηληστήρια. Θα φτωχεύσει και Λιλούνια. Θα φτωχεύσει και η αδελφή του Μητσοτάκη που έχει δηληστήριο στην Ιταλία. Λοιπόν, άσε τώρα, φτωχεύσουν αυτοί τα δηληστήρια, δεν θα έχουν να φάνε καημένοι. Συνέχεια κάντε παρεμβάσεις και κόβετε 10 λεπτά, 10 λεπτά από εδώ, 10 λεπτά από εκεί. Άρα, επιμένει διαλυματάκι ο Αλληλούια. Έρχομαι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Υδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
5: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
6: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
9: Μαλλιάρης Παιδεία.
10: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
9: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
11: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη... Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
16: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
18: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς. 10, 9, 8, 7, 7.
20: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλέα. Zeekr. Time for change.
21: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
22: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Έχω μία πληροφορία. Η βιομηχανία τροφίμων, οι σούπερ μαρκετάδες κλπ. Κάναν μία κουβεντούλα μεταξύ τους για να κάνουν πρόταση στην κυβέρνηση από τις αρχές του 2027 που ο κατώτατος μισθός θα πάει στα 950, να μην γίνει, λέει, οριζόντιος. Ναι, αλλά η αύξηση να συνδέεται με τους στόχους και κάθε επιχείρησης. Αλλά η κυβέρνηση έπεσε ένα τηλεφωνάκι. Η κυβέρνηση λέει αυτό ούτε καν το συζητάμε, και προεκλογική περίοδο τώρα εδώ που τα λέμε δεν είναι γιατί τις κουβεντούλες. Ο Μπελέρης έκανε στην Αργυρούπολη γιορτή για τα 2 χρόνια παρουσίαση του στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι, κανονική παρέλαση από γαλάζιους. Και ποιος δεν ήταν, ό,τι διέκρινα στη φωτογραφία θα σας πω, γιατί δεν έχω περισσότερες πληροφορίες. Είδα τον Φλόρο τον πρώην Γεθά, είδα τον Σχοινά, τον Πλεύρη, τον Άδωνη, τη Βούλτευση, λείπει η Βούλτευση τώρα, τον Παπασταύρο, την Ζωή τη Ράπτη, τη Ζέτα τη Μακρύ, τον Σταμενίτη, τον Πασχαλίδη από την Καβάλα, τον Συρίγο, τον Κίκα. Μπόρεσε και είδα από την. Τραβάει κόσμο, παιδε. Τραβάει κόσμο. Κόβει εισιτήρια δηλαδή. Όποτε θες με θυμάσαι. Και σας έχω και ένα έγκυρο από ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώτος που πήρε την Δούρου και της ευχήθηκε συγχαρητήρια για την προεδρία της για την ανάληψη στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος λέτε ότι ήταν? Το κλειδί της μοναξιά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Πασόκ, ο Δημήτρης Ομάντιος. Ουδέν σχόλιον. Εδώ έχει ψωμί αυτό. Αυτό έχει ψωμί, θα τα δούμε. Θα τα δούμε όσο νούπο, θα τα δούμε. Εμείς τα γνωρίζουμε. Και επειδή μου αρέσει να τα λέω αυτά για τα δικά μας παιδιά, είναι ειδικός. Δεν θα πω το όνομά του, είναι και γνωστός. Λοιπόν, φέτος, λέει, τα παιδιά με τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα στις φωτιές είχαν τεράστια επιτυχία. Παρά την περιορισμένη ορατότητα, δεν έχουν χάσει ούτε ένα στόχο. Μπράβο στα παιδιά.

0: Μαρινάκη, good morning, καλησπέρα είναι. Λοιπόν, ο Γιάννης, για να δούμε τι λέει ο Γιάννης. Καλησπέρα, Απόστολε. Εν τω μεταξύ, ανεβάζουν τα πρατήρια τιμές ενώ έχουν αγοράσει με την παλιά φθήνουσα τιμή. Αυτό είναι γνωστό. Ο κλέψης του κλέψαντος γίνεται. Μητσοτάκης, κεφάλαιο 1-1. Η Ελενίτσα δυνάμωσε εδώ η βροχή στην Νεάπολη. Παντού έχει δυναμώσει η κορίτσι μου. Άστα να πάνε.
1: Έχεις πει, έχεις διαλύσει, φωνάζεις, φωνάζεις.
0: Άτσι να δροσιστούμε λίγο βρε Ελενίτσα, τι να κάνουμε.
1: Αχ, καρδιά μου.
0: Α, βγάλει ήλιο, μεγαλώσουν τα καπνά. Α, φίλος ο οποίος συνάντησε το Σολιόπουλο που ήρθε στον Άρη τελικά και ταξίδευε για Σουηδία. Τον είδε τον Σολιόπουλο, Αδιανάκη το φιλαράκι μου, το Σολιόπουλο, και βγήκε μαζί του φωτό και έκανε και βιντεάκι και μου έστειλε το βιντεάκι. Δεν πήγε λέει στον ΠΑΟΚ, πήγε στον Άρη, το γνωστό πείραγμα και των τελευταίων ετών, ωρών. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο όμως που παρατήρησα εγώ στο Σολιόπουλο είναι το άλλο, εντάξει. Γερό δυνατό να είναι το παιδί, το συζητάμε, να πάει καλά με τον Άρη, να πάει καλά ο Άρης, δεν το συζητάμε, αλλά τον είδα έσπρωχνε τις βαλίτσες και η άλλη κυρία δίπλα του, είπε το σφαιρίστρια, κυρία δίπλα του, σκέψου τι τραβάει αυτό στο σπίτι και θα έχει προπονήσει δυνατές φέτος, αμάν, άκου να δεις, μόνος του, όλα, τα μπαγάζια, αυτό.

Στο Πασόκ, Λεωτίνα, ξέρεις, όσοι διαφωνούν με τον Ανδρουλάκη διαγράφονται. Όσοι συμφωνούν πάνε στο γιατρό. Δεν είδαμε αν γράφτηκε η Άντζη Σαμίου. Βάλε και εκείνο το καλό της Σαμίου που λέει, ναι. Δεν είδαμε η Άντζη Σαμίου γράφτηκε στο 411 ήταν στο Εθνικό Συμβούλιο του Τσίπρα. Η Άντζη Σαμίου γράφτηκε, Ηλιόλιου, Ηθώδη, να μάθουμε ρε παιδιά.

Το είπαμε ρε μεγάλε προχθές τώρα όταν έγινε την... έχεις δίκιο χθες. Ναι, το είπαμε, άρση ασυλία. Για να μην σκοτίζεστε, όποτε υπάρχει επιτροπή για την άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει άρση ασυλίας. Πάντα θα υπάρχει άρση ασυλίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσει ποτέ. Όλοι έτσι θα ψηφίζουν. Βέβαια, αυτό δεν είναι το θέμα για την άρση ασυλίας στην Κωνσταντοπούλου. Το θέμα είναι πότε θα την κάνουν άρση ομιλίας. Αυτό θέλει ο λαός. Άρση ομιλίας. Αποδοκιμάστηκε λέει πάλι ο Τραμπ. Τι να καταλάβει ο Τραμπ από αποδοκιμασίες. Εδώ πέρασε τρία έχει περάσει τρία γνωστικά τεστ. Σε παρακαλώ. Και μάλιστα με εμινόπωση.

0: αυτή την εποχή οι κουβεντούλες είναι που θα πας διακοπές. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, χτύπησα στο Google φθηνές διακοπές σε νησί και μου έβγαλε νησίδες πίσω τρόπο. Χτύπησα με ζεδάκια φθηνά, μου έβγαλε ένα με 5 ευρώ. Γράφω από κάτω τι περιέχει, μου είπε, μου έγραψε, μου απάντησε 2 ελιές. Αλλά χτύπησα φθηνές διακοπές σε νησί και μου έβγαλε νησίδες πεζοδρόμου. Άκουσε τώρα κουβεντούλα, πού θα πας διακοπές τώρα.
1: Δεν μου έδωρε μεγάλε. Πού θα πας φέτος διακοπές να μου.
2: Ζάκυνθο.
1: Ωραία η Ζάκυνθος μεγάλε.
2: Ωραία, χάλια είναι. Αλλά τι να κάνω, έχω ένα εξοχικό εκεί πέρα, πρέπει να πάω.
1: Τόσο χάλια, ε.
2: Τι να σου λέω, ε. Το νερό, κρύσταλλο.
1: Όχι, ρε.
2: Μόλις μπεις μέσα, είσαι ξεπαγιάσει.
1: Ωραία, μην μου λες τέτοια.
2: Τα ψάρια, κοπάδια, χάμος, δεν μπορεί να κολυμπήσεις. Τα διώχνεις με τα χέρια για να κάνεις μπάνιο.
1: Όπω τυραννία, δικέ μου.
2: Τυραννία, άσε το άλλο, ε. Μόλις πας να μπεις μέσα στη θάλασσα, έρχονται κάτι τύποι εκεί πέρα να πούμε και σου λένε 7 με 10 βιώνει χελώνες.
1: Όχι, ρε.
2: 10 με 12 γεννάνε.
1: Οι
2: χελώνες. 12 με 1 ξανά μπαίνουν. 1 με 2 βάφουν το κάφκαλο στα χελωνάκια. Άκου διαστροφή τώρα. Όχι, σε παρακαλώ, είναι διακοπές αυτές τώρα.
3: Καλά, για διακοπές λέτε. Έγινε λέμετε τον Βελεγάνο.
1: Καλά, έλα μαζί μου, δικέ μου. Θα πάθεις, ε.
2: Πού θα πας εσύ.
1: Άγιος Κοσμάς, δικέ μου.
2: Καλή θάλασσα.
1: Καλή ρε. Γυαλί ρε, δικέ μου. Σκέτο γυαλί. Ό,τι γυαλί γουστάρεις να μου. Από μπύρα, από κρασί, από αντιλιακά. Να μου πας και στο... Κουβά,
0: Αβάνα. Γιατί μου κοπεί. Α, αυτό ήταν. αυτό ήταν, ε. Δεν είναι και για χόρτας, εντάξει. Πάντως στον Άγιο Κοσμά. Γυαλί. Τόσο γυαλί που περπατάς επάνω.

0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ. Καλό που σου κουμπί.
1: Χαίρετε.
0: Καλώ
1: τα κορίτσια. Λίνα από Σέρε.
0: Γεια σου, Λίνα από τι Ασπρόμαυρε Σέρε. Τι μου κάνει.
1: Πήρα να πω την καλησπέρα μου στη φιλόξενη εκπομπή σα.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου, και καλά έκανε. Να σε ακούσουμε.
1: Εδώ.
0: Είσαι
1: εδώ,
0: καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά, ετοιμάζομαι. Αύριο μάλλον φεύγω. Να είμαι καλά να σας ακούω από τους Αξοχάς.
0: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Μακάρι, γιατί
0: να περάσει υπέροχα.
1: Τα αυτοκινητάκια μου και τα αυτά μου είχαμε προβληματάκια. Οπότε μακάρι να καθίσω, να ανοίξω τα ραδιοφωνάκια μου να ακούσω σωστά.
0: Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είμαστε. Την Κυριακή 10 η ώρα.
1: Πολύ χαίρομαι, εκεί θα είμαι, μακάρι. Λοιπόν, εδώ βρέχει, κύριε Απόστολε, τρίτη μέρα σήμερα.
0: Σάπα καλέ, τι κάνατε.
1: Το δηλαδή καταρακτοδός με πολύ νερό. Είναι τρίτη μέρα.
0: Αμαρτωλήσε ρε, άκου τρεις μέρες.
1: Όχι, είναι πολύ ωραία δροσίδη. Τέτοια ώρα σταματάει. Ναι.
0: Α, εντάξει, ωραία.
1: Όλος ο κόσμος έξω βγαίνει χαμός. Αλλά εκεί κατά τις 7 ας πούμε, να τώρα, μας έπιανε ένα μπουρινάκι μέχρι τις 7.30 και μας δρόσιζε.
0: Α, πολύ ωραία. Μετά
1: κατεβαίνετε
0: για βόλτα στη Μεραρχία και σε μια χαρά.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Άρα σας αγαπάει ο Θεός.
1: Που σας άκουσα.
0: Και εμείς, και εμείς, και εμείς.
1: Έχω χιουμοριστικό τραγουδάκι, θέλετε. Είναι τώρα πολύ αργά, ε.
0: Για βάλτο.
1: Θέλω όμως να το ακούσεις, να το και οι ακροατές.
0: Να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, Γιάννης Μιλιώκας, Βάμος Αλάνια. Θα σου αρέσει εσένα.
0: Βάμος Αλάνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραίο, είναι για όλους τους... θα ακούσετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι χιουμοριστικό.
0: Ναι.
1: Το άκουσα από τον κύριο Μπαρμπαγιάννη. Το φιερώνουμε και στον
0: κύριο Μπαρμπαγιάννη. Ακουμουνιστικό είναι του Μπαρμπαγιάννη.
1: Όχι, Γιάννης Μιλιώκας.
0: Α, ναι.
1: Βάμος Αλάνια, δεν μας τουράει ο γάμος. Είναι ωραίο.
0: Βάμος Αλάνια, Βάμος Αλάνια. Μιλιώκας, την αγάπη
1: όπως θέλετε. Γεια σας.
0: Γεια σας. Αυτό είναι.

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην, ο Δημήτρης Σοκάκης, πέρασε στο τμήμα οικονομικών νομισμών του στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Λαζαρίδης πέρασε πουθενά της Καβάλας. Ο Λαζαρίδης πέρασε πουθενά. Καλώς το Γιάννη το Ρέπιτς. Καλώς τα γόρια μου. Είσαι εντάξει.

0: Λοιπόν, αν έχετε τίποτα φυτά στο σπίτι, δίποδα, στις γλάσεις, οτιδήποτε, έχει ανοίξει στη Μεγάλη Βρετανία, μόνο εκεί θα μπορούσε να συμβεί αυτό, έχει ανοίξει νοσοκομείο φυτών. Όχι αυτά που βλέπετε τις γλάστες στην τηλεόραση. Ναι, με κοιτάει μέσα στα μάτια ο νοσοκομείο φυτών, όπως τα ακούς, στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω.
0: Τον αγαπάς αυτόν και χθες τον έβαλες. Είναι? Α, είναι για κλείσιμο. Λοιπόν, υπηρεσίες που περιλαμβάνει το νοσοκομείο φυτών, μεταφύτευση, καθαρισμό, κλάδεμα, αντιμετώπιση εντόμων, αλλά και ειδικές θεραπείες με υγρά λιπάσματα. Ναι. Αν έχουν παράσιτα, μπαίνουν σε ειδικό χώρο, στη ΜΕΔ δηλαδή. Μέχρι τη θεραπεία τους και σου δίνουν όταν φύγεις προτάσεις τι θα κάνεις στο σπίτι για να αναρρώσει το φυτό κανονικά. Ναι, τι χώμα θα βάλεις, τι χώμα θα αφαιρέσεις, ποια φύλλα θα αφαιρέσεις και τέτοια. Νοσοκομείο λοιπόν φυτό, όπου να έρχεται και εδώ πέρα στην Μεγάλη Βρετανία. Εγώ τον Πεθερούλ με τον Χρήστο τον Τερζανίδη τον έχω δει να τα βάζει θερμόμετρο, να τα μιλάει, ναι, ναι, αυτά που έχει μέσα στο σαλόνι, τα πιάνει κουβεντούλα τα πρωινά, ναι, κοίταξε το σφιγμό του, καλά πει είναι. Λοιπόν, τα μιλάει, τα βάζει θερμόμετρο και γελούσα εγώ και μου λέει τι γελάζε, έτσι θέλουν τα φυτά, εντάξει. Τιμές δεν έχω, ναι, δεν έχω τιμές από το νοσοκομείο φυτών στην Μεγάλη Βρετανία και δεν ξέρω αν παίρνει και αυτά που σας είπα από τηλεοράσεις και τέτοια. Αυτές που είναι μαζί με τις γλάστρες.

0: Την Κυριακή μην τη χάσετε την εκπομπή. Έχω πώς φλετάρουν το καλοκαίρι τα ζώδια, το καθένα χωριστά, και σας έχω και για το σεξ στην παραλία. Εντάξει, μην το χάσετε. Τώρα είναι πολύ λίγος χρόνος, δεν θέλω να πω κάτι βιαστικό, να μπορέσουμε να σχολιάσουμε και τηλεφωνικά κλπ. Άλλωστε μπήκε ο Γαβρίλης Χατζηνόπουλος, το δίλεπτο θα μας το πάει τώρα.
1: Ναι, έχουμε κάποια περιστατικά στον περιφερειακό. Θα επικεντρωθούμε λίγο στο κομμάτι εκεί ακριβώς πάνω στη στροφή, στο ρεύμα προς δυτικά, μετά την Ευκαρπία.
0: Στο 424.
1: Μετά το 424.
0: Μα δεν δίνει τίποτε.
1: Αν πας λίγο το χάρτη, θα δεις ότι είναι ακριβώς πάνω στη στροφή. Το βλέπετε, έτσι. Μας ενημέρωσε και ένας ακροατής, μας είπε ότι έχει συμβεί ένα τροχαίο. Ο άνθρωπος μας το περιέγραψε ως καραμπόλα. Ζητήσαμε ενημέρωση, μας είπαν ότι είναι διαφορετικά τροχαία ατυχήματα στο ίδιο σημείο. Λόγω και της βροχής, ξαναλέω, η ολισθηρότητα είναι πάρα πολύ έτσι επικίνδυνη. Οπότε έχουμε εκεί, μας είπαν από την αστυνομία, ότι έχουν καταγραφεί 5 περιστατικά με τροχαία ατυχήματα. Σε εκείνο το σημείο ακριβώς, ναι, εμπλέκονται αυτοκίνητα και ένα φορτηγό. Σε όλα αυτά τα περιστατικά είναι μεμονωμένα. Απλώς είναι ακριβώς εκείνο το σημείο. Είναι πάνω στη στροφή.

0: ναι, εκείνη η περιοχή, ναι, για να, ναι, το καταλάβουμε κι εμείς και, ναι, οι ακροατές. Οπότε εκείνο το σημείο, παιδιά, έχει δημιουργηθεί και πρόβλημα με την κυκλοφορία.
1: Βγαίνουν και από δεξιά αυτοί που έρχονται. Να. Εκεί πρέπει να γίνει.
0: Έχουμε. Ευτυχώς είναι υλικών ζημιών. Οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν έχουμε τραυματισμούς. Αυτό είναι το θετικό. Αυτό, ναι. Αλλά μεγάλη προσοχή, γιατί είναι η μέρα λίγο ιδιαίτερη με τη βροχή.
1: Χάλασε το πουσουκού τους. Αυτό είναι το κακό. Ευχαριστούμε πολύ, Λεοντή. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με τον σταθμό στη συνέχεια που ακολουθεί για δύο ρίτσες ο Λεοντής Μαχαιράς, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους. Εδώ τώρα, όπως καταλάβατε από τον ήχο, από το τραγούδι, πρέπει να την κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την αγάπη και για τη συνεργασία σας. Καλό πουσουκού να έχετε, ό,τι έμεινε από πού. Και η δροσιά έχει τα καλά της. Ακολουθεί, όπως προανέφερα, ο Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς.
2: Ήταν κάποτε μια χώρα καλή.
1: Μετά ο Πιπεράκιας, δεν είναι? Πάμε να φάμε τώρα Πιπεράκια Σαββατοκύριακο. Ναι. Και μετά John Rabbit. Εμείς μαζί για μια ζωή στις 10 το πρωί την Κυριακή, Κατερίνα και Ελπίδα. Μην αρχίσετε, μου λέτε, βγείτε λίγο πιο από την εκκλησία, λίγο πιο νωρίς. Πάντα αντίδερο φαγητό και φύγε.
2: Και την πήγαν στα μπαζάρια.
1: Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Όταν τα μεγάλα πλοία βουλιάζουν, οι μικρές βάρκες είναι αυτές που σώζουν τον κόσμο. Καλή συνέχεια, η Παναγία μαζί σας.
2: Ήταν

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Επελάβνει η κακοκαιρία σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, ασθενής βροχόπτωση αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 5 συγκρούσεις οχημάτων χωρίς τραυματισμούς στον περιφερειακό στα Νταμάρια, στο ρεύμα προς δυτικά, με προβλήματα αυτή την ώρα η κυκλοφορία στο σημείο, προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 σε κατοίκους Ελάρισα, Μαγνησίας, Ποράδες, Εύβοια και Σκύρο. Επιποδός πολιτική προστασία, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε ακόμα μία σύλληψη προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χαλκιδικής για πυρκαγιά που ξέσπασε χθες από αμέλεια στη Γαλάτιστα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 30χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση μηχανήματος θρηματιστή, από τη λειτουργία του οποίου προκλήθηκαν σπινθήρες και στη συνέχεια εκδηλώθηκε η φωτιά.

0: Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Γεωργική Σχολή κοντά στα πράσινα φανάρια στο ρεύμα προς Περαία. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Πέντε άτομα, εκ των οποίων τα τρία ανήλικα, τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα στη Χαλκιδική. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο ύψος της Παλαιοχώρας. Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν δύο γυναίκες και τα τρία παιδιά που επέβαιναν στα δύο οχήματα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Παράσυρση 50χρονης πεζής από δίκυκλο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου με 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Εισαγγελική εντολή δόθηκε για τη σύλληψη και τη συντρόφου του δράστη που μαχαίρωσε και σκότωσε τη 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού προκύπτει ότι η 41χρονη έφτασε έξω από το σπίτι φορώντας το παντελόνι της υπηρεσιακής της στολής γάντια και έχοντας μερικώς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Είχε μαζί της ένα σακίδιο πλάτης, ενώ στο χέρι κρατούσε μια πλαστική σακούλα και ένα μαχαίρι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στο σακίδιο που βρέθηκαν στην κατοχή της εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λωστός. Κλείνει απόψε στις 11 το βράδυ μέχρι και αύριο τις 5 το πρωί τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών για το flyover.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στην Κατερίνη και στο Κιλκί στους 30, στη Βέρεια και στις Έρες στους 31 και στα Γιαννιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβένα στους 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
9: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
10: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
14: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
15: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
16: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
15: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
16: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
17: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
20: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
21: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
1: πήραμε?
3: Ποιο βρετάκι?
1: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
3: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
1: Το πήραμε!
3: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλουτρο 400 ml 2,49.
1: Αυτά τα πήραμε!
3: Τα πήραμε! Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
1: Όπα! Αυτά θα τα ξαναπάρουμε!
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα!
22: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
23: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου, 13 λεπτά μετά τις 7. Και είστε στον στάτους 107.7 συντονισμένοι. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς και αυτό είναι το τελευταίο status update για την φετινή σεζόν. Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να ακούσουμε ακόμη περισσότερα μέχρι και τις 9 εκτάκτως, μέχρι και σήμερα. Από τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ στον στάτους 107.7, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διακοπές και θα επανέλθουμε προς τα μέσα του Αυγούστου. Θα έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στους δρόμους, μείνετε συντονισμένοι γιατί θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με τα κυκλοφοριακά μας.
24: Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
23: Και πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Ξεκινάμε από την περιφερειακή και θα ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει να βγάζει προβλήματα. Ποιο είναι αυτό? Είναι το ανατολικό ρεύμα, αλλά στο ύψος εκεί που βρίσκονται τα νταμάρια. Γιατί τι είχαμε? Είχαμε 6 διαφορετικά τροχαία. Στο ίδιο ακριβώς σημείο, στο ύψος του Τιτάν, στην περιοχή που είναι τα νταμάρια, στην εξωτερική περιφερειακή, για να το πούμε και πιο σωστά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, σε μία από τις καραμπόλες ενεπλάκει και ένα φορτηγό. Μας ενημέρωσε νωρίτερα και ακροατής, αρκετά γιοταχή. Οι συγκρούσεις που σημειώθηκαν δεν ήταν μια καραμπόλα 12 ατυχημάτων, υπήρξαν διαδοχικά τροχαία, καθώς ο δρόμος εκεί πέρα γλιστράει πάρα πολύ. Είχαμε πάρα πολλά τροχαία, είχαμε 3 διαφορετικά τροχαία με πάρα πολλά αυτοκίνητα. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με αρκετή δυσκολία. Φεύγουμε από εκείνο το σημείο και πάμε στο ανατολικό ρεύμα, όλο αυτό έγινε μέτωπο προς τα δυτικά. Είπα ανατολικά στην αρχή, ζητώ συγγνώμη. Δυτικά, στο ύψος του Τιτάν, στην περιοχή που είναι τα νταμάρια, είχαμε 3 διαφορετικά τροχαία. Φεύγουμε από εκεί και πάμε στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στο ύψος των Σικαιών. Μετά στο ύψος της Τριανδρίας. Λίγο μετά το ύψος της Πηλαίας, πάλι μέτωπο προς τα ανατολικά. Πάμε στη Μουδανιών, όπου έχουμε σοβαρά προβλήματα από το ξεκίνημά της, δηλαδή από το ύψος του Μαρμαρίδη, φεύγουν οι εκδρομές του Σαββατοκύριακου και φτάνει το πρόβλημα να είναι μέχρι και την ανηφόρα του Ρησίου. Αφήνουμε και τη Μουδανιών. Πηγαίνουμε στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Πρώτο πρόβλημα ξεκινάει πριν, στα φανάρια του Φίνικα, εκεί στο νοσοκομείο του Αγίου Παύλου. Και εκεί έχουμε σοβαρές καθυστερήσεις. Δεύτερο πρόβλημα, πηγαίνουμε και φτάνουμε Γεωργική Σχολή, στα φανάρια του IKEA. Χρειάζεται αρκετή προσοχή, καθώς νωρίτερα Κροατής με ενημέρωσε τηλεφωνικός ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και εκεί. Φεύγουμε και πάμε προς τα κάτω και πάμε στα φανάρια τα πράσινα. Στα πράσινα φανάρια η κατάσταση δυσκολεύει αρκετά. Μέχρι και τα φανάρια του αεροδρομίου είχαμε νωρίτερα και τροχαίο. Σας αναφέραμε κατευθείαν ότι είχαμε σύγκρουση 2 οχημάτων κοντά στα πράσινα φανάρια, στο ρεύμα προς την Περαία. Δεν υπήρξε τραυματισμός, αυτό είναι το καλό της όλης υπόθεσης, αλλά υπάρχει μέχρι και αυτή την ώρα, και θα ήθελα να με βοηθήσετε και σε αυτό το κομμάτι, τρομερό ποτηλιάρισμα και από την έξοδο του αεροδρομίου, καθώς εκείνη η περιοχή έπληξε η κακοκαιρία. Έχουμε σοβαρά προβλήματα, είχαμε και αρκετά δύσκολη κατάσταση στην ορατότητα των οδηγών, οπότε και εκεί θα χρειαστεί προσοχή. Τώρα, στο μέτωπο προς την Περαία, από εκείνο το σημείο, δηλαδή από τα φανάρια του αεροδρομίου και μετά, δεν βγάζει προβλήματα. Αυτό το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει αυτή την ώρα είναι δύο σημεία, επαναλαμβάνω. Δυτικά στα Νταμάρια, στην εξωτερική περιφερειακή φτάνει, χρειάζεται αρκετή προσοχή. Όλοι Μουδανιών, είχαμε να τη δούμε τέτοια ώρα, ειδικά 17 λεπτά μετά, 18 πλέον λεπτά μετά τις 7, πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα. Βοηθάει, δυσχεραίνει μάλλον την κατάσταση και η κακοκαιρία που έχουμε αυτή την ώρα. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μπορεί να μην το αντιλαμβάνεστε, να βρέχει λίγο και σποραδικά, αλλά εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος, εκτός του αστικού ιστού, ανατολικά ειδικά στη Θεσσαλονίκη βρέχει αρκετά και είχαμε και αρκετές αναφορές για διακοπές ρεύματος, θα τα δούμε. Μουδανιών από Μαρμαρίδη μέχρι και την ανηφόρα του Ρησίου, επαναλαμβάνω. Και ένα δεύτερο κομμάτι που μας ανησυχεί και κλείνω με τα κυκλοφοριακά, στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής από το IKEA μέχρι και τα φανάρια του αεροδρομίου. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές στο 2310-513000, στο 2311-82-1050 και το Viber 6908-357-800. Να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον είναι σημαντικό και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε το εξής. Ανάψτε τα φώτα των αυτοκινήτων σας. Δεν θα πληρώσετε ρεύμα. Είναι αδιανόητο να μιλάμε πάλι το 2026 και να ζητούμε να κάνουμε έκκληση από τα ραδιόφωνα να ανάβετε τα φώτα των οχημάτων σας. Σε εξέλιξη, αλλάζουμε θέμα, σε εξέλιξη κακοκαιρία με μπουρίνια χαλάζει και 100.000 κεραυνούς. Καλά ακούσατε. Έχουμε σοβαρά προβλήματα κάτω. Πλημμύρες και ζημιές στη Φθιώτιδα. Ξυλώθηκε στέγη στη Μακρακόμη. Υδροστρόβιλη σε εμάς εδώ, στη Χαλκιδική. 112 στις Ποράδες για ακραία φαινόμενα. Πότε αναμένετε τα φαινόμενα αυτά να φτάσουν τόσο στην Αττική, αλλά και να επιδεινωθεί η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη? Θα τα δούμε, καθώς Θεσσαλονίκη, Φθιώτιδα, Γρίνιο, Ζάκυνθος, Δράμα, Χαλκιδική, νωρίτερα το είπαμε, Βόλος, είναι μερικές από τις περιοχές οι οποίες είδα το καιρό να αλλάζει ραγδαία και οι κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωποι με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Θα τα δούμε αυτά με προσοχή, με ψυχραιμία και ηρεμία. Έχουμε μπροστά μας αρκετή ώρα μέχρι και τις 9 το βράδυ, όπου θα αποχαιρετιστούμε. Μουσική, όπως αρμόζει, στη τελευταία μας εκπομπή. Αλλιώς ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο. Ξεκινήσαμε ένα status update το οποίο μεταδιδόταν 2 με 3 το μεσημέρι. Μεταφερθήκαμε στην απογευματινή ζώνη. Έχουμε να πούμε πολλά και να ακούσετε ακόμη περισσότερα.

Και επειδή είναι τελευταία εκπομπή για το καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού, έχουμε άλλο ένα που θα είναι την Κυριακή το πρωί, αλλά είναι πολύ, πολύ, πολύ πρωί. Δεν πιστεύω να έχουν ξυπνήσει περισσότεροι. Θα δώσουμε δώρο. Θα δώσουμε ένα ωραίο δώρο. Θα δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για όλους εσάς για αυτή τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, που δεν θα είμαστε εδώ, οπότε να πάτε να το ευχαριστηθείτε, ό,τι ώρα θέλετε πάτε, για την παράσταση «Μία άλλη Θήβα». Η παράσταση «Φαινόμενο» του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, που σημάδευσε τις τελευταίες θεατρικές σεζόν, επέστρεψε αυτό το καλοκαίρι για μια σύντομη περιοδία σε λίγα ανοιχτά θέατρα. Με 4 συνεχόμενες σεζόν, αλλεπάλληλα sold out, πιστέψτε μας, δυσκολευτήκαμε να βρούμε 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Σας στέλνουμε τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Θέατρο Δάσους. Γράφετε τη λέξη θέατρο, αφήνετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Status FM 6908-357-800. Για αυτή τη Δευτέρα, στις 9 η ώρα το βράδυ, καλή σας επιτυχία.

Λοιπόν, μία πρώτη ματιά για το τι ακριβώς συμβαίνει τόσο στη Θεσσαλονίκη, τόσο στα κυκλοφοριακά μας και γενικά στην χώρα. Τα είπαμε στην αρχή, μέτρησα το χρόνο, είδα και το καταγραφικό, 6 λεπτά συνεχόμενα μιλούσα, μπράβο μου. Όλο αυτό ωστόσο το οποίο ζήσαμε από το Σεπτέμβριο μέχρι και τώρα τον Ιούλιο ήταν, το λες, και ένα ωραίο όνειρο.

Οι γραμμές μας φυσικά είναι στη διάθεσή σας, καθώς θα δώσουμε δώρο και για τις γραμμές και για τα τηλέφωνα, για να μην σας αφήσω παραπονεμένους στο τελευταίο update της σεζόν. Σε λίγο. Ωστόσο, είναι ανοιχτές. Εάν εντοπίσετε κάτι, καθώς έχουμε, όπως είπαμε, αν συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας, αρκετά προβλήματα και στον περιφερειακό δυτικά στα Νταμάρια και ανατολικά πριν τη Τριανδρία και όλη τη Μουδανιών κόκκινη μέχρι και πάνω στην ανηφόρα του Ρησίου και στην Λεωφόρο Γεωργική Σχολή από Ικαία μέχρι και Φανάρια Αεροδρομίου, εδώ είμαστε να σας ενημερώσουμε και να μας βοηθήσετε και εσείς απ' έξω. Στο 2-3-10-5-13-000, στο 2-3-11-82-10-50. Στην Φωτεινή, καλησπέρα. Αρκετή βροχή στο παλιό δρόμο Θεσσαλονίκης Καβάλας. Να είσαι καλά, με προσοχή.

Τα πρώτα μαύρα πυκνά σύννεφα σχηματίστηκαν πάνω από τη Χαλκιδική λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα, η οποία κακοκαιρία εξπρες μας άφησε αρκετά προβλήματα και στη Βόρεια Ελλάδα. Στα ανοιχτά της Ιθονίας, μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου ποδιού, καταγράφηκε ένας μικρός υδροστρόβιλος. Σας παρακαλώ θερμά, μην γράφετε ότι είναι ανεμοστρόβιλος. Αν έχετε το Θεό σας, καταρχάς είμαστε στη Μεσόγειο. Και δεύτερον, είναι μες στη θάλασσα. Ανεμοστρόβιλος και μες στη θάλασσα είναι δύσκολο. Γι' αυτό και λέγεται υδρό. Πανάθεμά μας. Ωστόσο, τα βίντεο τα οποία ανέβηκαν κατευθείαν στο διαδίκτυο τράβηξαν κατευθείαν την προσοχή όλων μας και είναι λίγο, ρε παιδί μου, έτσι παγώνει το αίμα σου. Πώς βλέπεις την Κωνσταντοπούλου έξω ή την ακούς, δεν παγώνει λίγο το αίμα σου? Φεύγω από τη Χαλκιδική και πάω στην παραμένω στην κακοκαιρία εξπρες. Έπεσε, λέει, χιονο χάλαζο στον Όλυμπο, στην καρδιά του καλοκαιριού. Όταν σας λέω εγώ ότι ή κάποιος μας φτύνει, δεν βρέχει. Αυτό που νιώθουμε τώρα έξω στη Θεσσαλονίκη, γενικά στη Βόρεια Ελλάδα, δεν είναι βροχή, κάποιος μας φτύνει, επειδή είμαστε όμορφοι. Εντυπωσιακή ναι μεν η εικόνα, αλλά τρομακτική για τέλη Ιουλίου, στην κορυφή του Ολύμπου, στο καταφύγιο Γιώσος Αποστολίδης, σε υψόμετρο 2697 μέτρων, οι κορυφές και οι πλαγιές του Βουνού των Θεών καλύφθηκαν από χιονοχάλαζο. Τέλος Ιουλίου. Να σας υπενθυμίσω, επαναλαμβάνω, ότι έχουμε 24 Ιουλίου. Καλά πήγε κι αυτό. Φεύγω από τον Όλυμπο και πηγαίνω στα Σέρας. Σε έναν άνθρωπο τον οποίο θα μου επιτρέψετε, είναι και τελευταία εκπομπή, δεν θα με βρουν εύκολα, έτσι κι αλλιώς φεύγω. Πέταξε αναμένο τσιγάρο σε οικόπεδο. Προκάλεσε πυρκαγιά και θα πληρώσει 1.289 ευρώ. Για μένα αυτό το ποσό είναι αστείο. Όπως αστείος είναι και ο συγκεκριμένος άνθρωπος, έτσι, που πέταξε τσιγάρο. Η ηλιθιότητα, έχουμε πει έτσι κι αλλιώς, δεν έχει όρια και μιλάμε για έναν ηλίθιο. Το ότι είναι βαρύ ένα πρόστιμο επειδή προκάλεσε πυρκαγιά 1.289 ευρώ, εγώ προσωπικά ως Λεοντής δεν το δέχομαι. Μπορεί να το δεχθείς εσύ και μαγιά σου και καλά κάνεις. Φεύγω από τις Σέρες και πηγαίνω γενικά στην κεντρική Μακεδονία. Και τι έχουμε? Έχουμε έντονη ανησυχία για τη μεγάλη συγκέντρωση πυρκαγιών. Για ακόμη μια φορά χθες, την ώρα του update, την ώρα του προτελευταίου update, εχθές, 23 Ιουλίου, είχαμε φωτιά στο Ρετζίκι. Ευτυχώς, με το που τελειώσαμε, δόξα το Θεό, έβαλε ο καλός ο Θεός στο χέρι του και ηρέμησε, έσβησε. Δύο φωτιές στο Ρετζίκι πάνω. Έτσι, το έχουμε, μπράβο. Από τις δυσκολότερες του 24ωρου, αυτή στο Δερβαίνι, που μας ανησύχησε το πρωί, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Βλέπαμε να αρχίζει να καίγεται ένα καταπράσινο δάζο, να καίγεται να κάνει, και λέμε τώρα θα μας έρθει. Ευτυχώς δεν μας ήρθε. Να είναι καλά, τους ευχαριστούμε και είμαστε ευγνώμων στους πυροσβέστες μας. Αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά πρέπει να τους κάνουμε άγαλμα. Φεύγω και από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τις πυρκαγιές στην κεντρική Μακεδονία και έρχομαι στο δελτίο, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για τις επόμενες ώρες η Θεσσαλονίκη θα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό για τα καιρικά φαινόμενα. Όχι για τις πυρκαγιές. Έχουμε να διαχειριστούμε όλο αυτό που συμβαίνει στο περιβάλλον. Από τη μία οι φωτιές και από την άλλη τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

0: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα κάνουμε την πρώτη. Τι έχω πάθει. Θα κάνουμε την πρώτη μας κλήρωση για να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος τυχερός που θα φύγει τη Δευτέρα 27 του μήνα, αυτή τη Δευτέρα δηλαδή, στις 9 η ώρα στο Θέατρο Δάσος για το Μία Άλλη Θήβα. Επαναλαμβάνω, δυσκολευτήκαμε να σας βρούμε προσκλήσεις. Είναι sold out τα πάντα. Και ο Στάτους είναι εδώ για αυτό, γιατί είναι χορηγός επικοινωνίας και επειδή μια βραδιά στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες τώρα στο energyyachtlounge.gr από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν θα ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα στο energyyachtlounge.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο ή συναυλία. Και εμείς φύγαμε για την πρώτη κλήρωση. Πάμε να καλέσουμε τον πρώτο τυχερό. Το έχουμε? Γιατί να μην το έχουμε? Σηκώστε το.
1: Είμαι όντως τυχερός.
0: Όντως τα λέω εγώ. Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Λεοντή. Περιμένω να πάω θέατρο εδώ. Εδώ πέρα είμαι σταματημένος και σε ακούω, σε απολαμβάνω, γιατί δεν είναι να πας πουθενά με όλη αυτή την κίνηση. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε πάνω, ούτε κάτω.
0: Για πες μου, πού είσαι?
1: Είμαι κοντά στο One Salonica.
0: Να, σε εμάς κοντά είσαι.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται εκεί
1: αλλά
0: πέρα?
1: Αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ να φτάσω μέχρι εκεί, γιατί γίνεται χαμός παντού. Οπότε λέω, γιατί να πάω σπίτι, να πάω να δω την Οδύσσια σήμερα το βράδυ.
0: Ωραίος.
1: Να φάμε ένα τριωράκι εκεί πέρα.
0: Μια χαρά. Και τη Δευτέρα θα δεις και την άλλη Θήβα. Τι άλλο θες?
1: Τίποτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο και καλές διακοπές σου εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Κυριακή τι ώρα είναι το
0: Δευτέρα? Α, την Κυριακή ο τηλέμαχος έχει κανονικά, οπότε 7 η ώρα το πρωί.
1: Ωραία. Ναι. Καλό κουράγιο.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ και πάλι.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλές διακοπές εύχομαι και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.

0: Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310 55 55 56.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
5: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310 49 11 99.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
6: Μαλλιάρης Παιδεία.
7: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
6: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
10: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
9: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
1: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Νεφέλες.
0: Διογέννης Δασκάλου.
12: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
0: Αριστοφάνης.
12: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
0: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
12: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
0: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
13: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
1: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Δώσε με κατευθείαν άστατα πρωτόκολλα τώρα. Πού είστε, τι κάνετε, τι ώρες είναι. Έτσι κι αλλιώς τα ξέρετε. Τελευταία εκπομπή είναι. Πάμε κατευθείαν για διαγωνισμό. Δώσε κατευθείαν πρόσκληση. Σηκώστε το. Θα πάω στον επόμενο. Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σου Σταυρούλα, τι κάνεις?
1: Γεια σας, καλά είμαι.
0: Πώς είσαι, όλα καλά, σίγουρα?
1: Εσείς. Εμένα καλέσατε τώρα, πρώτη.
0: Πρώτη για το δεύτερο μέρος. Πρώτος ήταν ο Μάνος, μην κλέβεις.
1: Μάλιστα.
0: Σταυρούλα, πού μας ακούς?
1: Τώρα, μισό λεπτό, γιατί δεν σας ακούω και πολύ καλά.
0: Τώρα με ακούς καλύτερα?
1: Μισό λεπτό.
0: Περιμένω εγώ, δεν εκπομπή κάνω. Όσο και να καθυστερήσουμε, εγώ θα πληρωθώ την ώρα. Κάντε ό,τι θέλετε. Ωραία. Μέχρι να πάει η Σταυρούλα σε ένα σημείο το οποίο να μας ακούει και εγώ να κάθομαι μόνος με εδώ μέσα σε ένα κρύο στούντιο, γιατί κατά λάθος το κατέβασα πολύ το air condition. Σταυρούλα! Μου το κλείσε. Άλλη μια χιλόπιτα από τη γυναίκα. Έβαριασε. Τι να κάνουμε. Κάτσε να κάνουμε μια επανάκληση. Την κέρδισε βέβαια την πρόσκληση η γυναίκα. Μιλήσαμε, αλλά... Έτσι, να πούμε για δύο λόγια, ρε παιδί μου. Ένα καλό καλοκαίρι.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα, Σταυρούλα, τώρα το πιάσαμε.
1: Ναι, τώρα σας ακούω πιο πολύ από το ραδιόφωνο.
0: Δεν πειράζει. Καμπάνα σε ακούω εγώ. Από πού μας ακούς?
1: Σας ακούω από Κηφισιά.
0: Αττική?
1: Όχι, καλή.
0: Να, από εδώ, Θεσσαλονίκη.
1: Καλαμαριά.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Καλαμαριά.
0: Ωραία. Ακούω σιρήνες, τι γίνεται, να παρέμβω?
1: Μισό λεπτό, ξανά.
0: Βγάλω τώρα είδηση εγώ. Ετοιμάζω. Τίτλο, άρθρο, πόσες λέξεις.
1: Δεν σας ακούω καλά.
0: Άκου, Σταυρούλα. Σταυρούλα, δεν πειράζει. Το κέρδισες. Είσαι μία από τις 5 τυχερούς, εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δευτέρα 9.
1: Δευτέρα 9. Καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά. Δευτέρα 9 η ώρα στο θέατρο Δάσους.
1: Θέατρο Δάσους. Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Στο καλό. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Άντε Σταυρούλα, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά θα μου φας το τελευταίο 25 λεπτό. Και δεν είναι καν και 25 λεπτό.

0: Θα περιμένω, χειμώνα θα ντυθώ που λέει και το τραγούδι. Θα περιμένω χωρίς μουσική, για να δεις τώρα σε τι έξαλλη κατάσταση είμαι τελευταία εκπομπή. Όταν ακούς τη λέξη φασαρία, ποια σου έρχεται στο μυαλό? Που συνδύασε το με τη Βουλή των Ελλήνων. Άντε εντάξει, έχω κλέψει εκκλησία τώρα. Όταν ακούς τη λέξη φασαρία, στείλε μου στο Viber 6908-357-800. Όταν ακούς τη λέξη φασαρία, ποια σου έρχεται στο μυαλό? Συνδύασέ το με τη Βουλή. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Κωνσταντοπούλου, υποστάθεις, πάρτο.
1: Σε λίγο χρόνο, το λίγο χρόνο που έχω, κύριε Πρόεδρε, παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιο ίστρο, μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη δημοκρατία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα που είστε τόσο υπερδραστήρια, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε λίγο χρόνο. Δεν πειράζει. Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει. Σας παρακαλώ.
0: Αυτό είναι για χειροκρότημα, ρε φίλε. Δεν σου επιτρέπω τίποτα, πρόεδρε. Αυτό είναι για χειροκρότημα. Επιτέλους δηλαδή. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη κυρία, γιατί υπάρχει και το σουρού, με την κατανόηση που της αρμόζει. Κάποιος έπρεπε να το πει. Το λέγαμε εμείς από εδώ. Εντάξει, εμάς δεν μας δίνουν και πολύ σημασία, ρε φίλε. Αλλά κάποιος έπρεπε να της το πει. Και μέσα στη Βουλή. Και από το αξίωμα το οποίο κατέχει. Ψάχνω να βρω ένα. Έμα πια.

0: Δηλαδή πραγματικά μπράβο στον άνθρωπο. Μπράβο. Και να σου πω κάτι. Ας ήταν και ο Τσίπρας να το λέει. Ο Τσίπρας δύσκολο τώρα έτσι κι αλλιώς. Οποιοδήποτε, από οποιοδήποτε κόμμα. Δηλαδή τι να σου πω. Αφού το είπε ο Μητσοτάκης, ψήφους να πιάνει, έδρες να γίνονται. Δεν έχω τρελαθεί. Το άκουσα και το ξανάκουγα και το ξανάκουγα. Μπράβο του. Βέβαια σήμερα έριξα αρκετές φάπες. Φάπες, πολιτικές φάπες, χαριτολογώντας έτσι, όχι φάπες κανονικές. Αν κάποιος έχει παραλάβει, έχει παραβεί, συγγνώμη, την εντολή του ελληνικού λαού, αυτοί είστε εσείς. Απευθυνόμενος στον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί? Γιατί διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση, του είπε, από σπόντα. Εντάξει, εντάξει. Τρίτο κόμμα ήσασταν, του είπε. Μην κοιτάτε που τα έκανε έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη, αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του, στις επόμενες εκλογές, το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει για την τελική σύνθεση της Βουλής και η άποψή του προφανώς θα γίνει σεβαστή. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τα έκανε, διελύσεις τα εξών, συνετέθηκε, γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά από καραμπόλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη?
2: Αυτό το καλοκαίρι που δεν θα είμαστε μαζί.
0: Αφιέρωσε σήμερα. Αφιέρωσε.
2: Άλλη αγάπη.
0: Σου έχω κι άλλο. Μετά τις 8, περίμενε. Έπρεπε να βγούμε με το update. Τι ώρα είναι, 53 μετά τις 7, για να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα έξω στους δρόμους. Παραμένει ωστόσο το πρόβλημα που έχουμε στην Μουδανιών. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Deep, που λένε και στο χωριό μου. Δηλαδή από το ύψος του Μαρμαρίδη μέχρι και την ανηφόρα του Ρησίου έχουμε πρόβλημα. Να το ξέρετε όσοι φεύγετε για Χαλκιδική και μας ακούτε και το βλέπω και από τα μηνύματά σας και τις φωτογραφίες σας, κάντε λίγη υπομονή. Καλύτερη κατάσταση στον περιφερειακό ωστόσο, πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει εξαιρετικές ταχύτητες αυτή την ώρα και πραγματικά σας ικετεύω, ας συνεχιστεί έτσι μέχρι τις 9, μετά κάντε ό,τι θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Και στην Γεωργική Σχολή έχει καλυτερέψει κάπως το πρόβλημα. Πάμε, συνέχισε. Δώσε προσκλήσεις. Σήμερα θέλω να δίνω μόνο προσκλήσεις. Μπορώ? Σε ευχαριστώ. Δώσε. Το έχουμε? Μπράβο. Ευχαριστώ. Πήγαμε Ουάν Σαλόνικα με τον Μάνο. Πήγαμε Καλαμαριά με τη Σταυρούλα. Τώρα πού θα πάμε, από ποια περιοχή? Πήγαμε στα δύο άκρα. Πήγαμε Δυτική Θεσσαλονίκη, Ανατολική Θεσσαλονίκη. Λες η κυρία εδώ πέρα να είναι στο κέντρο? Το έχουμε.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
3: Δεν ακούω καλά.
0: Να το πάλι.
3: Καλά είναι. Α, από το στάτους είστε?
0: Από εδώ είμαστε. Εσείς από πού είστε?
3: Εγώ σας ακούω από το Καβαλάρι.
0: Α, καμία σχέση. Εγώ ήθελα κάπου κέντρο.
3: Α, δεν είναι.
0: Πλάκα κάνω, κυρία μου, ηρεμήστε.
3: Δεν είμαι στο κέντρο.
0: Πώς είναι η κατάσταση εκεί στην περιοχή που μας ακούτε, βρέχει, χιονίζει?
3: Βρέχει αυτή τη στιγμή, ναι, βρέχει.
0: Ναι, εν τω μεταξύ, αν μας ακούσει κάποιος, θα νομίζει ότι παίζουμε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 55 μετά τις 7 και είναι 24 Ιουλίου, απλά επειδή έχει κακοκαιρία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, λοιπόν, επειδή γράψατε στο όνομά σας τη λέξη Τούλα, από αυτό και μόνο σας δίνω πρόσκληση.
3: Πώς το έγραψα?
0: Τούλα.
3: Σταματία, δεν είμαι.
0: Ναι, αλλά στο Viber είσαι αλλιώς.
3: Α, Τούλα. Είμαι στο Viber.
0: Μ' αρέσει που σας λέω εγώ πως είστε στο Viber. Λοιπόν, κυρία Σταματία, όπως και να έχει, συγχαρητήρια. Τη Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ να είστε στο θέατρο Δάσους. Με την ταυτότητά σας κερδίσατε μία διπλή πρόσκληση.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Καλό
0: σας
3: καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά επίσης.
3: Γεια σας.

Γεια σου ψυχολόγε αυτού του ραδιοφώνου θα πω. Καλές διακοπές ψυχάρα, σε ευχαριστώ. Αφού θα λείπεις λέει να περάσω από το ραδιόφωνο, να αναλάβω τη θέση σου και δεν έρχεσαι. Κάτσε και για το Σεπτέμβριο. Κάτσε και το Σεπτέμβριο, εγώ δεν έχω θέμα. Θα εισηγηθώ πρόσληψη. Έχουμε μαζί μας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, γιατί για ακόμη μια χρονιά κλείνουμε μαζί τη σεζόν με την Waterland. Επισκεφτείτε το νέο site της waterland.gr, θα πάθετε πλάκα, είναι εξαιρετικό, είναι άκρος προσβάσιμο από όλες τις συσκευές. Πάρτε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που σας προσφέρει Waterland με ένα μόνο εισιτήριο. Ανακαλύψτε τις νέες extreme νεροτσουλήθρες, το διάσημο χωνί, τις πισίνες κυμάτων και η δρομασάς, το νησί των πειρατών, μου αρέσει πολύ αυτή η αναφορά, τον Ταρζάν θα είναι εκεί, θα σας περιμένει, την παιδική σούκλα και το ποταμάκι με τις αμπρέλες και τόσα πολλά ακόμη. Μπείτε στο waterland.gr, βγάλτε εισιτήριο και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει διαθέσιμο λεωφορείο από και προς την Waterland. Πάμε σε διαφημίσεις μουσικά, επιστρέφουμε λίγο μετά τις 8, έχουμε να δώσουμε δώρα και στο τηλέφωνο και έχουμε να συζητήσουμε και πολλά ακόμη.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά. Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 5 λεπτά ακριβώς μετά τις 8 στον Status 107 και 7. Είσαι συντονισμένος, έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή της ζωής σου και εγώ την

Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές στο 2310-513000, στο 2311-82-1050. Εάν συμβαίνει κάτι εκεί έξω, μέχρι να δώσω το έναυσμα να πάρεις για να κερδίσεις και εσύ διπλές προσκλήσεις. Γιατί κάνανε παράπονα μόνο στο Viber και εμείς Viber δεν έχουμε και την αυτά ούτε και πέρα. Δίνουμε και στο τηλέφωνο σήμερα, όταν σας πω. Παραμένει το πρόβλημα στην Μουδανιών από το ύψος του Μαρμαρίδη μέχρι και την ανηφόρα του Ρησίου. Φεύγετε για Χαλκιδική, περάστε υπέροχα!

σε τρελάθηκα, γελούσα μόνος μου. Μπήκε ο Γιάννης ο Ρέπιτς μέσα, μου λέει είσαι καλά, έπαθες τίποτα? Του λέω όχι, μην ανησυχείς, λέω βγαίνω σε άδεια. Άστο αυτό, μου λέει, το ξέρω, γιατί γελάς? Γιατί είδα το μήνυμα του Γιώργου εδώ πέρα. Πέθανα ρε Γιώργο, πέθανα. Ευτυχώς που είχα κλείσει το μικρόφωνο. Καμιά φορά στις διαφημίσεις το ξεχνάω και ακούω την ανάσα μου και το κλείνω. Γιατί εμείς έχουμε στουντιακό ήχο και ακούμε καλύτερα μέσα το τι ακριβώς συμβαίνει, για να προλαβαίνουμε να μην βγαίνει προς τα έξω και σε εσάς. Και γράφει ο Γιώργος, ρε φίλε, αν έχει το Θεό του. Καλησπέρα φίλε, πού σε? Και εμένα οι φίλοι λέει με φωνάζουν και τούλα. Κερδίζω τίποτα.

εσωτερικό αστείο. Αν δεν άκουγες την προηγούμενη ώρα, δεν θα κάτσω να σου το εξηγήσω. Γεια σου Χρήστο, να είσαι καλά. Στην Τάνια επίσης, καλά να περάσετε. Στα Νέα Πλάγια. Στον Γιαννακάκη, καλές διακοπές, να είσαι καλά. Στην Σμαρό, καλησπέρα Λεοντή, το τραγούδι του Τερζή, μια βροχή θα ήταν ωραίο να ακούσουμε. Μετά έτσι τις 8.30 που θα το γυρίσουμε σε πιο έτσι χουχουλιάρικο κλίμα, θα το μεταδώσουμε. Αν προλάβω, μη με δίρετε, καταλαβαίνετε.

0: Ομολογήσατε ότι βρεθήκατε ουσιαστικά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μας κατηγορείτε, να το αποσαφηνίσουμε αυτό, ότι ουσιαστικά εμείς κυβερνούμε ως αποτέλεσμα εκτροπής. Εκτροπή. Η βούληση του ελληνικού λαού, το 41% που πήραμε δύο φορές, το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ το 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Ας έχετε μία αίσθηση. Ας έχετε μία αίσθηση των λέξεων που χρησιμοποιείτε. Ειδικά μέσα σε αυτόν τον χώρο. Όταν επιμένετε με τόσο μεγάλη ένταση να μην δώσετε την δυνατότητα στην επόμενη Βουλή με 151 βουλευτές να αλλάξει το Σύνταγμα, νομίζω, κύριε Δουλάκη, μας κάνετε ένα μεγάλο δώρο. Διότι μεγαλύτερη ομολογία ότι έχετε προεξοφλήσει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας από αυτό δεν υπάρχει. Αλλιώς δεν θα είχατε τέτοια ανησυχία. Αν πιστεύατε πράγματι αυτό που λέγατε, ότι θα κερδίσετε έστω και μια ψήφο διαφορά, δεν θα σας απασχολούσε τόσο πολύ το συγκεκριμένο ζήτημα. Ανησυχείτε όμως, γιατί όντως υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να έχουμε 151 βουλευτές και να μπορούμε εμείς να διαμορφώσουμε το Σύνταγμα όπως το κρίνουμε, και θα είμαστε απολύτως συνεπείς σε αυτή μας την δέσμευση. Εφόσον ο ελληνικός λαός, λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, μας εμπιστευτεί και έχουμε πλειοψηφία, θα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι συνταγματικές αλλαγές οι οποίες θα επέλθουν. Δεν έχουμε κρύψει τίποτα από κανέναν. Θα ζητήσουμε λαϊκή νομιμοποίηση και για αυτές τις αλλαγές. Και ξέρετε, οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Σας ευχαριστώ.
1: Σου είπα, σήμερα μοίρασε. Είχε ρέντα. Παρέδωσε και τον ε65 χθες. Ποιος το πιάνει

Βέβαια, οι τιμές τώρα είναι στα ύψη. Εμείς έπρεπε να πάρουμε κανονικά σάπιο αεροπλάνο, αλλά τι να κάνουμε που το τραγούδι λέει για σάπιο κάραβο. Και θα μου πεις ποιες τιμές είναι στα ύψη. Όλες. Μην περιμένεις τώρα να σου κάνω αιτιολογία, ρε φίλε. Στα ύψη οι τιμές των ενοικίων για φοιτητική στέγη.

Ανωδικά κινούνται οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών στη Θεσσαλονίκη. Την υψηλότερη τιμή ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας. Άκου τώρα, γιατί ωραία, μια χαρά, περάσαμε αυτό, συγχαρητήρια στα παιδιά μας, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Τώρα ξεκινάει ο Γολγοθάς των γονιών. Έτσι και δεν έχει περάσει την πόλη του. Και στην πόλη του να έχει περάσει, άστα να πάνε. Εν πάση περιπτώσει, φοιτητική κατοικία στις 40 εκκλησιές, 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φαντάσου, το κέντρο της Θεσσαλονίκης για φοιτητική κατοικία 12,99. Ακολουθεί η Τριανδρία Δόξα Κρυονέρη με 11,7. Στον αντίποδα, οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται, οι χαμηλότερες, συγγνώμη, εντοπίζονται στη Σταυρούπολη με 8,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ο Εύωσμος με 9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Η Τούμπα. Άκου να δεις. Βέβαια. Δεν τα λέω εγώ, ο Σπιτόγατος τα λέει. Ακολουθεί η Άνω Πόλη. Βέβαια τώρα θα μου πεις, θα είσαι φοιτητής και θα πας στην Άνω Πόλη. Ναι, θα πας στην Άνω Πόλη, θα το κάνεις περπατητό. Δεν βγαίνει διαφορετικά. Δεν βγαίνει διαφορετικά. Και έχω μπροστά μου ένα ενοικιαστήριο, ρε παιδί μου. Έτσι να σας πω τώρα. Είναι αληθινό το ενοικιαστήριο αυτό που θα σας διαβάσω τώρα, έτσι. Ενοικιάζεται. Χαμήλωστη τη μουσική λίγο τον Αναστασιάδη, μπράβο. Ενοικιάζεται 40 τετραγωνικά διαμέρισμα. Διαμέρισμα δεν είναι 40 τετραγωνικά, εν πάση περιπτώσει το σβήνω αυτό, κάτσε. Το σβήσα. Στην περιοχή των Αγίων Πάντων, δυτικά. Άρα βάζουμε στην εξίσωση δυτικά. It's ok, παίρνεις ένα μετρό, ένα λεωφορείο, πάει αυτό. Αγίων Πάντων, το βάζουμε και αυτό στο τραπέζι. 40 τετραγωνικά. Ιδανικό, λέει, για φοιτητή. Κρατήστε το αυτό. Δυτικά, Αγίων Πάντων, 40 τετραγωνικά. Ιδανικό για φοιτητή. Μάλλον για φοιτητή με γιο το Μητσοτάκη. Μπαμπά το Μητσοτάκη, συγγνώμη. 850 ευρώ. Πάτε καλά, ρε. 40 τετραγωνικά στην Αγίων Πάντων. Ιδανικό για φοιτητή. Ή μπαμπά το Μητσοτάκη πρέπει να έχει ή να μείνει με άλλου δυο. 800 ευρώ 40 τετραγωνικά. Δεν πάω καλά, δεν πάμε καλά, ρε φίλε.

0: να του ξεχάσουμε.
1: Ε, ναι, γιατί όποιος φοιτητής δεν σέβεται τον εαυτό του, δεν θα πάει να μείνει κάτω από 700 ευρώ ενίκιο.
0: Και τους παρέθηκα.
1: Το ελάχιστο που πρέπει να δώσει ο ένας φοιτητής είναι 700 ευρώ. Μαξ, σε παρακαλώ.
0: Να του ξεχάσουμε.
1: Έχετε σαλέψει. Ή δεν έχετε επαφή με την πραγματικότητα. Θα το δεχτώ και αυτό. 800 ευρώ 40 τετραγωνικά στην Αγίων Παντών.

0: Ρε εσύ Άγγελε, 40 τετραγωνικά σου λέω. Δεν σου λέω 100 τετραγωνικά. Δεν σου λέω 150 τετραγωνικά. 40 τετραγωνικά.
1: Σε φίλους και γνωστούς και γείτονες.
0: Ναι, που και πάλι για 100 τετραγωνικά θα ήταν. Ναι, αλλά θέλω να σε πω, άντε πες είναι 100 τετραγωνικά, θα πάει να μείνει μια ολόκληρη οικογένεια εκεί πέρα. Θα πάει να μείνουν 15-20 άτομα. Για 40 τετραγωνικά 800 ευρώ, ιδανικό για φοιτητή. Ρε σοβαρευτείτε ρε, να χαρείτε ό,τι αγαπάτε ρε φίλε.

0: μέσα σε λάθος. Σήμερα πάντως, φιλαράκι μου, το έχεις τερματίσει, λέει, με το Μητσοτάκη. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, η πρώτη φορά έχω βάλει back to back ηχητικά Μητσοτάκη 3 κιόλας. Βγάλω την εκπομπή, δεν τη βγάζω. Αλλά δεν φταίει αυτός, νομίζω. Οι άλλοι τον κάνουν συνέχεια σέντρες σε κενή εστία. Μάλλον το παίξαμε, λέει, 4-6 γκολ στο στοίχημα. Αφιερώνεις και εσύ σήμερα. Γεια σου ρε Κώστα, οι τελευταίες πινελιές. Καλό βάψιμο, άντε να τελειώσουμε. Να είσαι καλά Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Τάνια χόρευε. Χορεύει στην αυλή. Και πάμε να ανοίξουμε γραμμές για το διαγωνισμό μας. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Μία διπλή πρόσκληση θα δώσουμε τώρα. Ας το εδώ, να μην... Για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή. Στο... Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας για να με ακούτε μόνο από το κινητό, να χαρείτε. Την έχασα. Ναι.
1: Ναι. Τώρα με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούω καλά, εσείς με ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Μπράβο. Είστε εν κινήσει?
1: Τι λέγομαι? Ναι, ναι.
0: Πού είστε?
1: Είμαστε τώρα στα διόδια της στα Κερδίλια.
0: Φεύγουμε. Τον αφήνουμε το λεωτημόνο του.
1: Πάμε στην Καβάλα, ναι.
0: Πάμε στην Καβάλα. Λοιπόν, για πείτε μου το ονοματεπώνυμό σας.
1: Θεοχαρίδη Φωτεινή λέγομαι.
0: Είσαι η Φωτεινή και είσαι και Θεοχαρίδου. Λοιπόν, Φωτεινή, θα περάσεις εξαιρετικά. Δευτέρα 9 η ώρα στο Θέατρο Δάσους με την ταυτότητά σου. Σε ευχαριστώ υπερβολικά.
1: Ευχαριστούμε και
0: εμείς.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Φωτεινή. Εμείς... Την επόμενη και τελευταία διπλή πρόσκληση για την άλλη θύβα στο Θέατρο Δάσους μετά τις διαφημίσεις. Με το που ξεκινήσω δηλαδή, κατευθείαν θα πάρεις τηλέφωνο.

0: Να σε καλά, ρε Σιμάνο. Μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Να είσαστε καλά. Σε ευχαριστώ. Πραγματικά σε ευχαριστώ. Τι μου γράφει μεταξύ άλλων αυτών των ωραίων έτσι σχολείων. Στο Αν Σαλόνικα είναι γεμάτο το πάρκινγκ και οι τρεις όροφοι πρώτη φορά. Εκπτώσεις στη βροχή το έκαναν το θαύμα του. Βέβαια. Και πάνε καλά, δηλαδή ξεκίνησαν κάπως έτσι περίεργα, άρχισε λίγο το μουδιασμά, σου λέει τώρα πήραμε και τα δώρα, θα πάμε κάπως λίγο έτσι να το εξοικονομήσουμε διαφορετικά, να πάρουμε και κάτι παραπάνω, είναι καλοκαίρι, δεν πειράζει, ας φάμε περισσότερο καρπούζι με τυρί, θα είναι πιο ωραία. Ναι.
1: Καλησπέρα, φίλε μου, Λεοντή.
0: Χαίρετε.
1: Τι λέει, πάμε για διακοπές, τέλος.
0: Μία και καμία. Μία και καμία.
1: Καλό να περάσει, Λεοντή, καλό να περάσει.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Γεμίζουν μπαταρίες.
0: Πιστεύω.
1: Για να έχουμε το χειμώνα.
0: Πού είσαι, σε ακούω έξω.
1: Εγώ είμαι στο καθοδόν και το σπίτι. Στον περιφερειακό είμαι τώρα.
0: Α, δεν έχει πλέον πρόβλημα.
1: Εσωτερική περιφερειακή. Εσωτερική περιφερειακή.
0: Ωραία,
1: ναι,
0: ωραία, καλώς. Πάλι καλά.
1: Βρέχει, όμως είναι, ο καιρός είναι πολύ φουλούς, γιατί ο δρόμος...
0: Περίμενε να βγω σε άδεια.
1: Και μετά, Ωραία, ωραία.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Λεωτή, ναι. Μια πρόσκληση για τη σύζυγο, να πάει κανένα στο θέατρο.
0: Μόλις επιστρέψω από διαφημίσεις, γιατί θα πρέπει να στείλω και τα ονόματα στο θέατρο, εντάξει.
1: Είναι φίλε μου, Λεωτή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Κάτσε να τελειώσει η Ελένη.

Εγώ κανονικά τώρα, που είναι 27 λεπτά μετά τις 8, θα πήγαινα να συνεχίσω το θέμα μου με τα ενίκια. Αλλά, επειδή είδα μήνυμα από τον φίλο μου τον Στέφανο, ο οποίος είναι οδηγός ταξί και μεταξύ άλλων μου γράφει στο μήνυμά του, κάνει και κανένα μπάνιο για τον κακομοίρη του ταξιτζή που θα είναι εδώ, θα του βάλουμε να ακούσει Αντώνη Ρέμο. Θα το απολαύσουμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε να κάνουμε την τελευταία κλήρωση και αν προλάβουμε θα πούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Δεν θα μας πάρουν και το κεφάλι τελευταία εκπομπή τώρα.

0: σ' αγαπώ. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
1: Μαλλιάρης Παιδεία.
2: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
1: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Νεφέλες.
5: Διογένης Δασκάλου.
4: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
5: Αριστοφάνης.
4: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
5: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
4: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
5: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Στάτους update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

0: το είπαμε και θα το κάνουμε πράξη. 2-3-15-13.000 τώρα. Ο τελευταίος παίρνει πρόσκληση. Ανακοινώνω μετά, κάνω μια σούμα τα ονόματα. Και άντε γεια, φεύγουμε. Τι, κάτσουμε μέχρι τις 9. Όλο πρέπει να το βγάλω. Τέλος πάντων. Παρακαλώ.
1: Έλα, φίλε μου, Λεοντή, καλησπέρα.
0: Ρε, φίλε, πρόλαβες.
1: Πρόλαβε.
0: Κάνω το σταυρό μου, ρε φίλε, αλήθεια, και δεν με βλέπεις.
1: Ναι, ναι. Στο να πάνε.
0: Για πες μου όνομα.
1: Η σύγκρουση θα πάει.
0: Συγγνώμη, αλήθεια, πες μου κάτι πριν μου πεις το όνομα. Ήσουν πάνω από το τηλέφωνο.
1: Στο αυτοκίνητο είμαι. Και σου έβαλα στο.
0: Σοκαρίστηκα γιατί δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί. Ωραία, πες μου το όνομα της σύζυγου.
1: Καρακαλή Χριστίνα. Θέλει να πάει η σύζυγος με την κόρη και άντε λέω ευκαιρία τώρα ήμουν στο δωδόδιο. Ας πάρουμε εδώ.
0: Πες, ξέρεις τι τράβηξα για να σας βρω δύο διπλές. Και άρχισε, μία διπλή και άρχισε να λες, να λες, να λες. Πες και πάλεψα με δράκους, μίλησα με αυτό.
1: Άρχισα να πάνε, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια, η γυναίκα θα πάει Δευτέρα 9 και 4 ξεκινάει, 9 να είναι εκεί τα αργότερο με την ταυτότητά της να περάσει υπέροχα.
1: Θέατρο.
0: Θέατρο Δάσους.
1: Θέατρο Δάσους, ωραία. 9 η ώρα είναι εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έγινε, λέω ότι ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περάσεις.
0: Να είσαι καλά, επίσης όλα τα καλά.

0: στα πόδια σου.
1: Παρακαλώ, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά, ήταν επικοδομητικός ο διάλογος που είχαμε. Μου αρέσουν τέτοιοι διάλογοι, αλήθεια είναι. Γιορτάζουμε και την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα, οπότε ήταν ό,τι έπρεπε για κλείσιμο. Τι να κάνω. Ο Δημήτρης, τι γράφει, καλές διακοπές λέει, εμείς από 7 Αυγούστου στα Πάτρια Εδάφη, άντε με το καλό. Με το καλό, με το καλό, γιατί σαν τη μαμά πατρίδα δεν έχει. Πάμε δεύτερη, παρακαλώ.
2: Πήρα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο, γιατί ήταν όντως πάρα πολύ γρήγορο.
1: Έπαθα σοκ.
2: Εγώ δεν έπαθα μέχρι να πάω να βρω το τηλέφωνο. Ο χρυσοδάχτυλος έβγε.
1: Μπράβο του, ναι. Έχω να πάτε να παίξετε κανένα τζόκερα, αγαπητέ, αν ακούτε.
2: Εντάξει, ευχαριστώ, Λεοντή. Εμείς δεν προλαβαίνουμε προφανώς. Δεν πειράζει, next time.
1: Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αν ακούτε την εκπομπή επιστροφής αυτή την Κυριακή, θα δώσουν για άλλη παράσταση.
2: Ακούω τα παιδιά συχνά γιατί είναι και ενδιαφέρον. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, γεια σας, καλό υπόλοιπο να έχετε.
3: Που σ' αγαπάω, μες στο κόσμο αυτό, δεν υπάρχει καμία που να θέλω πολύ.
1: Πού στέλνουμε τα παιδιά την Κυριακή, κάτσε να δω.
3: Μία μες στο κόσμο αυτό, δεν γνωρίζω που πάω. Δεν μ' αγαπάς.
1: Κάτσε ακόμα, δεν το βρήκα, εφέ κάνω. Είμαι ο κύριος που πήρε πριν και έβγαλε γραμμή κατευθείαν. Έγινε και η φορολοταρία. Μπείτε να δείτε αν κερδίσετε από 1000 μέχρι 50 χιλιάρικα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει κερδίσει τη φορολοταρία. Δηλαδή κάθε φορά μπαίνω και είναι κουβά.
3: Σε θυμάμαι.
1: Α, τώρα το κανονικό α. Φιλέ, στην εκπομπή επιστροφής είναι πολύ ωραία πρόσκληση. Και δεν την έδωσα εγώ. Ήρθε μετά η Θήβα, μάλλον γι' αυτό. Λοιπόν, άκου. Καλοκαιρινή περιοδία, μια μεγάλη παράσταση για τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρι και ερμηνευτή Νίκου Ξυλούρη. Άστο, άστο. Συντονίσου την Κυριακή από τις 5.
3: Μες στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία.
1: Μπράβο ρε στην εκπομπή επιστροφής.

0: Και θα φταίς αν δεν συντονιστείς αυτή την Κυριακή στην εκπομπή Επιστροφής.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Ο Μάνος, η Σταυρούλα, η Σταματία, η Φωτεινή και η Χριστίνα. Πετάω για το χαρτί. Πετάξω και τα άλλα τα χαρτιά που έχω εδώ τώρα. Είναι οι 5 τυχεροί που θα πάνε να δούνε την άλλη Θήβα τη Δευτέρα στις 9 το αργότερο. Να είστε εκεί με την ταυτότητά σας. Στο θέατρο. Μ' αρέσει που το σβήσα. Μ' αρέσει που τα λέω τόση ώρα. Στο θέατρο Δάσους. Λοιπόν, πάμε περιφερειακό. Καθώς κλειστό θα παραμένει και απόψε μεγάλο τμήμα της περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για το flyover. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σήμερα από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί του Σαββάτου, ενώ η τροχέα έχει προχωρήσει σε διευκρινήσεις αναφορικά με τη διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Έχετε το νου σας, μπείτε στο statusfm.gr, γιατί η ανακοίνωση είναι τεράστια, δεν μπορώ να σας τη διαβάσω όλη. 11 το βράδυ σήμερα το βράδυ με 5 το πρωί του Σαββάτου. Πάμε στα μηνύματα, γιατί δεν έχω μουσική, μας κόψαν το ρεύμα. Γυρίζει, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στον Άγγελο. Καλησπέρα, πολύ ωραία εκπομπή σας, ευχάριστη. Για αύριο τι λέει ο καιρός. Καλή συνέχεια. Για αύριο, για αύριο κάτι να σου πω. Απομακρύνθηκα κιόλας από το μικρόφωνο. Εγώ συνεχίζω να ρωτάω γιατί δεν έχουμε μουσική, δεν πειράζει. Λοιπόν, αύριο καλύτερη σαφώς η κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα, από ό,τι μάλλον ζήσαμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε το πρωινό μας γύρω στις 6 και 4, όσοι είναι να ξυπνήσουμε πολύ πρωί που δουλεύουμε. 6 και 4 θα έχουμε σύννεφα, μετά θα έχουμε λίγη βροχούλα κατά τόπου στα ανατολικά της πόλης της Θεσσαλονίκης, όχι στο κέντρο. Από εκεί και πέρα, μετά τις 8 το πρωί και μέχρι να έχουμε το τέλος της αυριανής ημέρας, θα έχουμε πάρα πολύ ήλιο. Φεύγουν τα σύννεφα, εξαφανίζονται. Αυτά είναι, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία από την ΕΜΗ. Εάν δεν βγουν, μη κυνηγάτε εμένα. Έτσι. Λοιπόν, η μέγιστη θερμοκρασία αύριο στη Θεσσαλονίκη θα είναι 32 βαθμοί. Νορμάλ. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε, είμαστε και τέλος Ιουλίου. Ενώ η ελάχιστη, με αυτή θα ξυπνήσουμε αύριο το πρωί, θα είναι στις 6 ώρα γύρω στους 18 βαθμούς. Μια χαρά. Πάω και στη Φωτεινή. Συνεχίζω εγώ να ρωτάω γιατί δεν έχουμε μουσική, γιατί δεν έχεις πατήσει το κουμπί, ρε μαχαίρα. Τι τράβα με τον εαυτό. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου που λέει και το τραγούδι. Λέω ότι... αν μπορείς να ξαναπείς, σε παρακαλώ, τα ονόματα που κερδίζουν πρόσκληση για την άλλη Θήβα. Φυσικά, γιατί τα στείλαμε ήδη και στο θέατρο. Είναι ο Μάνος Αργυριάδης, η Σταυρούλα Καρατσιουμπάνη, η Σταματία Διαμαντίδη, η Φωτεινή Θεοχαρίδου και η Χριστίνα Κάρκαλη.

Λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Μετρούσα. Ήρθε η ώρα, δεν ξέρω τι να πω. Τι να πρώτο πω, μάλλον. Καταρχάς, τα ευχαριστώ και τα σχετικά. Θα τα πούμε την Κυριακή, καθώς θα κάνουμε εμφάνιση στο 7 με 10 και μετά θα εξαφανιστούμε. Ωστόσο, σήμερα κλείνουμε το καθημερινό, το οποίο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο. Όχι, ποιο Σεπτέμβριο, ψέματα. Τέλος Αυγούστου πέρσι ξεκινήσαμε με το status update. Στο κενό που δημιουργήθηκε όταν έληξε και η συνεργασία μας με το δίκτυο του Sky 100,3. Καταφέραμε να κάνουμε ένα μαγκαζίνο για μεσημέρι, για ραδιόφωνο, για τον Status 107 και 7 που εμπιστεύεστε όσο πιο αποτελεσματικά γινόταν και όσο πιο έγκυρα. Τα καταφέραμε. Δώσαμε σειρά στα παραπολιτικά που έχουμε μια άριστη συνεργασία, όλοι είναι εξαιρετικοί. Έτσι κι αλλιώς ακούτε και εμάς με τις ανταποκρίσεις μας εδώ από το ραδιόφωνο μας και μεταφερθήκαμε σε αυτή τη ζώνη, στο 7 με 8. Το κάναμε πιο ανάλαφρο, έπιασε, πιστεύω, από εκεί και πέρα έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει μας δείχνει ότι θα είμαστε εδώ στον Status 107 και 7 και τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Θα διακόψουμε για διακοπές, γιατί θα σαλτάρω, να το ξέρεις αυτό, δηλαδή και την Κυριακή με το ζόρι θα έρθω. Θα επανέλθουμε ανάθεμα σε αυτόν που έβγαλε το πρόγραμμα, δηλαδή σε μένα ανήμερα των γενεθλίων μου. Όχι ανήμερα, μία μέρα πριν, συγγνώμη. Παραμονή των γενεθλίων μου, ανήμερα είναι την ίδια μέρα. Παραμονή, 10 Αυγούστου δηλαδή. Με όσους δεν θα τα πούμε την Κυριακή, να περάσετε εξαιρετικά, να χαλαρώσετε και τίποτα να μην κάνετε και πουθενά να μην πάτε, να ηρεμήσετε. Να φάτε καρπούζι, να φάτε παγωτό, να το ευχαριστηθεί η περδικούλα σας. Και μην ξεχνάτε ότι όταν κάνετε κακές σκέψεις, και αυτό το λέω για να τα ακούσω και εγώ, γιατί φοράω ακόμη τα ακουστικά μου, δεν τα έβγαλα. Όταν κάνετε κακές σκέψεις, να θυμάστε. Και όταν λέτε ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μου, ο Θεούλης επάνω ακούει και το γυρίζει μπούμεραγκ. Όλα πάνε καλά. Καλό καλοκαίρι, με όσους δεν θα τα πούμε, ραντεβού την Κυριακή το πρωί στις 7 just. Καλό σας καλοκαίρι.

0: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά...
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.

0: το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
1: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλο.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Καλησπέρα, παιδιά!
6: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Ακριβώς όπως εσύ.
7: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
5: ναι,
7: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
8: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
5: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
9: Γαμάς.
10: Τηγανιτές καλημέρες παντού. Ω, ήταν μη παρεμπρός τώρα που πήρες. Καλά τώρα. Σβήνει λίγο, αλλά άμα καζός. Καλή εβδομάδα, καλά κουράγια, καλές αλλαξές να έχουμε, γιατί το μουσκίδι πάει σύννεφο και το κουνούπι ατσάλι.
11: Δεν πιστεύω να υδρώνεις.
10: Εγώ δεν υδρώνω, εγώ είμαι μπέκ σε χωράφι.
11: Με καλαμπόκια.
10: Σκορπάω και γύρω γύρω.
11: Στα καβάκια που λέτε και στις Σέρες.
10: Ή λεύκες.
11: Είδες τι μαθαίνω.
10: Όχι μαθαίνεις, έχεις ξεφύγει. Έχεις ξεφύγει εντελώς. Γι' αυτό και ο Λευκώνας παλιά λεγόταν Καβακλή.
11: Έτσι.
10: Η τουρκική ονομασία, η κανονική δηλαδή, η δική μας. Και προχθές προχωρήσαμε την Κατερίνα, πηγαίναμε βόλτα, ανεβήκαμε στο δάσος.
11: Τη σύζυγο.
10: Ναι, ναι, άλλη δεν ξέρω.
11: Την δηλαδή, Νικολάου.
10: Ποιος?
11: Την Νικολάου, δεν ξέρεις.
10: Όχι ρε, μα, την πρόθεση και ψήφου, κατάλαβες. Με αυτή την έννοια, που Κατερίνης άλλο τίποτα, ναι. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Ηλία Ρίχτο. Και ανεβήκαμε, λέει, περπατήσουμε λίγο. Λέω, περίμενε τώρα. Δεν θα πάμε παραλία. Παραλία ξέχναμε. Τώρα μέχρι τον Οκτώβριο, λέω, θα πιάνουμε, λέω, όπου έχει σκιά. Και ξεκινάμε και την πάω ζούκου του μούκου του, ζούκου του μούκου του, ζούκου του μούκου του. Φτάνουμε πάνω, κάνουμε μια αριστερά. Α, λέει, φτάσαμε. Λέω, πού? Λέει, στο τζαμί. Λέω, σου πω καμιά κουβέντα. Και από εκεί κατευθείαν πάνω, δάσος Μαλακοπής. Μια μισή ώρα μιλάμε, γύρισα και ήταν μουσκεμα.
11: Τι άλλα νέα, τι άλλα νέα, τι άλλα νέα.
10: Το βρακί, βρε, δικό μου είναι, γιατί το γλύψα, αλλού νου ήταν. Σε μιλάω για μουσκίδι, ε. Όπου και μετά έτσι όπως ήμασταν, βλέπω ένα καφέ και κάθομαι έτσι μουσκεμά να με χτυπήσει το αεράκι, να τρώσεις το.

0: πάθει μια ψήξη ωραία.
1: Είχα. Όταν έκατσα είχα μία. Άσε που πήγες στο γυμναστήριο τώρα με πιάσει μέσα με δαγκός που λένε οι παλιές. Και κάνω εκείνα εκεί με τα στρώματα που κάνεις ανάποδα χέρια
0: το
1: πόδια.
0: Το κισμέτ φίλε είναι αυτό.
1: Ποιο κισμέτ ρε. Ματιαγμένο είμαι.
0: Το κισμέτ είναι αυτό. Δεν θέλουν να πηγαίνεις στο γυμναστήριο μόνο στις ταβέρνες.
1: Να σου πω κάτι. Στην ταβέρνα ποτέ δεν έχω πάθει.
0: Ψήξη έπαθες ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Σε ποια σημεία σου ποτέ.
1: Ποτέ. Κάθομαι σηκώνομαι άρχοντας. Από τότε που άρχισα να γυμνάζομαι όλα τα κακά με βρήκα. Βέβαια με αυτά και με εκείνα παιδιά να πούμε ότι έχω ξεχάσει τι δεν ξεχνώ. Αυτό που το παθαίνω σταδιακά σαν να πίνω ένα σφινάκι μπλάνκο κάθε μέρα το πρωί. Δεν θυμάσαι εκείνο που λέγανε δεν ξεχνώ.
0: Κοίτα μα θυμάσαι τα παλιά και ξεχνάς τα κοντινά, άλλο είναι.
1: Ρε παιδί μου, εγώ αναφέρομαι σε αυτό που το συγκινησιακό του δεν ξεχνώ για την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέχασα τι δεν ξεχνώ. Δηλαδή πλέον δεν με ενδιαφέρει τίποτα.
0: Ατήλας.
1: Ο Ατήλας και μάλιστα τι να σου πω τώρα. Από τον Ατήλα στον Φιδία. Αυτά ήταν τα καζάντια μας. Φαντάσου τώρα οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι τραβήξαν και τι δεν τραβήξαν και έχουν φτάσει να ψηφίσουν αυτό το βλαμμένο για να πάνε να τους εκπροσωπήσουν στην Ευρωβουλή. Και λέει κι άλλος, TikToker είμαι, μια χαρά είμαι.
0: Εδώ έκανε κόμμα για την κανονική τη Βουλή της Κύπρου.
1: Εννοείται και θα σκίσει σε πληροφορώ. Θα πάρει κεφάλια ο Ιχαζά. Κατά τα άλλα παιδιά, από τον Ατήλα στο Φιδία και από τον Μέση στον Μόσχαρο τον Τραμπ. Άσε που τον μιλούσανε γύρω στις 2 ώρες. Δεν είναι για σένα. Αυτά πρέπει να τα απονείμεις. Δεν είναι τα βραβεία. Μην τα κρατήσεις για σένα. Αυτός νόμιζε ότι τα δώσανε για να τα πάρει μαζί του. Κατάλαβε.
0: Πήγε να πανηγυρίσει με τους Ισπανούς και το λέει ο Ινφαντίνο. Λέει, πρόεδρε, έλα από εδώ. Δεν πανηγυρίζουμε εμείς. Τι πανηγυρίζουμε.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν κατάλαβε και ποια είναι η Ισπανία. Γιατί άμα ήξερε, θα ακύρωνε και το τελικό αποτέλεσμα και θα λέει όχι.
0: Τι λες, πάνω στη Σουήτα να έχει ράψει με τον πρωθυπουργό.
1: Τα είδα.
0: Και φυλάκια.
1: Όλα τα
0: άσε
1: είδα.
0: Τώρα.
1: Για το θολό, το τζάμι.
0: Έτσι.
1: Ναι, να μην τον φάνε λάχανο. Μην τον χάσουμε. Το Λεβέντι, τον Ειρηνοποιό. Ναι, που από τότε που ανέλαβε την ειρήνη έχει κηρύξει 500 πολέμους. Τέλος πάντων, μια σύγχυση. Εντάξει, τι μάτι ήταν αυτό, ρε, εσύ, Άρη.
0: Κούραση.
1: Τώρα να μπεις, μπορεί να φταίει που έκατσα πρώτη φορά στη ζωή μου να δω εγώ. Γιατί έμαθα ότι.
0: Σημαίνει να βλέπω στο Σαββάτι, ξημερώματα τη Κυριακή τη 12 ώρα που έγινε ο μικρό τελικό.
1: Ναι.
0: Θα χαιρόσουν. 10 γκολ μπήκαν.
1: Σοβαρά, μιλά.
0: Αγγλία-Γαλλία 6-4.
1: Πέρα γαμπιά, τι απαιτήχω. Εκεί είπα πρώτη φορά. Λέω, άντε λέω να κάτσω. Όλο ο κόσμο αυτό βλέπει. Δεν γίνεται εσύ να είσαι ανενημέρωτο. Ή μάλλον να το διορθώσω. Ανημέρωτο. Δηλαδή. Εξαγριωμένος. Και κάθομαι και βλέπω σαν άπιζο Πανσιραϊκός με τους Σιδηρόκαστρο. Λέω τι θα γιατί.
0: Όχι ρε Πανσιραϊκός με την Παρτσελώνα.
1: Ασύλ.
0: Όπου ήταν μονόπατο. Όλο η κόκκινη κάνανε επίθεση.
1: Τι πράγμα. Να ξέρω εγώ από ένστικτο. Ανέβασα άμα δεις στο Instagram. Viva Ισπάνια. Γιατί μόν που τσατίζει ο Ισπανός του Τραμπ. Εγώ είμαι με τους Ισπανούς, δεν είμαι ούτε μέση ούτε
0: άκρη. Όταν έπαιξε το Viva Ισπάνια, είδες τους Ισπανούς τη μούτρα κάναν όμως. Τους Ισπανούς τους ποδοσφαιριστές.
1: Να σου πω κάτι.
0: Το είδες.
1: Αυτά που βλέπω εγώ είναι παράλογα με τα δικά μου τα μάτια ούτως ή άλλως. Γιατί τόσοι πολύ φτωχοί να βλέπουν μια δωδεκάδα από πάμπλο τους να παίζουν μπάλα, δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Οι παίχτες, βρε λέω. Όταν
1: ναι, οι παίχτες.
0: Οι παίχτες, όταν έλεγε το Viva Ισπάνια, δυσανασχετούσαν. Οι Ισπανοί.
1: Ναι, ήταν στραβό.
0: Γιατί όμως.
1: Γιατί δεν είναι Ισπανοί, τι.
0: Αφού είναι Βάσκοι,
1: ναι,
0: Καταλανοί.
1: Ναι, φυσικά. Εγώ με τους Βάσκους είμαι, γιατί ξέρεις.
0: Από τους Καταλανούς.
1: Και αυτοί, τους συμπαθώ πολύ. Αλλά οι Βάσκοι μου αρέσουν από τότε που είχαν εκείνα τα ναρκοκομμουνιστικά κινήματα που έλεγαν ότι θέλω να με θάψω όρθιο με το τοφέκι από δίπλα και το ρούμι. Δηλαδή τώρα μιλάμε για άλλη κατάσταση ανθρώπων, έτσι. Ας που το έχω αμάτι μου χαμέ να πάω οπωσδήποτε στην Καταλωνία. Θέλω οπωσδήποτε να πάω πριν κλείσω το μάτι μου κι εγώ. Για τα κρασιά πιο πολύ, μη φανταστείς για αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Αν μπορείς να περπατήσεις για Καταλωνία, πάνε.
1: Κι εγώ. Πλάκα μην κάνεις, ξέρεις που πούμε εγώ.
0: Δεν είναι θέμα, αν μπορείς από τον κόσμο.
1: Εγώ είμαι από τα Σέραζε. Εμένα η μάνα με φώναζε, έλα σιδήρω και πήγαινα. Εκεί θα κολώσω. Εντάξει, έχει γίνει και εκείνο το πράγμα με τον τουρισμό. Σε μιλάω, εγώ απορώ να σου πω κάτι. Γιατί ο κόσμος έχει τέτοια μανία με τα ταξίδια. Όπου και να πας, έχει τα ίδια ταχυφαγεία, έχει την ίδια, τα ίδια φορέματα και τα ίδια.
0: Έχει πολιτισμούς διαφορετικούς, είναι.
1: Α, και εσύ έχει πολιτισμούς διαφορετικούς. Έχουμε κι εμείς. Εμείς πού υστερούμε δηλαδή.
0: Γιατί δεν έρχονται εδώ.
1: Αυτοί έρχονται, εμείς δεν μπορούμε να πάμε σε εμάς.
0: Άλλο αυτό.
1: Πώς να τα λέμε όλα. Αλλά θα με πεις έτσι είναι αυτά. Άσε να έρθουν αυτοί εδώ, να πας εσύ εκεί. Μου είχα μπέτει να γίνεται. Παιδιά, πολύ ωραία περνάμε. Δηλαδή, από τη FIFA στην Πίπα, δηλαδή στο Νόμπελ Ειρήνη στο Πορτοκαλένιο. Και μ' άρεσε πολύ η απεργία των Τελιβεράδων ακριβώς αού σκολτσούν και την ώρα. Δηλαδή, που ήταν βρε, είστε χαζί, βρε. Τι θα κάνουν, θα κολώσουν οι άντρες επειδή εσείς δεν πάτε πίτσες στα σπίτια. Θα πάει στην πιτσαρία από εκεί τηλεόραση, θα στρωθεί εκεί πέρα, θα τη φάει, θα πιει, μια χαρά θα τα δει. Μιχάλης, μια μας κάνατε, τι να σου πω, δηλαδή, μας κατασακατέψατε. Βρε, πείτε καλύτερο ότι εσείς θέλατε να δείτε το μάτι να πούμε και δεν θέλετε να δουλέψετε. Σε εμάς αυτά τώρα, πλάκα μας κάνετε. Επίσης, να σας πω την πολύ χρήσιμη πληροφορία, γιατί ξέρετε, από εδώ τώρα, από εδώ, από τούδε και στο εξής, μέχρι βαριά 20 Αυγούστου αρχίζει εκείνο το κλαμπάνικο το σαν σήμερα. Ναι. Δεν έχουν τι να πω ρε παιδί μου, δεν έχει ειδήσεις, δεν έχει. Α, περιμένουμε τώρα τη γιορτή της Δημοκρατίας να δούμε τι θα βάλουν η Κατρίνη Παναγκοπούλου και τι θα βάλει. Όχι θα είναι Σιλούζιν Ιόν, Τζιλίσιν Μιόν, όχι θα είναι Ξόπλατο, όχι θα καρφίτσα, δεν θα καρφίτσα. Τι θα σερβίρουν, θα έχει τάκους, θα έχει σούσι, θα έχει φυσινάδες, θα έχει πορτοκαλάδες. Αυτές είναι οι ειδήσεις από εδώ και πέρα, ξέρετε. Δόξα τω Θεώ, ο ειρηνοποιός, ο Τραμπ, μπομπαρδάει συνέχεια. Συνέχεια μπομπαρδάει και δεν βγαίνει καμιά άκρη, παιδιά, όλα αυτά που γίνονται με το ορμούς και δεν είναι τίποτα. Ας πας διάλογος στο ποδάρι και ξαναβγεί. Άλλα τόσα χρόνια.
0: Ποιος θα βγει?
1: Ο Τραμπ. Με κοιτάς περίεργα. Ξέρω ότι δεν έχει τη γερουσία. Αλλά όλα αλλάζουν.
0: Σωστό και αυτό. Επιχειρηματίας είναι.
1: Επιχειρηματίας και μάλιστα κρατεός.
0: Έχει βγάλει δισεκατομμύρια αυτός από τον πόλεμο.
1: Αυτός άμα ξαναβγεί. Το Ιράν θα το κάνει η ΣΑΔ. Να με το θυμηθείς. Δηλαδή, ή που θα πει εγώ ότι τα λεφτά να βγάλω, τα βγάλα. Άσους τώρα κάνουν ό,τι θέλουν. Τι να βομβαρδίσω Καναδά, να βομβαρδίσω την Ισλανδία, την Νορβηγία. Θα το καταλάβουν όμως, έχει κόσμο. Μη βομβαρδίσω και τζάπα τα έξοδα. Κατά τα άλλα, παιδιά. Έφαγε μια γιούχα. Είδες τη γιούχα έφαγε?
0: Ναι, στο γήπεδο.
1: Ωραία μάγκα. Και πήγε ο άλλος να τον φυγαδεύσει. Άστο, άστο, έφαγε κανένα την νικηδάκι. Ανιψιός μου ήταν μέσα, ξέρεις.
0: Να.
1: Ναι, είχε πάει τελευταία στιγμή.
0: Πού τα βρήκε τα λεφτά, ρε?
1: 8 χιλιάρκα.
0: Το ξέρω, πού τα βρήκε.
1: 8.
0: Το ξέρω.
1: Άμα σου πω που δουλεύει, αλλά σου δεν θα απολύσει. Αλλά να σου πω και τ' άλλο. Φτηνά ήταν πάλι.
0: Από 7 μέχρι 28.000 ευρώ ήταν.
1: Και πάλι σε λέω ανάλογα με τη θέση. Γιατί έβλεπα από πίσω κάτι Αργεντίνκα. Κάτι πηδούδια. Και λέω αυτή είναι σίγουρα των ποδοσφαιριστών. Κάτι γη, κάτι ανεμισχύ, κάτι τέτοιο. Βέβαια τώρα. Εδώ δεν μπορεί δικοί μας άνθρωποι τα παίρνουν στο πανετολικό να πούμε και να μην υπάρχουν για να τους πάρουν μαζί τους. Και να σου πω γιατί ήταν φτηνά. Καταρχήν, μια συναυλία. Μια συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς απέναντι. Μια συναυλία της Μαντόνα.
0: Τη Μαντόνα ήταν εκεί.
1: Τι σου λέω, για πάστουστα.
0: Μαντόνα.
1: Σακύρα.
0: Σακύρα. Ροναλντίνιο.
1: Ναι, Τίμπερλι, Μίμπερλι, ποιοι είναι όλοι αυτοί.
0: Ροναλντίνιο, Ρονάλδο, το ναι, φαινόμενο.
1: Ναι, δηλαδή, πες με εσύ εκεί πέρα ποιος έλειπε. Αυτό είναι μεμονωμένο.
0: Όλοι οι showbiz ήταν στα σκερκίδες.
1: Στα λόγια σε έρχομαι. Λοιπόν, αυτούς μεμονωμένα να πάνε να τους δεις μια συναυλία θες 3.000. Για πλάκα. Εκεί μόνο στην τιμή των 8.000 ευρώ.
0: Μόνο τζάμπα.
1: Μόνο τζάμπα. Τους βλέπεις όλους μαζί. Λίγο το έχεις.
0: Όχι,
1: τι. Εντάξει, που έχουν μια σκηνοθυσία είναι. Αμα τσακάλια. Βλέπεις εκείνη που είναι η Σλατίνα, το κάπακο. Εκείνο το καπάκι, πώς τη λένε, η Σακύρα.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος δίπλα, εκείνος ο κατήμαυρος, ο ποιος ήταν, γνωστός ήταν, αλλά δεν το ξέρω εγώ. Τέρας ο ένας, μια λήψη χλάτσα από καταΐ.
0: Ήδη.
1: Ναι, τάκ, λες, άρα παιδί μου, πώς ψήλωσε έτσι το κορίτσι, μπράβο. Τα τρώει φέτα, δεν μπορεί.
0: Πιπεράκι άτσαλο τρώει.
1: Πιπεράκι άτσαλο, να σε πω τι έχω πάθει. Έχω πάει τόσες φορές στα Σέρας που έχω καταργήσει το ψωμί. Αντί για ψωμί, τρώω πιπεράκι άτσαλο. Παραγγέλνω δύο ψητά, δύο τηγανιτά, σουβλάκια, μια ομελέτα που κάνει πολύ ωραίο μπούλι. Θα σε πάω, άμα θα έρθει, δεν πα πλάκα. Μιλάμε, την κάνει με τα ζουμιά μέσα, πατάτα με αυγά και πιπεράκια άτσαλο. Κόλασε, σε λέω, άσε. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, λοιπόν, τα φυτικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβινίτη και Βασιλόπουλο. Και για όσους θέλετε ή βρεθείτε, έχετε σκοπό να πάτε, έχετε εξοχικά ή είναι μια μικρή εκδρομή για σας, Τετάρτη βράδυ, Νεφέλη στη Νέα Ζύχνη.
0: Νέα Ζύχνη Σερών.
1: Νέα Ζύχνη Σερών και Πέμπτη.
0: Εκεί που είχε πάρει το εξοχικό Μάκης από το. Από τη σειρά. Δεν βάζει τη σειρά με τον Μπέζο.
1: Ακριβώς. Ξέρω κόσμο τον παίρνει εξοχικά. Εντάξει, όλοι αυτοί που είναι Γερμανοί, Αγγλοί, αυτά ξέρω εγώ, κάτι Λονδίνα, κάτι Αθήνε, κάτι. Όλοι τώρα είναι μαζεμένοι στη Νέα Ζύχνη γιατί επιστρέφουν να κάνουν ωραίες διακοπές. Και ξέρεις τι καλό έχει η Νέα Ζύχνη.
0: Τι.
1: Δεν έχει θάλασσα.
0: Έλα.
1: Δεν συζητάνε τα κλειδιά από το σπίτι. Ποιο θα πάει να μείνει. Οπότε είναι καθαρό, το βρει στο σπίτι καθαρό. Σε μιλάω του κάτι άλλο. Και την επόμενη μέρα Λιβαδιά Σερών με Νεφέλε. Δύο βράδια μαζεμένα. Φυσικά δίνει ένα καιρό που μάλλον θα βαφτούμε και θα πάμε να ξεβαφτούμε. Μακάρι να μην ρίξει κεραυνηλίκια και τέτοια και διάφορα. Αλλά αν γίνουν, σε μιλάω, ο καλύτερος κόσμος είναι στην επαρχία. Δεν την πω περιφέρεια. Μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Είναι τιμή να λες επαρχία. Το περιφέρεια είναι κοροϊδηλίκι πράγμα. Κατά Αθηναίοι τα βγάζουν αυτά για πασαλιμισατέρ. Ας έρθουμε όμως και στην επικαιρότητα, γιατί σφίζει, βοά. Βάζω λέξεις περίεργες και δεν σε βλέπουν αντιδράσεις. Είναι τούμπανο.
0: Τούμπανο.
1: Τούμπανο, ναι, πώς θα το πω αλλιώς. Θέλω να με βάλεις ένα. Το πάρτι έχει αρχίσει με Λαζαρίδη. Γιατί τους λυμπίζουμε σαν μυζεδάκια έναν-έναν, έτσι που τους βλέπω μπροστά μα αραδιασμένους.
2: Επιδοτήσεις, κυρία Μπέρδου, πρέπει να σας πω ότι δεν δίνονται τα τελευταία 7,5 χρόνια. Δίνονται από το 1980 και. Για να συνονοηθούμε λίγο, προφανώς δεν το γνωρίζετε αυτό.
3: Μπορούμε να πούμε ότι φταίει που σας βολεύει. Δεν πειράζει.
2: Μάθετε. Πάμε
3: εσείς
2: λοιπόν
3: τα ξέρετε
2: τώρα.
3: Όλα και σας επειδή, ακούμε
2: λοιπόν, επειδή λοιπόν η κυρία Μπέρδου άνοιξε το ζήτημα του σκανδάλου της Νέας Δημοκρατίας και ότι τα εγωπρόβατα.
1: Στα χέρια σας.
2: Ακούστε είστε. Λιγάκι.
1: Στα χέρια σας.
2: Ακούστε λοιπόν. Ακούστε. Πότε ξεκίνησε το μεγάλο πάρτι?
1: Πότε?
2: Επί εποχής Τσίπρα Καμένου. Επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Γιατί το λέω?
3: Μόνο που εγώ είμαι εδώ εποχής... Ελλάς σήμερα, κύριε Λαζαρίδη.
2: ΣΥΡΙΖΑ 2
3: δεν
2: είστε, δεν είστε Ελλάς.
3: Επειδή σας ΣΥΡΙΖΑ 2 είστε. Εσάς, δεν είναι
2: αυτό είστε. Ένα, είστε ΣΥΡΙΖΑ 2. Διάλυσε ο κύριος Τσίπρας επειδή
3: είστε.
2: Δεν είχε το πολιτικό ανάστημα.
3: Απαντήστε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Θα απαντήσω, επειδή μου λέτε.
3: Γιατί
2: ΣΥΡΙΖΑ 2 λοιπόν.
3: Πάτε την μπάλα στην εξέδρα για να αποφύγετε.
2: Πότε λοιπόν, ακούστε. Επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ και επί Τσίπρα. Αυξήθηκαν
3: εγώ
2: τα κέντρα υποβολής δηλώσεων από 120 σε 500. Επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα, τα ΚΙΔ άρχισαν να βλέπουν όλη την Ελλάδα.
3: Τους απλήρωτους
2: ενώ έβλεπαν
3: αγρότες.
2: Το νομό τους. Άρα λοιπόν,
3: τους
2: είχαμε δηλώσεις
3: εδώ και 2 χρόνια.
2: Και, το τρίτο και σημαντικότερο.
3: Το αίτημα των
2: τώρα,
3: συλλόγων των αγροτικών του Βορείου Αίγυπτου.
2: Επί ΣΥΡΙΖΑ, αφήστε κυρία Μπέρδου, δεν ξέρετε τα θέματα, μην παρεμβαίνετε σε αυτά. Ασχοληθείτε με τα θέματα της άμυνας. Λοιπόν, ακούστε τώρα λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε. Επί ΣΥΡΙΖΑ, τα βοσκοτόπια με ζώα που είχαν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν βοσκοτόπια χωρίς ζώων.

0: Και φυσικά μόλις ακούσαμε τους καβουροδινόσαυροι. Αυτά είναι σχήματα ωραία, ευέλικτα, τα οποία μπορούν να αναδιπλωθούν και να χαρίσουν μια νέα προοπτική στον απελπισμένο άνθρωπο. Άλλωστε γι' αυτό έγινε και το Ελλάς, το οποίο δεν είναι η Ελλάς, το οποίο είναι ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά σώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, δεν ξέρω αν τα μάθατε. Βγήκε η Μις Μούτιχε μια στραβή στη βάρδια μου, αν θυμάστε. Είναι αυτή η δήλωση που έκανε για το μάτι, γιατί σε όλους τυχαίνουν στραβές, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Και φυσικά μια που τη γλίτωσα, που με κάποιους τρόπους, τους οποίους δεν υπενήσουμε ότι ήταν στη Λάτρα, τη γλίτωσε και ανταποδίδω. Τι βγήκε εκεί, μας είπε η Δούρου, ότι ναι, εμείς δεν θα είμαστε ποτέ με τον Αλέξη, αλλά θα είμαστε πάντα κατά του Κυριάκου. Άρα ναι, μεν δεν θα συνεργαστούμε, αλλά θα συνταχθούμε αν χρειαστεί με τις δυνάμεις του Ελλάς. Κάτι που ποτέ δεν θα έκανε ο Πολάκης, γι' αυτό για να μην απορρείς, βρέθηκε στην τελευταία απόξω και μπήκε στη θέση του η δοτική κυρία Δούρου.
1: Σε μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για το ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριές του, ο μεγάλος κριτικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ. Να αγαπάς την ευθύνη. Αγαπάω την ευθύνη, αγαπάμε την ευθύνη, αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας από ότι έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε, με σοβαρότητα πάνω απ' όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά, ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας, εγγυητής της δημοκρατίας, εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
2: Κάντε ένα βήμα πίσω όλοι. Ένα βήμα πίσω. Κανένας από την περιφέρεια. Κανένας από την περιφέρεια.
0: Γι' αυτό λοιπόν κάντε ένα βήμα πίσω όλοι. Χρειάστηκε να το πει τότε, χρειάστηκε να το πει και τώρα. Πάμε λε. Κάνε ένα βήμα πίσω τώρα. Πολάκι, κάνε ένα βήμα πίσω τώρα. Και εσείς θα φανεί ότι δεν είστε κακοί και εγώ θα φανώ ότι είμαι καλή με τον χαρισματικό τον Ζούφιο.
3: Σου πω κι άλλο.
0: Μα φωτιά σε σήμερα.
1: Το ψυγείο κανενός μας και καμιάς μας δεν γεμίζει με το food pass, market pass, τα ψέματα και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και αρμόδιου υπουργού. Το ψυγείο μας γεμίζει με τις πολιτικές που ήδη έχουν εφαρμοστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Αλέξης Τσίπρας και η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσει εκείνες τις πολιτικές που εφάρμοσε μέχρι και το 2019 για να μην χρειαζόμαστε τα κουπόνια του κ. Μητσοτάκη. Γιατί όχι, δεν είμαστε όλοι.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα. Μπαμ κάνει ότι διαφέρεται από τους άλλους.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: πες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
6: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Στάτους. Τάκης.
7: Καμά.
6: Τάκης. Τάκης.
7: Καμά.
6: Τάκης. Τάκης.

0: μπρουμ.
1: Θέλω να μου πεις τι έχει ο ελεύθερος τύπος. Έχω λόγο που ξέρω.
2: Κάτσε, κάτσε λοιπόν, πριν.
1: Έχω σοβαρό λόγο που ξέρω το.
2: Οι πίνακες με το...
1: Άστο. Για πες.
0: Οι πίνακες με...
2: Άστο.
0: Πες, οι πίνακες.
2: Οι πίνακες με τα ποσά για 691.586 συνταξιούχους.
0: Μάπα.
1: Μάπα, γιατί εδώ διάβασα εγώ για το πιο μέγα πρόγραμμα προσλήψεων στο δημόσιο και
2: πούντα,
1: τίποτα.
2: Πούντα.
1: Πού είναι αυτά.
2: Πούντα.
1: Εγώ το διάβασα, αλλά αυτοί γιατί τα λένε.
2: Έχετε το θράσος και εμφανίζεστε ως πρωτοσέλιδο χωρίς να έχετε προσλήψεις μετά από την παρότριση αυτή του Άρη.
1: Όχι δικιά μου, δεν είναι δικιά μου. Είναι, ναι. Γεγονός είναι.
2: Σου πασίς τι λέει.
1: Ναι.
2: Θα γίνουν προσλήψεις.
1: Πολλές.
2: Πόσες.
1: Πολλές.
2: Θα βγει η Νέα Δημοκρατία δηλαδή.
1: Τι νου λέμε τόση ώρα.
2: Ξαφιάζω. Μην με πεις ότι θα δώσει και το 10, το 13 και 13.
1: Θα στην έκθεση. Μην βιάζεσαι.
2: Α.
1: Είναι και νωρίς έκθεση.
2: Έχει λαμβάνει δηλαδή.
1: Είναι και νωρίς έκθεση. 5 του μηνού.
2: Γιατί 5 ρε. Εγώ 8.
1: Αφού 5 είναι Σάββατο.
2: Γιατί δηλαδή 9 τι έχει.
1: Το πρώτο Δευτέρα είναι.
2: 8 τι είναι.
1: Όχι, 5, 6, 7. Είναι... Τα 8, 9, Τετάρτη είναι.
2: Τετάρτη, ας γίνει 11. Τι είναι, πόσο είναι.
1: Το πρώτο Σάββατο γίνεται.
2: Το πρώτο Σάββατο, mm-hmm. Από παλιά το έχουμε θυμωτικό.
1: Τον Ανδρέα.
2: Άρα, τώρα μην με εκνευρίζεις να πούμε, άντε.
3: Είναι καλοκαίρι και νιώθω υπέροχα. Είναι καλοκαίρι και είμαι μέσα στην καλή χαρά. Απολαμβάνω λιακάδες, απολαμβάνω τη ζέστη, απολαμβάνω τη θάλασσα και όλα τα καλά. Είναι καλοκαίρι και νιώθω υπέροχα. Είμαι κάθε μέρα μέσα στην καλή χαρά.
2: Τακ. Αυτή είναι μέσα στην καλή χαρά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί το θυμάμαι χρόνια τώρα που κάνω ραδιόφωνο.
1: Για πες.
2: Αυτό το πράγμα.
1: Ποιο?
2: Με την έκθεση που πρέπει οι δημοσιογράφοι και οι εκπομπές να είμαστε στα κόκκινα όλοι. Θα γίνει έκθεση στην Αθήνα σε Κιμέ Καντάρζα Ανρί Κουντάκ. Ξέρεις πότε επιστρέφουν ο Χατζηνικολάου και οι υπόλοιποι από τις Άντες. 10 Οκτωβρίου. Ναι. Ναι. Και εδώ πέρα παιδιά, ας γίνει έκθεση. Εμείς τι φταίμε να πούμε. Τι φταίμε. Στείλε έναν. Κάθε χρόνο να ορίσουμε μεταξύ μας. Αν την πίνει ένας, να πηγαίνει στην έκθεση. Να δίνει εικόνα να τελειώνουμε. Σιγά τη μαντζάλα να πούμε. Θα γίνει η έκθεση. Τι διέκανε και η Τζίντζου Σταρ. Ξέρεις τι είναι ο Τζίντζου που έκανε Σταρ?
1: Όχι.
2: Τζίντζου είναι ένα χωριό στα Σέρας. Το οποίο ήταν.
1: Αυτό μου σίγουρο.
2: Είναι μπατάκι ήταν. Ήταν έλος. Είχε νερά. Καραμαλής ο γέρος. Έκανε από στράγγες και μετά έγινε αυτό. Από τα καλύτερα γιατί έβγαζε. Μπορούσε να βγάλει λίγη. Κατάλαβε. Και λέγανε οι παλιοί. Σιγά. Τι μας είπες, έκανε και Τζίντζου Σταρ. Κάτι που ήταν δηλαδή εντελώς αδιανόητο να συμβεί. Από εκεί έμεινε αυτή η γνωστή παροιμία του.
4: Οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες δεν νοιάζονται για μας, για ασθενείς, για την υγεία μας. Μόνο στην Αμερική ένα φάρμακο για χοληστηρίνη τους φέρνει 11 δισεκατομμύρια δολάρια του χρόνου.
2: Εκεί να πάμε.
4: Το κέρδος είναι ο μοναδικός του σκοπός. Εμείς ασθενείς, αυτό πρέπει να ξέρουμε και πρέπει να πάρουμε χαμπάρι. Οι μεγάλες φαρμακευτικές.
1: Εντάξει, το ακούσαμε.
2: Τώρα, άμα σε πω να πούμε, έχω τύχει παππούς που κάνει χημειοθεραπείες τέτοια και δεν μπορεί να αναστατώνει. Και του λένε, πάρε μια βαλερία να κοιμηθείς. Χάπια δεν παίρνω. Εγώ μια ζωή δεν πήρα χάπια, θα πάρω τώρα. Βρε, άμα δεις τι μπαίνει μέσα, να πούμε. Όπα, να πάρει τίποτα του σηκώτη. Λέω, πότε είναι, 90 είσαι. μη φοβάσαι. Δεν θα προλάβει να πάθει κάτι. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχει εδώ τα νέα, μπορώ να χτίσω. Κανείς δεν ξέρει.
5: Γεια σας. Είμαι η Χαρίκλια Τριάντη Καραγκούνα. Θα βάλω τα γυαλάκια. Ρε, τι έχω να σας πω σήμερα.
2: Τι
5: έχω να σας πω. Θα σας μάθω ξένη γλώσσα σήμερα. Σήμερα θα γριάψω και θα τα πω. Άλλα θεατρικά. Έτσι. Αλλά γκαραγκούνικα, αλλά μπουρνιέζικα.
2: Καλά, αυτό πάντα το κάνεις.
5: Λοιπόν, πάρτε σε ρώτηση με θού, γιατί έβγαλα ένα live πριν στο Facebook και είπα και στην ιστορία. Δεν τα θυμάμαι όλα. Λοιπόν, πήγα στη Λάρισα χτες, βλέπετε. Άλλο αυτό είναι διάφορο και δεν μπορεί να το βάλω μαναχήμ.
2: Γιατί, λοιπόν, μαναχήμ.
5: Πήρα και ένα ζακετάκι, το έκανα μαναχήμ σύνολο. Πήρα και μια βερμούδα να παίρνω αέρα σαν φουστίτσα εκεί.
2: Α, ευχάριστο.
1: Εντάξει,
2: πιστεύω να μην έχει μυρωδιά το βίντεο γιατί δεν μπορώ. Εγώ λέω.
1: Λοιπόν, Πάμε λίγο.
2: Ακροατές.
1: Ακροατές, γιατί είναι μπόλικο πράγμα.
2: Για τους πιθύμησα κιόλα έχουμε.
1: Λοιπόν, στο Θανάση τη τηλεχαιρετίζουμε.
2: Γεια σου, ρε Θανάση.
1: Στην Ελένη.
2: Ελένη, γεια σου.
1: Α, για τον Τραμπ λέει: έχει κάνει δύο θητείες, δεν μπορεί άλλη.
2: Τι λες καλέ, αυτά αλλού.
1: Τραμπ.
2: Αυτά σε άλλους. Αυτά σε άλλους να πω. τι είπε ρε τώρα. Θα βάλει πάλι τους Κινέζους να παρακολουθούν να πούνε ότι ρε άσε με το για πλάκα το έχετε άλλες 5 τετραετίες άμα θέλει άνετα και μετά βάζει τη γυναίκα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα λέει συντάξει, λίγο τι γίνεται στα Μάλγαρα με το που προς Αθήνα έχει έργα πριν τη Χαλάστρα παιδιά, μέχρι το τη Σύνδο περίπου πάει το Μποτιλιάς με μια χαρά είστε. Βλέπω σταματημένα αυτοκίνητα. Μπάστε. Λοιπόν, μπορεί να λέω και λίγο. Α, για τα χιλιόμετρα λέει. Πάλι, Ιωάννη μου, αυτό είναι. Μη στεναχωριέσαι, δεν είναι τίποτα.
2: Και τι δουλειά έχεις από εκεί πάνω από την άλλη.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Γαλής μας στέλνει φωτογραφίες από τους υποστηρικτές των εμπριστών του Νέστορα. Α, είχαμε σήμερα που πήγε ο ένας
2: ναι,
1: στο δικαστήριο.
2: Ναι, ένας από τα.
1: Τους, κάτι τους κάνανε τους αστυνομικούς και τους πήγαν στο κυνήγι. Υποστηρικτές.
2: Περίεργο. Καλά, εντάξει, αν γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, αυτά θα σταματήσουν όλα. Δεν είναι.
1: Πολύ καλησπέρα σας.
2: Χαίρετε.
1: Η Νόπη.
2: Γεια σου, Νόπη.
1: Προχθές, Διογέννη, μας πρότεινες κάποιες καλές ταβέρνες. Μήπως μπορείς να τις επαναλάβεις, ευχαριστώ. Μάλλον για σέρες, έλεγε.
2: Τώρα, για σέρες, παιδιά, τι να επαναλάβω. Σημειώνεται και όταν ρωτάτε. Δεν γίνεται κάθε φορά. Είπαμε ένα Γιάννης επάνω που είναι οι καταράκτες. Είναι ο Γόης. Που είναι απέναντι από την Παναγίτσα. Είναι δηλαδή.
1: Ο Γόης πολύ μου το διαφημίζεις.
2: Ο Γόης είναι ο καλύτερος για μένα. Yeah. Έτσι. Μην αρχίσετε, όχι πήγα εκεί, δεν μ' άρεσε. Ας μη σ' άρεσε. Εμένα μ' αρέσει. δηλαδή.
1: Με δημοκρατικές διαδικασίες.
2: Όταν λέμε. Μα σου λέει να τον προτείνεις. Όταν λέμε να προτείνει κάποιος, εννοείται ότι προτείνει αυτά που του αρέσουν αυτόν. Όχι κάθομαι εγώ να κάνω σενάρια τι αρέσει ή δεν αρέσει. Τη φέτα τη φέρνει σκέτ. Δεν βάζει λάδι και ρίγανη.
1: Αποκάλυψη από τον Στέργιο.
2: Όπα Στέργιο.
1: Καλησπέρα από Λεμεσό.
2: Όπα.
1: Να φανταστείς λέει στις βουλευτικές εκλογές βγήκε βουλευτής του Φιδία με 280 ψήφους.
2: Όριστο.
1: Και τι άλλο μου έστειλε.
2: Τι άλλο, σεφταλιά.
1: Πιπεράκια άτσαλου στα Λίτλ Κύπρου.
2: Φαντάσου εδώ μας παίρνει άλλη και λέει ότι στα Λίτλ εδώ δεν τα βρίσκει. Πρέπει να πας δηλαδή, δες λίγο και τον κατάλογο αυτόν τον ευέλικτο που έκανε ο Μητσοτάκης που είναι πιο φθηνά. Μήπως να πας στη Λεμεσό να πάρεις πιπεράκι και έρθεις.
1: Ο Αλέξανδρος.
2: Γεια.
1: Χάι.
2: Χάι.
1: Χάι μας λέει.
2: Χάι Λουκ στο Γιώτα θυμάμαι.
1: Πώς το θυμάσαι. Λοιπόν, Γιάννης.
2: Γεια σου Γιάννη.
1: Όλα από το Κιούπχι ξεκίνησαν, είμαστε το κέντρο του κόσμου.
2: Αυτός είναι Κιούπιουιτζής, το Κιούπιουι. Είναι η πρώτη σειρώνα που εκεί που κατάγεται όλο αυτό το. Ό,τι μας βρήκε και δεν μας βρήκε, από το κιούπιο, από την πρώτη σειρά.
1: Πώς φαίνεται τι είστε.
2: Τι είμαστε.
1: Δανάη. Καλησπέρα, Διογέννη. Καλησπέρα, Μπλε Καρδούλες.
2: Να τις δεχτώ.
1: Μπαμ κάνει.
2: Τι κάνει, μπαμ.
1: Καρδούλες είναι κόκκινη.
2: Τι λες, ρε, να μην σε βάλω και είναι το ηχητικό που λέει ότι κανονικό το αίμα είναι μαύρο.
1: Άλλο είναι κοινό.
2: Ο Σόρος που τα βρει. Τι λες τώρα, ρε. Έχει διάφορες καρδούλες, δεν είναι όλες ίδιες.
1: Λευτέρης.
2: Γεια σου, Λευτέρη.
1: Έχετε πάρει φρέσκια βαλεριάνα φακελάκια τσάι στην κουζίνα σας. Τέτοια ποδαρίλα να βούλε το σπίτι.
2: Αδερφέ, εγώ βαλεριάνα μια φορά επιχείρησα έτσι που λες, δεν μπορούσα να την πιω. Χαπάκι μόνο. Άμα είναι, ντάγκ, δεν καταλαβαίνεις τι ήπιες, τελειώνει η υπόθεση.
1: Θεόφιλος. Γεια σου, Θεόφιλε. Το Σάββατο έκανα το πρώτο μου μπάνιο.
2: Ναι.
1: Όταν έμπαινα, γύρισα και με κοιτούσαν όλοι στην παραλία.
2: Γιατί?
1: Όταν μπήκα μια βουλγάρα, έλεγε Δελφίνι, Δελφίνι.
2: Α, Δελφίνι, Δελφίνι. Πού να πάμε μαζί μια μέρα να δεις που κάνω βεντούζες.
1: Και μας έστειλε και μια φοβερή παϊπόπ. Πού το βρήκες αυτό?
2: Βρήκε. Μόνο εσύ το βλέπεις, λέγει τι είναι.
1: Απόστολος Μεταλλίδης. Δίσκος.
2: Α.
1: Έμαθα να κάνω για πάρτι σου. Μπάνιο στα βαθιά.
2: Ναι, αυτός
1: τι
2: είναι
1: τραγουδάρα.
2: Με μαλλί Σαραβάκου δεν είναι ένας με,
1: ναι, ναι.
2: Με μπούκλες και.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
1: 12 είναι ηχοπροτάσεις.
2: Ηχοπροτάσεις Βίντατς.
1: Πού το θυμήθηκες.
2: Όχι, είναι παλαιοπολείο. Μπράβο, μπράβο αδερφέ.
1: Λέει καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα σας.
1: Ο Σάκης.
2: Γεια σου, Σάκη.
1: Πώς θα προλαβαίνεις ο Ραδιογέννη.
2: Τι κάνω, σιγά το πράγμα.
1: Θέατρο. Συναυλίες.
2: Ναι.
1: Ροδιοφωνικές παρακομπές.
2: Ναι.
1: Μπράβος. Την αγάπη του έχεις.
2: Πού να δεις και έχω και τη φιλαρμονική, δεν είναι μόνο αυτά. Και ας πω αργά το βράδυ, βλέπω και κάλτσες για το μέτωπο.
1: Ποιο μέτωπο?
2: Το δικό μου.
1: Α, Λοιπόν,
2: καλά, η βλακία, παιδιά, δεν την αφήνουμε, είναι συνεχόμενη.
1: Στο Θάνο.
2: Γεια σου, Θάνο.
1: Στον Αντώνη.
2: Όχι ο Θάνος, ο Γκιουλιτζής, ο φίλος μου. Όχι, γιατί λέω.
1: Όχι. Στο Γιώργο.
2: Στο Γιώργο με,
1: στη Βασιλική.
2: Βασιλική, όχι η Ρετσίνα.
1: Ελάτε, λέει, στη Λεπτοκαριά, λέει, θα έχουμε πάρει, θα σας πω πότε. Λεπτοκαριά Πιερίας, ξέρεις.
2: Λεπτοκαριά.
1: Είχε έναν κλαρινιτζή, τον Καζακλάρη.
2: Ωραίος.
1: Μεγάλη.
2: Παγκοσμίου φήμης.
1: Τι λες τώρα, ήταν κοντούλης. Έβαζε το κλαρίνο κάτω και του πήρε κάτω το πόδι.
2: Ναι, για να στεριώνει κάπου να βαστάει.
1: Τι γινότανε.
2: Λοιπόν, η Λεπτοκαριά μένει χαραγμένη στο μυαλό μου, ξέρεις από τι.
1: Ποτέ.
2: Έχω φάει τον καλύτερο γόνο με αυγά. Δηλαδή.
1: Πού?
2: Στο καφενείο που είναι δίπλα στο σταθμό στα
1: τρένα.
2: Τι καφενείο.
1: Έχω πει τσίπουρα εκεί.
2: Μιλάμε. Τώρα αναβαθμίσκει.
1: Παλιά σου λέω και
2: εγώ. Όταν ήταν deep χάλια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή.
1: Παλιά ήταν.
2: Τηγανίλα μαύρη.
1: Μας, μπάρι μας ήταν την Λεπτοκαριά, είναι. Πηγαίναμε εκεί με το.
2: Είσαι κι εσύ όμως.
1: Με τον παππού, τον Γιάννη, τον μπαμπά, δηλαδή, και της μπάρα μας. Μας πήγαινε εκεί, ώρα κάτι.
2: Μιλάμε κρεμμύδι ξερό.
1: Και στον Μποέμι πάνω ψητά.
2: Καταστροφή. Μια φορά κάναμε ορειβασία με αναρρίχηση, είχαμε ανεβεί από εκεί, από τις πηγές από πάνω, από τον πίσω του δρόμου και κατεβήκαμε και κάτσαμε στα κρέατα. Είχαμε κάνει και μπάνιο στο οποίο είχε μπουζ ένα νερό, μιλάω. Έμπαινε μέσα. Και τα κάκαλα έμπαιναν ενσωματωμένα όταν έβγαινε.
1: Μάμα σε παίρνω συγχωρεμένος ο παππούς που ήταν και ξυλοκόπος παλιά. Ήξερε όλο τον Ολυμπό. Μας πήγαινε πάνω, μαζεύαμε ρίγανη. Νύχτα.
2: Τώρα ξέρεις από εκείνο το μονοπάτι τα κλείσανε αυτά. Δεν μπορείς να πεις να κάνεις μπάνιο. Έχουν βάλει φράγμα.
1: Μιλάω τώρα από κόλπα πήγαινε αυτός, ήξερε. Και μετά μας πήγαινε στη γωνία εκεί που κλείνει η Λεπτοκαριά.
2: Μπράβο. Μετά,
1: και μαζεύαμε μύδια ξημερώματα.
2: Σε μιλάω σε εκείνη την κρεατοταβέρνα όταν κατεβήκαμε. Από την πείνα είχαν λυσάξει τα άντερά μας, είχαν κολλήσει το ένα μετάλλο. Έτσι, πατ, είχαν γίνει και κάθομαι και πίνω κολ, μια κρύα μπύρα να πούμε. Και έρχεται τα παϊδάκια. Τα σκίσαμε, σε μιλάω.
1: Ναι, δεν υπάρχει, εντάξει, ήταν. Και θυμόμαστε το.
2: Να λέει,
1: σαν, ξέρεις τι γίνεται.
2: Ο αέρας λέει, σε ανοίγει την όρεξη.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Όπου, δηλαδή, όπου υπάρχει καλό ή καλή ταβέρνα, έχω μπει και
2: τώρα είναι τυχαίο αυτό. Τον λέω. Πού λέει, κατευθείαν, έχει πάρει χαμπάρι να πούμε ποια είναι η ταβέρνα. Στο σταθμό. Α, τώρα να σου πω εγώ. Κατευθείαν, δηλαδή δεν χρειάζεται. Δηλαδή μπορώ να στείλω τον Άρη πριν πάμε να κάνει την παραγγελία και να έχουμε καλυφτεί όλοι.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται δηλαδή να τον πω τι πήρες.
1: Όχι.
2: Ένα κιλό από αυτό, δύο κιλά από εκείνο, τελειώσαμε. Καυτερές πιπεριές.
1: Εννοείται, πάντα.
2: Στην Αθήνα τι αγώνα, τις παίρνω μαζί μου. Δεν έχει.
1: Δεν έχει. Άσε,
2: λέω,
1: δεν
2: λέω,
1: έχει.
2: Μια καυτή, και μια καυτή.
1: Ναι, μου λέει. Ναι.
2: Λέει τι, πάπρικα. Λέω, σε φέρω την πάπρικα στο κεφάλι, δεν είσαι πάπρικα.
1: Έπρεπε να το στείλει.
2: Αμόρφω, τι άλλο.
6: Το πρωί όταν ξυπνάω και φροντίζω τον εαυτό μου, πραγματικά αγαπημένες μου, σας μιλάω.
2: Καλά, ντε, ακούμε.
6: Βίντεο και σας μιλάω, σας στέλνω. Και σήμερα σκεφτόμουν όλα αυτά που πολλές φορές παίρνω από τα μηνύματά σας και λέτε ότι άμα έχεις παιδιά, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά. Άμα έχεις. Να κοιτάξεις το σπίτι, να κοιτάξεις το ψωμί, να κοιτάξεις τις δουλειές, να κοιτάξεις τον άντρα, να κοιτάξεις τα πλυντήρια, να κοιτάξεις τις εργασίες. Καταλαβαίνω. Αλλά πραγματικά είμαι εδώ να σου πω ότι αν δεν κοιτάξεις τον εαυτό σου σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή, αν δεν ξεκινήσεις να κοιτάς τον εαυτό σου,
2: παρότρινση για κουλοχέρες,
6: να μην μπορείς να κοιτάξεις και τίποτα από όλα αυτά που τρελαίνεσαι κάθε μέρα να τα έχεις στην εμπέλεια.
2: Τρελαίνομαι, λέμε.
1: Φίλε, τι κουβέντες.
2: Τώρα σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή η γυναίκα τώρα να κουλήσει με αυτήν και να την ακολουθεί και άμα ξαναφάσεις εσύ φάει στο σπίτι με μένα να μην τρυπήσει τη μύτη. Ωραίος.

0: Πρέπει να το σπουδάστηκαν πολύ στο στίχο.
1: Ποιο Καζαντζίδη, εδώ μιλάμε για πόνο τώρα. Δηλαδή αυτό δεν θέλει στίχο. Άμα μπει στίχο, αδικείται το κομμάτι, κατάλαβε. Σπαράζει ο άνθρωπο.
2: Σπαράζει.
3: Θα δουλέψει, θα πάρει λεφτά. Δεν δουλεύει, δεν θα πάρει λεφτά.
4: Πρέπει να βρει λεφτά.
3: Πού να τα βρίσκεις τα λεφτά? Ο τρόπος που το σκέφτεσαι, δηλαδή να βρεις λεφτά, τι είναι τα λεφτά? Είναι κάπου τοποθετημένα, κρυμμένα και πρέπει να τα βρούμε?
4: Σχεδόν βέβαια πού
0: είναι. Αυτός που μου λέει τι
3: είναι τοποθετημένα για να τα βρούμε.
0: Και βλέπω εγώ
3: κάπου. Ποιος τα έκρυψε τα λεφτά?
0: Λουζί.
3: Κάποιος έκρυψε κάπου λεφτά και μπορούμε να τα βρούμε. Χτύψαν
0: τίποτα έξω.
3: Μας τα έχουν κρυμμένα δηλαδή τα λεφτά? No. Και εμείς δεν ψάχνουμε να τα βρούμε?
0: Όχι.
3: Όχι ρε Γιώργο, δεν πάει έτσι. Τα λεφτά
0: είναι κρυμμένα, ο Γιώργος.
3: Μέσα στον κόπο μας, μέσα στην δουλειά μας. Θα δουλέψεις, θα πάρεις λεφτά. Δεν δουλεύεις, δεν θα πάρεις
0: τι
3: λεφτά.
0: Τι λες?
2: Αυτά είναι σοφά λόγια.
1: Άσε ρε τώρα, διαδώσει το κουμπί.
2: Έτσι να λέω ότι δουλεύει, παίρνει λεφτά. Δουλεύει, δεν παίρνει λεφτά.
1: Να ξεμπήκε ο Λεωνίδης και έχει τσαλακώσει ο έντερο πιτάκι. Τι μιλάμε, με έχει καζώσει το έντερο τώρα αυτό.
2: Εγώ που το μυρίζω δίπλα μου.
1: Κάτσε εκεί τουλάχιστον, μην έχει πιο εδώ.
2: Ναι, εγώ με έρχεται πάνω μου όμω.
1: Θα τα ακούσω το μαούνι από το τραπέζι.
2: Με έρχεται πάνω μου.
1: Παναγία μου τώρα, τέτοια ώρα.
5: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός σήμερα 17 Εβδόμου του 2026, ώρα είναι 13:23. Με τα δικά μου ρολόγια Βρούλων, Βρούλιον ή Βρουλάιον. Βρούλων, Βρούλιον, Άρης και Ενιό. Βρούλων, Βρούλιον, Άρης και Ενιό, 19/9 του 2024 με
2: τι θέλει να πει ο ποιητής
1: με τα δικά του ρολόγια.
5: Έρχεται το νέο μου πνήσιο απ' εξούσιο λόγο, λογότυπο και λοιπά. Βρούλων, Βρούλιον, με συν-συν. Στα μυθικά χρόνια ο Άρης και Ενιό πρέπει να πάρουν τον χάρτη του ηφαίστου Βρούλων, Βρούλιον που έχουν κλέψει οι Τιτάνες. Με τον χάρτη αυτόν θα αποκτήσουν κάποια θεϊκά όπλα για να πολεμήσουν εναντίον των εχθρών τους που έχουν
0: σφετεριστεί
5: τον δίσκο της αρμονίας. Περιπέτεια δράση, μυθοπλασία, έρωτας εναντίον Ατλαντών, Κινέζων,
2: Μινωριών, όλοι βήμα, άσε
1: ρε,
2: άλλους έξω τώρα,
1: άσε ρε τώρα.
2: Δεν υπάρχει
1: πλάκα μας κάνεις.
2: Άσε τώρα. Τι θες?
1: Μήπως λέω εγώ τώρα, γιατί να αγωνιστώ σήμερα δεν έχει.
2: Δεν έχει.
1: Ρεπό.
2: Ο μάγος Κόπερφιλντ στο στούντιο του Στάτου.
1: Μη χαλάς την έκπληξη ρε εσύ. Είναι βιβλίο σαν το δημοτικό.
2: Έκτην αυτό.
1: Ναι. Η οικογένεια με συζύγους ίδιου φίλου. Κυρία Ζαχαράκη, μήπως γνωρίζετε καμιά γενιά Ελλήνων που να προέκυψε από συζύγους που ανήκουν στο ίδιο φύλλο?
2: Ερωτώ.
1: Μήπως γνωρίζετε καμιά ιστορική περίπτωση δημογραφικής κρίσης που να λύθηκε με γονείς του ίδιου φύλλου?
2: Ξαναερωτώ.
1: Μήπως γνωρίζετε κανένα παιδί που γεννήθηκε ζητώντας έμφυτα τον μπαμπά του και τον δεύτερο μπαμπά του ή μαμά του Α και μαμά του Β?
2: Μα τα ερωτώ.
1: Τελικά ποιοι και γιατί θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη από πρωθυπουργό?
2: Ερώτηση στινή.
1: Στινή. Ο Ανδρουλάκης είχε γράψει ένα στινή βιβλίο, πολύ ωραίο.
2: Να.
1: Ναι. Το είχε χάσει ο Βαρουφάκης και το πήρε ο Ανδρουλάκης. Πώς τον λένε εκείνον? Ανδρουλάκης δεν τον λένε εκείνον.
2: Άλλος άνθρωπος γύρισε.
1: Φυσικά. Καταρχήν στυλώθηκε από μέσα του. Είναι ικανός να μασίσει σίδερα. Ενώ πριν ήταν λίγο όπα. Όρτσα.
2: Λίγο το είχανε.
1: Όχι, τώρα το έχει βρει. Τελείωσε. Και έχει πολλά. Φιάσκο η ατζέντα του 2030 με προσωπικό αριθμό. Πώς εξαφανίστηκε ο Παρθενώνας από τον όρθιο Φαλό. Μιλάμε για ριβιέρα ελληνικού και το κρυφό δάκρυ, η αγνοημένη.
2: Ποια γνώμη ταινίες είναι αυτά, το κρυφό δάκρυ, η αγνοημένη.
1: Ρε, μην κοροϊδεύεις αυτή η ελεύθερη ώρα. Τα έχει εδώ πέρα ρεπορτάζ για όλα να πούμε.
2: Ουχ. Λέει ωραία ταινία το κρυφό δάκρυ. Ωραία ταινία.
1: Και το κορίτσι και το άλογο είναι ωραία ταινία. Η φόν σου έπαιζε. Το άλογο δεν το ήξερα, δεν ήταν πολύ famous.
2: Τώρα δεν μπορώ να πω.
1: Όχι, μίλες.
2: Πάμε στην λαϊκή ώρα.
1: Είναι ώρα για φαΐ, όχι για σεχ.
2: Πάλι λαϊκή ώρα.
1: Περίμενε, κάτσε λίγο. Να το. Διεφθαρμένη πολιτική και συνδικάτο της ελληνικής καμόρα ο αξιωματικός της Ελλάδας Λάζαρος Γκλεζάκος, το σκοτωμένο αφεντικό του υποκόσμου και οι βαλίτσες με τα βρώμικα εκατομμύρια. Τι ξέρει για τη μαφία ο υπασπιστής του Σαμαρά? Ο Σαμαράς και ο σωματοφύλακας του. Έχει έναν τώρα, τι σωματοφύλακας είναι αυτό? Παιδιά, είναι πραγματικά κρίμα όμως.
2: Θα πεις τίποτα?
1: Ο Κάπου Ντικάπη. Τι κάτσε ρε μάνα, ξαφνιάζομαι και... Ο Κάπου Ντικάπη της παρανομίας, απότακτος αστυνομικός και σωματοφύλακας της οικογένειας Λάτση και Σπύρου Παπαχρίστος, που σκότωσαν εκείνους που ήθελαν να του πάρουν τη θέση. Πραγματικά δηλαδή λύνεται ένα μυστήριο που μας, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά άμα δεν έχετε τι να κάνετε, γιατί όχι? Καλύτερα είναι τα σταυρόληξα από μένα που...

0: Χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγω» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: σου σχόλιξ.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Market οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Elas μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 10.

0: εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ladies and gentlemen, please welcome. Celebon. Γεια σας και από μένα, πιστή στο ραντεβού μας, ακριβώς 10 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με Celebon και τα καλύτερα τραγούδια του 1974 μόνο στον Status 107,7. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του έτους 1974 36 διαφορετικά singles έφτασαν στο νούμερο 1 και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός στην ιστορία του chart μέχρι τότε. Στο τεύχος του Billboard με ημερομηνία 5 Ιανουαρίου, ο Jim Croce, με το χθεσινό δηλαδή chart του 73, βρέθηκε στο νούμερο 1 τον Δεκέμβρη με το Time in a Bottle, διατηρώντας έτσι την πρώτη θέση από τον τελικό του chart του 73 για μια εβδομάδα και το 1974. Μία εβδομάδα αργότερα, το The Joker το εκτόπισε με τον Steve Miller Band. Το πρώτο νούμερο ένα στο Hot 100 για το συγκρότημα των Steve Miller Band.

Και δεν ήταν το μόνο τραγούδι που μπήκε στο νούμερο 1 από το Steve Miller Band. Ήταν το πρώτο όμως. 20 βαθμοί δρόσησε για τα καλά όμως. Από την έξυπνη πόλη μας, Θεσσαλονίκη, για όλο τον κόσμο, με σελεμπονάτα τραγούδια, τα καλύτερα του 1974. Η συνέχεια είναι με Al Wilson, Show and Tell, τον ίδιο μήνα, 19 του Γενάρη.

Και τέλος 26 του Γενάρη, το έτερο μέλος των Beatles μετά τη διάλυσή τους, ο Ringo Starr, για άλλη μια φορά στο νούμερο 1, You Are 16.

Ringo Starr και η συνέχεια είναι με Barbara Streisand, η οποία Φεβρουάριο βρέθηκε στην κορυφή του τσάρτ για πρώτη φορά νούμερο 1. Είχε φτάσει βέβαια για πρώτη φορά στο νούμερο 1, αλλά σε άλλους καταλόγους, τα pop standard singles το 64. Χρειάστηκαν άλλα 10 χρόνια πριν φτάσει στην κορυφή του Billboard Hot 100. Είναι το The Way We Were. Misty watercolor memories. Soundtrack της ομώνυμης ταινίας στην οποία πρωταγωνίστησε.

Είναι μία από τις καλλιτέχνηδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Περίπου 200 εκατομμύρια δίσκοι παγκοσμίως και ανήκει σε μια επιλεγμένη ομάδα καλλιτεχνών. Έχει κερδίσει βραβεία Emmy, Grammy, Oscar και Tony. The Way We Were, number one για τρεις μη συνεχόμενες εβδομάδες. Next is το συγκρότημα που ίδρυσε ο Barry White, η Love Unlimited, με ένα θέμα για την αγάπη.

Veeam εκτόπισε την Barbara Streisand, η οποία παρέμεινε μια εβδομάδα, ενώ το Love Theme για πρώτη φορά

2 Μαρτίου. Εκτόπισε το The Way We Were της Barbara Streisand και πήρε την πρώτη θέση. Το πρώτο και μοναδικό τραγούδι που έφτασε στην κορυφή των charts για τον Καναδό τραγουδιστή Terry Jacks.

Οι δρόμοι εδώ στη Σαλαμίνο στέγνωσαν. Ο Λευτέρης από το αεροδρόμιο μου στέλνει μηνυματάκι. Έχουμε, λέει, ψηλόβροχο. Και τώρα η Σουηδή. Blue Sweat. I can't stop this feeling. Who get on a feeling. Deep inside of me. Ίσως ένα από τα πρώτα συγκροτήματα από τη Σουηδία που μπήκε νούμερο 1 στο αμερικάνικο Billboard Hot 100.

Μετά τους Σουηδούς, η σειρά για τον Elton John. Και όχι για μία φορά. 1974, 13 Απριλίου, Benny and the Jets, Elton John Group, and Jet Dead.

and the Jets. Η συνέχεια είναι με Mother, Father, Sister, Brother, MFSB από την Φιλανδέλφια. Με τις 3 Degrees στο The Sound of Philadelphia. Ο ήχος της Φιλαδέλφειας με την υπογραφή των MFSB. 20 Απριλίου, number 1.

Χαιρετίζω τον κύριο Θωμά Τρακατέλη. Ευχαριστώ για τις δροσερές ευχές σου. Από τον πολύ δροσερό Βάβδο.

Αχ, τι θυμήθηκα. Γι' αυτό είναι αυτή η εκπομπή Άννα Νικολαϊδού, για να θυμόμαστε. Αλλά δεν θυμάσαι σωστά. Δεν ήταν μουσική επένδυση στο The Love Boat που έβλεπες μικρούλα. Και στεναχωριέσαι όμως, το απόλαυσες. The Sound of Philadelphia. 20 April. Ένα κομμάτι για full dance.

Τα πράγματα αρχίζουν και ροκάρουν εκεί κοντά στον Μάιο, 4 Μαΐου. Οι Grand Funk κάνουν για δεύτερη φορά την έκπληξη με το The Locomotion.

Γεια σου Λεωνίδα από τη Βρέμη, την εξωτική και ασπρόμαυρη. Όλες οι γυναίκες δίπλα σου, πρώτος χορευτής. Και πού είσαι, το στήθος άτριχο. Το πουκάμισο, ναι, ωραίο το άνοιγμα, αλλά το στήθος άτριχο. Δεν λέει για ένα σελεμπονάτο αμπελοφιλόσοφο. Locomotion.

Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με το επόμενο τραγούδι του Paul McCartney, αλλά αυτή τη φορά με τους Wings, και τίτλος Bands on the Run, 8 Ιουνίου στο νούμερο 1.

Χαιρετίζω την κυρία Χρυσούλα και τον κύριο Τάσιο. Ασφαλώς για την Barbara Streisand. Τον Έαντα από τον Άφλιο. Το φίλο μου τον Έαντα από τον Άφλιο. Καθημερινά, καθημεριανά. Εδώ, στο Σελεμπόν, Σελεμπονάτα.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Ladies and gentlemen,
7: με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Remember the classic. Remember the best of 1974 Billboard Hot 100. Ο Ιούνιος ξεκίνησε με Paul McCartney στα νούμερο 1. Συνέχισε όμως με Bo Donaldson and the Honey Woods. Ένα αντιμιλιταριστικό τραγούδι από τον Bon Donaldson για μία και μοναδική φορά στο νούμερο 1. Billy, don't be a hero.

Στις 29 Ιουνίου ο Καναδός Gordon Lightfoot με το τραγούδι του Sundown μπαίνει στο νούμερο 1 για πρώτη φορά.

Είναι και μερικά τραγούδια τα οποία ήταν παντελώς άχρηστα, τα οποία τα κοσκινήσαμε ως γνωστόν. Θα ρίξει και το κάνουν επίτηδες.

Μας έπιασε ψύχος, έτσι. Βλέπω φορέσαμε μπουφανάκια έξω στο δρόμο. Η κίνηση στους δρόμους, από ό,τι δείχνει εδώ ο χάρτης, είναι μια χαρά. Σούπερ χορευτική επιτυχία και στην Ελλάδα.

αυτό και αν δεν το χορέψατε, χορέψαμε. Rock Your Baby από τον George McRae στις 13 Ιουλίου στο νούμερο 1. First Time επίσης.

Είναι ο John Denver με το τραγούδι του Annie's Song, ο οποίος επιστρέφει στην πρώτη θέση τέλη Ιουλίου και ήταν ο μόνος καλλιτέχνης με περισσότερο από ένα νούμερο, ένα, το 74. Δύο τραγούδια, το οποίο δεύτερο ακυρώθηκε. Like a sleepy blue ocean, you fill up my senses. 27 Ιουλίου στο νούμερο 1. Το τραγούδι της Άννας. Ας είναι και της Νικολαίδου, ας είναι και της Άννας από τον Κιλκί, για όλες τις Ανούλες.

One More Time, Roberta Flack. Και το 1974, νούμερο 1, με το I Feel Like Making Love, στις 10 Αυγούστου.

μετά την Roberta Flack, η Paper Lace. Ένα τραγούδι το οποίο χορέψατε πολύ, εντάξει. Έπαιξε και πολύ στα ραδιόφωνα. The Night Chicago Died. Στις 17 Αυγούστου στο νούμερο 1.

σιγά σιγά για διακοπούλες. Everybody, let's go. Ξεκινόμαστε στις παραλίες. Οι καλύτεροι είναι αυτοί που ανεβαίνουν στα βουνά.

Καλώς τον φίλο μας τον Μάρκο, τον Χατζιαντωνίου από Στουτγκάρδη, ο οποίος είχε γευσυγνωσία σήμερα με τον φίλο του τον Γιώργο. Ο δικός στην παρέα και ηλεκτρονικός στα μηνύματα. Paper Lace, The Night Chicago Died. Τώρα με τον Τραμπ ίσως να συμβεί καθόλου παρακάτω.

Η συνέχεια είναι με Πολάνκα, αγαπημένος. Στις 24 Αυγούστου, μαζί με την Odia Coach, μπήκε στο νούμερο 1

Πολύ σωστά, τώρα το είδα. Κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, δεν σας στείλαμε χαιρετίσματα από το μικρόφωνο. Αργήσαμε λίγο. Και να ο Eric Clapton, number one, με το I Shot the Sheriff, το οποίο δημιούργησε πολλά σχόλια ανάμεσα στους αστυνομικούς των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά το τίτλο του κομματιού. Πυροβόλησε το σερίφι. I said

10 και 52 λεπτά στον αέρα του κόσμου. Στάτους 107,7. Σελεμπονάτα, τα καλύτερα τραγούδια του 1974, με την υποστήριξη του Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής. Should be down.

0: say that. 1974, 29 Σεπτεμβρίου, στο νούμερο 1 ο μεγάλος, ο Barry White, Can Get Enough of Your Love, Baby.
1: We've shared love and made love.
0: Στο νούμερο 1 για πρώτη φορά.
1: It doesn't seem to me like
0: check it out.

Και θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο με το νούμερο ένα τραγούδι της Olivia Newton-John το 1974 στις 5 του Οκτώβρη στο Billboard Hot 100. I honestly love you. Τι άλλο θες?

0: Olivia Newton-John. Και να κάνω λίγο ένα διαλυματάκι, διότι εδώ μου στέλνει μήνυμα ο ταξιδευτής της Ευρώπης, ο φίλος μου ο Δημήτρης Ολιάσης, από το Χανάου, μαζί με τους φίλους εκεί πέρα, τον Νίκο το Γκαλίμνιο, γεια σου ρε Νικόλα, και κάτι μου λένε.
1: Πέρα από τους βασιλιάδες του Θωμαίδη.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ είναι ο βασιλιάς της Νταλίκας και εδώ είναι ο βασιλιάς της Ράμπας. Καλησπέρα φίλε μου Γιάννη, σου εύχομαι να έχεις μια καλή εκπομπή. Σ' ακούμε με αγάπη όπως πάντα.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Θα ελπίζουμε κάποια στιγμή να τα φέρει η τύχη να βρεθούμε και να συναντηθούμε από κοντά. Μαζί με τον φίλο μου τον Λιάση.
2: Τον Δημήτρη.
1: Το Δημήτρη εδώ με το εργαλείο απέναντι.
3: Γιάννη, το κόσμο μόλις το ετοιμάσαν τα παλικάρια, έτοιμα προς αναχώρηση.
0: Ωραία.
3: Έτσι, εμείς θα τα πούμε κάτω.
0: Τα βλέπω.
3: Καλό βράδυ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά, λεβέντες μου, να είστε καλά. Ωραία, μάγκα με φορτηγατζίδες. Ωραία η φάση.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
5: Η ώρα είναι 11. Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Ladies and gentlemen.
7: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Το επόμενο νούμερο 1 στις 19 του Οκτώβρη είναι ο Billy Preston, οργανίστας. Solo νούμερο 1. Πρώην μέλος των Beatles, αν δεν το γνωρίζετε. Με το τραγούδι του Nothing from Nothing. Τίποτα από το τίποτα. Αυτό λέμε Billy. Από το τίποτα μας λένε ένα σύμπαν ολόκληρο.

Η Dionne Warwick έχει αυτό το χάρισμα να κάνει ένα άψυχο τραγούδι τόσο όμορφο με αυτή την υπέροχη φωνή της. Αυτή και η ανιψιά της, η αείμνηστη Whitney Houston. Δεν, τότε ήρθες εσύ και άλλαξε η ζωή της.

Λοιπόν, Άννη Νικολαίδου, μου έδωσες μια πολύ όμορφη ιδέα. Μια και ασχολούμαστε με τα top κάθε χρονιάς, η Άννη μου έστειλε μια φωτογραφία γράφοντας επάνω το ωραιότερο που συνέβη το 1974. Είναι η γέννηση της αδερφούλας μου, της Χριστίνας. Πιστεύω να είναι δίπλα σου η Χριστίνα. Είναι όμορφο μωράκι, κουκλίτσες είστε και οι δύο, μπράβο. Ωραίο αυτό. Δηλαδή, 1974, αν έχετε στοιχεία εκείνης της χρονιάς φωτογραφικά για ένα γεγονός που σας συνέβη, θα χαρώ πολύ να το δω και μάλιστα θα τα συλλέξω κιόλα να κάνουμε μια ωραία έκδοση. Έκδοση σε λεμπονάτι. Ο επόμενος καλλιτέχνης του νούμερο 1 είναι συνηθισμένος, ο Stevie Wonder. You have done nothing, man. 2 Νοεμβρίου.

Θερμοκρασία εδάφους εδώ στην Σαλαμίνος στους 21 βαθμούς. Σύμφωνα με την μέτρηση του φίλου μας του Λευτέρη από το αεροδρόμιο Μακεδονία, τότε που είχε ψηλόβροχο στην έναρξη της εκπομπής, είχε 18 βαθμούς, φαντάζομαι τώρα θα έχει πέσει κι άλλο. Ναι, Λευτέρη. You have done nothing, νούμερο 1, Stevie Wonder, στις 2 του Νοέμβρη. Το καναδικό συγκρότημα Bachman Turner Overdrive πιάνει την πρώτη θέση για πρώτη φορά στο Hot 100 Billboard στις 9 του Νοέμβρη. You ain't seen nothing. Bachman Turner Overdrive.

Ευχαριστούμε για τη διόρθωση από τον φίλο μας τον Cab Driver, τον Απόστολο Κερατίδη, μόνιμος κάτοικος SKG. 16 είχε με τη βροχή, Sir John, και τώρα είναι 18 over.

The one and only Allegro Bar Restaurant, στον πέμπτο όροφο του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, για αλλιώτικες βραδιές, για απέραντη θέα, θαλασσινή άβρα, τα πιο δροσερά και εύγευστα κοκτέιλς και λιχουδιές, μικρές ή μεγάλες. Μην ανησυχείτε για το αυτοκίνητο, τζάμπα πάρκινγκ στο υπόγειο. You ain't seen nothing yet. You ain't seen nothing yet. Until you visit Allegro Bar Restaurant, check it out!

Billy Swan, I Can Help Baby. Γεια σου ρε Γερατίδη, ευχαριστώ για τη φωτογραφία. Στο δρόμο, οι άντρες με τα μπλε.

Έχουμε και πολλούς φίλους εκεί στην ΚΟ, στην αγαπημένη ΚΟ. Γεια σου, καπετάν Κωστίκα Ίσερβη. Στον Εύωσμο την κυρία Χρύσα Γρηγοριάδου. Την κυρία Αρσινόη Δελιγιάννη στην Κοζάνη και στους φίλους μας εκεί. Στα Γρεβενά επίσης, ευχαριστούμε πολύ κύριε Δημήτρη Νίκου. Στην υγειά σου. Ξέρω ότι κάτι πίνεις πάλι. Το Βασίλη Ξενίδη, γεια χαρά Βασίλη. Και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Αντώνη Τσαβδάρη. Κλίβελαντ, ο Ντένις Μωυσής. Και την κυρία Βάσο Καραγκούνη και τον Γιώργο. Together, all together now.

I can help. Θυμάστε εκείνη την δεκαετία, τα 70's, τι συνέβαινε στους ελληνικούς κινηματογράφους με τις ταινίες Καράτε και Bruce Lee και όλα αυτά και τα τσαλιμάκια, τα κινέζικα. Το ίδιο συνέβαινε και στην Αμερική. Μέχρι που ένας τυπάκος, πανάγνωστος, τραγουδιστής, μαζί με το συγκρονηματάκι του δημιούργησε ένα κομμάτι το οποίο είχε τίτλο Kung Fu Fighting. Κανένας δεν περίμενε ότι αυτό το κομμάτι θα μπει στο νούμερο 1, ειδικά στο Hot 100 του Billboard, και όμως τα κατάφερε. Τα κατάφερε στις 7 του Δεκέμβρη να μπει στην πρώτη θέση. Everybody was Kung Fu Fighting. Αφιερωμένο στον Bruce Lee.

Kung Fu Fighting. Carl Douglas, 7 Δεκεμβρίου στο νούμερο 1, ενώ πλησίαζαν τα Χριστούγεννα. Και παρά την πραγματική πιθανότητα να καταστρέψουμε τους εαυτούς μας εντωμεταξύ, συνήθως υποτιμούμε τους υπαρξιακούς κινδύνους, μέχρι στιγμής έχουμε επιβιώσει λογιζόμενοι. Με τη λογική. Οπότε, μάλλον θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αλλά πρόσεξε να δεις. Αν συνεχίσουμε να το κάνουμε, θα είναι λάθος. Διότι πολλοί ευφυείς πολιτισμοί δεν επέζησαν από τις διαταραχές που προκλήθηκαν από τις προχωρημένες τεχνολογίες και τα δυσιδαιμονικά θρησκευτικά αυτά αποκαλυπτικά οράματά τους. Εμείς σήμερα το πώς ανταποκρινόμαστε σε αυτή την ένταση μεταξύ κοσμικών και θρησκευτικών εσχατολογιών θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό αν θα επιβιώσουμε και θα ανθίσουμε ή θα εξαφανιστούμε. Οι επόγονοί μας θα μπορούσαν να ζήσουν για πάντα, να διασχίσουν το σύμπαν και να γίνουν θεϊκοί. Ή το σύμπαν μπορεί να διαστέλλεται για πάντα κρύο, σκοτεινό και άψυχο. Κανείς δεν ξέρει. Δεδομένων αυτών των στοιχείων λοιπόν, η μελέτη των υπαρξιακών κινδύνων είναι επίγουσα, ειδικά αν σκεφτεί κάποιος ότι δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες, δεν έχεις δεύτερη τρίτη ζωή, ίσως όμως και να έχεις. Και δεν σου το έπαινε. Δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες όταν πρόκειται για υπαρξιακή καταστροφή, εντάξει. Και ποιες είναι λοιπόν αυτές οι νατουραλιστικές απειλές για την επιβίωσή μας? Μερικά είναι πανταχού παρόντα. Όπως τα πυρηνικά όπλα και η τελευταία συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία που έκανε ο Τραμπ ανησύχησε τον πλανήτη όλο. Τα πυρηνικά όπλα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρηνικό χειμώνα, πείνα, ασθένειες ή την εξαφάνισή μας. Γι' αυτό διασκεδάστε τις απόκριες, ντυθείτε ό,τι θέλετε, ελεύθερα, και το επιτρέπει και ο Τραμπ, ήδη έχουν κυκλοφορήσει μάσκες με τη φυσιογνωμία του, αλλά οι απόκριες αργούν. Οι μέσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάπου εκεί Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, κάπου εκεί Νοέμβρη, μάλιστα. Και θα φανεί τι μέλη γεννέστε στις Ηνωμένες Πολιτείες από εκεί και έπειτα. Αυτό είναι το τραγούδι του Χάρι Τσάπιν, Cats in the Cradle, το οποίο έκλεισε τη χρονιά 1974 εμφανιζόμενο στο νούμερο 1 ακριβώς στις 21 Δεκεμβρίου. Και είναι ένα από τα τραγουδάκια που του άξιζε να μπει για πρώτη φορά

Αυτά ήταν τα καλύτερα τραγούδια που επέλεξα από την δεκαετία του 1974 με τη βοήθεια του Billboard Hot 100 και βέβαια την υποστήριξη του Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής. You know.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Νεφέλες!
2: Διογένης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

0: μας προφόρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Σελεμόν, σελεμόν.
7: Ραδιόφωνο και μόνο.
8: Το soundtrack της πόλης.

Ευχαριστώ για τα χαιρετίσματα, Τόνια, τον Δημήτρη Γρηγορίου, τον Βαγγέλη Κυπρέο. Γεια σου Βασίλη Πίο, ποιητής της ΚΟ. Την κυρία Δέσποινα Φουρνάρη, τον Μιχάλη Πονήρη. Γεια σου Στέργιο Αργυρίου. Το φίλο μου τον Λάζαρο Γιαννούδη στην επανομή, τον Βασίλη Τσάμπαλα, τη Λένα Σβένιξον, Κος εκεί, Κος, Ελένη Μπαλίκα, Αλάτι Γιούλη, Σταμάτης Κλονάρης, η Τζίνα Γιαννούλη, ο Μπίλο Κασκαρίδης, ο Τόλης Στάμος, ο Μιχάλης Ισακίδης, ο Ιπποκράτης ο Παπανικολάου, ο Γιάννης ο Μουχτούρης, ο Άκης Δημητριάδης. Πολύ χρονός και για τα χθεσινά γενέθλιά σου φίλε. Ήδη μπήκαμε στους λέοντες. Την κυρία Θόμη Πατρούδη, γεια σας. Κάθε βραδινή. Yes, τον Αντώνη Παζίνα, τη Ράνια Καστελοριζιώδου. Θεόφιλος Χονδροπύλας. You little trust maker από τους Times, εκτός chart και εκτός νούμερο 1.

Και τέλος την κυρία Στέλλα Τσατσαρόνη, τον Στέφανο Λαουντζή και τον Γιώργο Κουρούνη. Η ευτυχία είναι κάπου εδώ γύρω. Happiness is just around the corner. Είναι η Main Ingredient.

βασικά συστατικά. Παρακαλώ. Happiness is just around the corner.

η Ancient Origin, η ιστοσελίδα που ανήκει στον Έλληνα Γιάννη Συρίγο, Ελληνοαμερικανό, αποκαλύπτει ένα μυστικό που δεν το ξέραμε έτσι και που οδήγησε στη συγγραφή ενός βιβλίου με 80 εκατομμύρια πωλήσεις. Με λίγα λόγια, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αρχείο στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας στο Παρίσι. Είναι καταχωρημένο με τον αριθμό αναφοράς 4 μοίρες LM1249. Το όνομά του, φάκελη μυστική του Ανρί Λομπινό. Αν τα έγγραφα μέσα σε αυτό το αρχείο είναι γνήσια, ξαναγράφουν την ιστορία του δυτικού πολιτισμού. Τι λες? Τα αρχεία αυτά λοιπόν ισχυρίζονται ότι μια μυστική εταιρεία που ονομάζεται Κοινότησιόν ιδρύθηκε στην Ιερουσαλήμ το 1099, αμέσως μετά την πρώτη σταυροφορία. Ισχυρίζονται ότι αυτή η εταιρεία δημιούργησε τους Ναΐτες Υπότες ως στρατιωτικό της βραχίων. Ισχυρίζονται ότι η εταιρεία καθοδηγήθηκε από μια διαδοχή μεγάλων μαγίστρων, στους οποίους περιλαμβάνονται η Λεωνάρντο Νταβίντσι, Σάντρο Μποτιτσέλη, Ισαάκ Νεύτον και Βίκτορ Ουγκό. Αλλά ο πιο εκρηκτικός ισχυρισμός δεν αφορά το ποιος διεύθυνε την εταιρεία. Αφορά το τι δημιουργήθηκε για να προστατεύει η εταιρεία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα έγγραφα, το Άγιο Δισκοπότηρο δεν ήταν ποτέ κύπελο που χρησιμοποιήθηκε στο μυστικό δείπνο. Ο όρος Σαν Γκρέλ, Άγιο Δισκοπότηρο, ήταν ένα σκόπιμο μεσαιωνικό ορθογραφικό λάθος του Σανγκ Ριάλ, βασιλικό αίμα. Το κοινόβιο της Ιών λοιπόν υπάρχει για να προστατεύει μια γενεαλογική γραμμή βασιλέων. Τη γενεαλογική γραμμή του Ιησού Χριστού όμως και της Μαρίας της Μαγδαληνής, οι οποίοι κατέφυγαν στη Γαλλία και παντρεύτηκαν με τους Μεροβίγγιους βασιλιάδες. Αυτή είναι η υπόθεση που έκανε τον κώδικα Νταβίντσι, όσοι το διαβάσατε, παγκόσμιο φαινόμενο, πουλώντας 80 εκατομμύρια αντίτυπα. Ο Ντάν Μπράουν άνοιγε το μυθιστόρημά του με μια σελίδα με τίτλο «Γεγονός», δηλώνοντας ότι το κοινόβιο της Ιών είναι ένας πραγματικός οργανισμός και ότι τα μυστικά των φακέλων είναι πραγματικά έγγραφα. Είχε δίκιο εν μέρη. Τα έγγραφα είναι γνήσια και μπορείς να πας στο Παρίσι και να τα δεις. Αλλά η αλήθεια για το από πού προήλθαν, ποιος τους έβαλε εκεί και τι πραγματικά σημαίνουν είναι πολύ πιο παράξενη και πολύ πιο σκοτεινή από οτιδήποτε άλλο στο μυθιστόρημα. A case of too much lovemaking. A case of too much secret. Πανοραμική άποψη. Let's go!

είναι η Gloria Scott. Εκτός τσάρτ 1974, A Case of Too Much Love Making. Δεν άξιζε αυτό το τραγούδι να καταλάβει μια θέση νούμερο 1, όπως και το επόμενο. Το καταφέραν όμως. Just Living It Up, η ορχήστρα του Barry White.

Είναι το αγαπημένο σας ραδιόφωνο STHUS 107.7 στον αέρα του κόσμου. Status FM 107.7.gr. Μέσω live 24 και e-radio all around, all around, all around. Yeah! Love Unlimited Orchestra, just living it up.

Και λίγο από Νάνσι Νέλσον. Νάνσι Γουίλσον. Μη με αφήνεις να είμαι μόνη απόψε. Ε, καψούρα. 1974 το τραγούδι. Νάνσι Γουίλσον.

Hello, it's me, Todd Rundgren. Hello, it's me. Γεια σου Ζαφύρη με γραμμή. Χρόνια σου πολλά φίλε. Και στην Εμαλίν.

μας ο Λεοντής Μαχαιράς. Σύντομα για τα γενέθλιά του και μάλλον θα είναι σε διακοπές. Οπότε δεν θα φάμε κέρασμα. Τεχνική υποστήριξη Λεοντής Μαχαιράς.

11:54. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ή μάλλον από εδώ και πέρα Σούκου. Σούκου σούκου. Hello. Όνειρα γλυκά.

καλοκαιρινή, 25 Ιουλίου. Εμείς δεν θα είμαστε εδώ, θα έρθουμε την Κυριακή το μεσημέρι, 3-5. Tributes. Check it out. Καλό σας βράδυ, γεια χαρά.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και δεν μικρή όσο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Τη λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα